0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα,
2: και ένα,
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα,
2: και τρία,
1: βετούζα, βετούζα, βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στην πιάη κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πρέπει να πετύσουν απάνω, θα κοιτάξω κάνω μια απαγωγή. Τα δωμάτια θα πρέπει να πετύσουν απάνω, θα κοιτάξω κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
7: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό, έπειση προσφέρω και κολαρά.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Είμαι Χαλακοπούλου, 104 και ξενία. Είμαι Χαλακοπούλου, 104 και ξενία.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Έτσι,
0: ρουφανοτροπό. Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι, ρουφανοτροπό. Βεντούζα, Βεντούζα!
9: Εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
10: μου. Ναι. Κύρι, κύρι. Μία λέξη.
0: Τούζα, Βεντούζα.
10: Ναι. Κύρι, κύρι. Μία λέξη.
4: Στελίτσα.
10: Πάρω και στήναξω.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στήναξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
4: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στήναξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και
0: στήναξω. Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
11: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
11: που σε ξέρω.
12: Χαμίδια, πατάτες. Λάχανα.
13: Και άλλα λάχανα. Σταύρο, λάχανα. Μπαμπή. Μπαμπή. Πολύ λάχανο, Μπαμπή. Μπαμπή. Βλήτου, Μπαμπή. Πολύ καλό βλήτου. Έλα, Μπαμπή.
10: Μία λέξη.
13: Μπαμπή.
10: Πάρω και στήναξω.
4: Θα έρθω να τον τίναξω. Στην πάρω και στήναξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
11: που
14: σε
11: ξέρω.
14: Θα σε πάρω να φύγουμε. Πως του κούψα λίγη σαλαμέρι.
12: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς. Λάχανα.
13: Μπροκόλο, κουνουπίδο, βλήτο, κρουμίδια, Αρβανιτάκο. Κρουμίδια.
12: Για όλους τους αρχιάδες, για ροχάνα.
4: Στην Γιώργο μου.
15: Έλα.
4: Του κάνει.
13: Έλα.

0: Καλά να σου παραθύρει, Μπαμπή.
1: Δώσε.
0: Μπαμπή.
2: Μαύρα μάκα, κοντούλα. Μαύρα μάτια στο ποτήρι. Μαύρα μάτια στο ποτήρι. Καλά να σου παραθύρει.
3: Τα λέμε Δευτέρα, τα λέμε Δευτέρα.
4: Μη γελάς, μη γελάς. Να γελάς.
5: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
0: Ο Σταύρακας.
6: Ποιο, ρε?
0: Πώς είναι έτσι?
6: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Μπαμπή.
6: Εντάξει.
0: Ο Σταύρακας. Κρίτσας.
6: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε?
0: Να, ρε.
6: Να.
0: Να.
6: Αυτό δίπλα.
0: Από πίσω από τον Γιώργο του Κωνσταντίνου, ρε. Να του, ρε.
6: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού
0: σαν ξωτικό είναι, ρε.
6: Εντάξει, μωρέ.
0: Αμάν.
6: Θα βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
5: Αμάν.
0: Αμάν.
5: Γουργόνα είναι.
0: Αμάν, Οδυσσία Παλαιολόγου μου. Αμάν,
5: Γουργόνα, ρε.
0: Θωμάς Φατσούρας.
6: Ποιο, ρε?
0: Να, ρε.
6: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
5: Εντάξει, μωρέ, θα βοηθήσουμε.
0: Να το αποστολή. Να το αποστολή.
6: Να. Αυτά δίπλα στη σημαντούρα.
0: Δίπλα στον Κρίτσα.
5: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Άρα πιστεύω.
6: Τι να δεις, ρε Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλόδρε.
0: Παλάκα βλέπεις, ε.
6: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
0: Αρβανιτάκου βλέπεις, εσύ. Αμάν.
5: Γουργόνα είναι, ρε.
0: Ναι.
5: Άκου, ρε,
0: σαν τους του Γιάννη μοιάζει λίγο.
5: Πέρα, ρε.
6: Ποιο, ρε?
0: Αντώνη Μπούρα, τι είναι αυτό, ρε?
5: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
0: Ουντίνος Μιχάλη Κλάιν.
6: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
5: Εντάξει, μου, θα βοηθήσουμε να.
6: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε?
0: Βασιλάκι, βασιλάκι.
6: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
0: Να
5: το. Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
6: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς?
0: Όρμα Κρίτσα.
6: Είσαι τυφλός.
0: Όρμα Κρίτσα.
6: Εντάξει, μου, θα βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
0: Πού να ρωμήσει. Όρμα. Αμάν.
5: Γουργόνα είναι, ρε. Άκουρε πω την Γουργόνα, ρε.
0: Παυλούκου φόραγε κάτι γυαλιά, μα τον έβλεπε πως ήταν.
6: Γουργόνα είναι.
0: Σαν την αλμπούμη γυαλιά, ναι.
5: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
6: Ποιο, ρε? Αυτό που βλέπω κι εγώ.
5: Εντάξει, μου, θα σα βοηθήσω.
0: Λούτσα Κλάρα, μα τα φλάρα, φλάρα.
6: Ποιο, ρε?
0: Ναι.
6: Να.
0: Να το.
6: Αυτό
0: να το τάχει, να το.
5: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
6: Τι να δει, ρε, Μπουχιά.
0: Ε, μέσα βλέψε. Τον περικλεί, τον περικλεί, ρε.
6: Θα βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
5: Αμάν. Γουργόνα είναι, ρε.
0: Όρμα.
5: Κούρε που στην Γουργόνα.
0: Καλό σου να δει, Μπουχιά.
6: Μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Με τα ρούχα του τα σκούρα.
7: Είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μα.
0: Έρχεται κατά πάνω, Αντώνη Μπουχιά. Να το.
5: Ρε. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
6: Ποιο, ρε?
0: Ποιο, ρε, Αντώνη Μπουχιά?
6: Βλέπω κι εγώ.
5: Εντάξει, μου.
0: Φοιτουτήτω. Ευχές.
6: Ποιο, ρε? Να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
0: Απόψε,
5: ρε. Δεν βλέπω τίποτα, ρε.
6: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός, ρε.
0: Κρυπουγιάννη, πάρτο.
6: Πάρτο,
0: Κρυπουγιάννη, πάρτο.
5: Αμάν.
0: Αμάν.
5: Γουργόνα είναι, ρε.
0: Αμάν, Βασίλη.
5: Άκουρε που στην Γουργόνα, ρε.
6: Τι Γουργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Αντωνάκη.
7: Γουργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας. Πού είσαι, χρυσό μου? Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο?
0: Αντωνάκη.
5: Ρε. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
0: Σαν του Κακανάβα λίγο μοιάζει,
6: Τάκη. Αυτό βλέπω κι εγώ.
0: Ε?
5: Εντάξει.
0: Για αυτό το Δημητράκη Βασιλείου Γίγαντα.
6: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε? Να.
0: Και τον Γιώργο Νότα μέσα.
6: Δίπλα στη
0: και τον Θαλακώνη.
5: Ωραία, εγώ δεν βλέπω
0: και τον Τριγώνη.
6: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός, ρε.
5: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου. Αμάν. Γουργόνα
0: και
5: είναι.
0: Τον Πελεγόνη, Βασίλη.
5: Άκουρε που στην, ναι, Γουργόνα, ρε.
6: Τι Γουργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Πίσω γορίλα.
7: Γουργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω.
0: Πίσω γορίλα, πέσα.
7: Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο?
0: Ε, πού είσαι, ρε, Μανόλο?
8: Ρε, Μανόλο.
0: Ε, Σιφάνη Κουκουνάπα. Το πιασες? Θα το πιάσει ο Κρίτσας.
7: Για μας, λέει.
0: Για την άλλη ο Κρίτσας. Όρμα Κρίτσα. Σε στήλους του Καρακικέ. Μας τα κούνας.
9: Μα τι λέτε, Μανδάμ, εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτας στο Μεγαλέξανδρο.
0: Έρχεται ο Μαστακούνας.
9: Εσύ τράβα κουπί να φύγουμε, μαλακή.
0: Μαλακή, μπράβο, έτσι.
9: Εντάξει, μωρέ.
0: Βοήθα τον λίγο, όπως τον βοήθα. Μπράβο, τον Ιμπούρα.
10: Καλημέρα σας, παιδιά.
0: Ω, καλώς το Μαστακούνα.
10: Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς.
0: Ποιος είναι ο θείος? Πολύ Φαρδαράς, Αρβανιτάκου.
10: Θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά και ελληνικά. Θα ήθελα.
0: Εμείς δεν θέλουμε, κύριε Φαρδαρά.
10: Πάρα πολύ.
0: Τον Πασφαλιάρη, τον Πασφαλιάρη.
10: Θα ήθελα.
5: Σκάστε!
10: Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τη σημασία των αρχαίων
0: ειδικών. Το Κουτσομέρκο!
10: Ε, φάρμα Καρανίκας, πού είσαι! Ακολουθείτε κάτω από το θρενείο.
0: Ας το κάτω, ε.
10: Ευχαριστώ.
0: Ας το κάτω, ε.
10: Να τονίσω λοιπόν...
0: Δεν θέλω να τονίσω τίποτα. Τι λέει ο Μπούρας?
10: Τη σημασία των αρχαίων ειδικών.
11: Σταμάτησε να πόλει, μπράβο.
5: Σκάστε!
0: Μπούρε, μεγάλη Αντώνη Μπούρα.
10: Ευχαριστώ. Η σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών για τη διαμόρφωση τύπου και ευγένειας.
0: Όσο νυχτώνει ο λαμπόπατο φουσκώνει.
10: Ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας.
0: Όσο νυχτώνει ο κιλοτάρχης ο φουσκώνει Προκόπη.
6: Σιγά
0: τα αυτή μας κουκουνάβα.
10: Γιατί τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτατη αξία. Σβήνετε αν θέλετε του λουλά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ως υπέρτερη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στοχεύουν. Παρακαλώ, μη περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόσεως.
0: Α, μπράβο.
10: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, Λομπάρδο.
10: Των κοινωνιών
0: μπράβο, μπράβο.
10: Που στοχεύουν
0: μπράβο, στην
10: ανάπτυξη των πολιτών ως υπευθύνων ατόμων. Ως υπευθύνων.
0: Κάτσε κάτω, ρε.
10: Υπευθύνων ατόμων λέγοντας.
0: Τζιλάκα, σκούπα, ναι.
10: Σκάουτα!
0: Κάτσε κάτω, Τζιλάκα.
10: Ευχαριστώ.
0: Άι, μπράβο.
10: Και για να αποδείξω να του λόγου τραχανά. Του αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην καθημερινότητα.
0: Όρμα!
1: Προσχή!
0: Όρμα, Βασίλη, όρμα!
1: Μη γεννιέστε!
0: Ακίνητο, Βασίλη, δώσ' τον! Όρμα, Βασίλη, όρμα! Αρβανιτάκο, σκίστον, φυλάκα τον, τσατσάλα τον! Αμάνε, αμάνε!
11: Καπάνω τους αδέρφια! Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!
0: Χεστήκαμε, αδέρφια!
11: Χεστήκαμε, αδέρφια!
0: Όρμα, Χριστάκο, όρμα, Χριστάκο! Όρμα, πράγμα! Αποστόλ!
11: Έλα Αποστόλη. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Ούτε πατριαρχάλα μου έγινε πατσατζίτικο η ομόνια. Φάτον, φάτον.
11: Καπάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Μπράβο, μπράβο Ραφαήλ, μπράβο, μπράβο. Έλα Μουράρο, έλα. Έλα, Μουρά.
11: Καπάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Μπράβο Σταυρούλη, μπράβο, μπράβο Σταυρούλη.
11: Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Άντε.
10: Αν δεν το πάει για βροχή, μάλλον θα χιονίσει.
0: Εσύ τι λες κυρανίτσα.
12: Καλύτερα.
0: Μπορεί.
12: Μπάς και δούμε καμιά
10: άσπρη μέρα. Άντε ραμιένετε μούσα.
0: Μπο παλάκα, πάρ' τη μούσα και φύγε.
10: Άντε ραμιένετε μούσα.
0: Το κουτσομέρκο, το κουτσομέρκο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Άντε ραμιένε πεμούσα.
0: Στο λάκι.
10: Άντε ραμι. Ξυπνήστε!
0: Ξύπνα Χρήστο, ξύπνα!
10: Ξυπνήστε!
12: Σήμερα άρεσε ο θα εκθεί το γάλα.
0: Ξύπνα Χρήστο, ξύπνα!
10: Ξυπνήστε!
12: Σήμερα άρεσε ο θα εκθεί το γάλα, ρε πω.
0: Μπράβο, Χριστάκη.
10: Ευχαριστώ.
0: Παπαριά, παπαρα, παπαριά. Παπαριά, παπαρα, παπαριά. Παλάς, παλάκας, ζηλάκας, παλάσκας. Παπαριά, παπαρα, παπαριά. Παπαρίζος.

0: Δώστε.
1: Παπαριά.
0: Παπαριά, Χρήστο.
1: Ωραία.
0: Παπαριά.
1: Παπαριά, πώς λέμε.
0: Παταριά, κλιματαριά, ψισταριά, πουρταριά, αποστολή.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας.
0: Κουτσομέρκος.
2: Πολύ σεξουαλικός.
0: Τελεία και πάρα.
2: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
0: Φούντωσε κι άλλο.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, την παλαντέζα, κιλοτάρχη, την παλαντέζα.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Έλα, κιλοτάρχη μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Μπράβο, κιλοτάρχη. Παυλούκο.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώστον, δώστον.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Παπαριά, κουτσομπάνε.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα!
0: Βασίλη!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Την βεντούζα!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου!
2: Την παλαντέζα!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
2: Την παλαντέζα! Την παλαντέζα!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου!
2: Την παλαντέζα!
0: Σάκη! Δεν ξαναδίνουμε γαμπρό! Δεύτερα τα συμπεριφέρια! Έχω δουλειά, καρδούλα μου, ταΐζω περιστέρια! Μπράβο, Σάκη! Ήταν τα στήτη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου λυθούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, οι βετεράνοι γελούν απ' τα γαργαλιά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σιγά μη σχέση καλκαθόν, Τρίτσα.

0: Ποποπο! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησα και τις μέσες ολούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε Θεσσαλικέλα, ε. Λάρσα, λάρσα, σίτα και λαχτάρσα. Τουρουτούρου, FM, baby, 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Νανίφρου. Τραβάει, φτιόλο, διβιλίν, γλιν, γλιν, κόλλι, κόλλι και τσιλιά. Τσάτσα, πάπα, κυριντίνα, το μισό του σμόκου που αύριο κλείνει και τατάρτη, βιλί και κατσαμάρι για καρόμπα, βαρδαλί, τρία τσόνια και ένα πλήβαση. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, Θεσσαλομάχη, μακεδονομάχια, γεωμάχια, ονομάχη. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτώβρη 2026, παιδιά, ορμάτε! Καλημερούδια, ούρε αρβανιτά κοκίκατα, ούρε μεγάλε θωμά πατσούρα, ούρε παυλάρα Μπακαγιάννη, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον Αντώνη Μπούρα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω, Ντίνα, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Για να λάβουμε το μήνυμα του μεγάλου γίγαντα, του ατελείωτου, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, τα ρούχα σου είναι σκούρα, μεγάλε γίγαντα, Αντώνη Μπούρα. Μπούρας!
1: Καλημέρα Πατριάρχη, καλημέρα, καλό που σου πω.
0: Γεια σου ρε μεγάλε Αντώνη Μπούρα, παρακαλώ.
2: Good morning.
0: Αδερφέ!
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αδερφέ Ρότσα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας παιδιά.
2: Τραλάλα,
0: σηκώθητε με χαρά. Τραλάλα, λα, λα, λα, λα. Αδερφέ καλημέρα.
2: Απολαμβάνω special καφεδάκι.
0: Βεβαίως πρέπει να είναι κερασμένο.
2: Πού το κατάλαβα.
0: Από το χαμόγελό σου αδερφέ Ρότσα. Από το χαμόγελό σου το κατάλαβα αδερφέ Ρότσα ότι είναι κερασμένο το καφεδάκι.
2: Βεβαίως,
0: από το
2: μεγάλο του μάσκι.
0: Έγινε αυτό ο ήρωας, αυτό το παιδί θαύμα, φίλε μου. Πρωί-πρωί σε σκέφτηκε μόνη με την αυγούλα, αδερφέ Ρότσα. Ε?
2: Ήρθε πρωί-πρωί, ναι.
0: Ήρθε πρωί-πρωί, άξιος αδερφέ Ρότσα. Μπράβο. Μπράβο στο Λεβέντη μας, μπράβο στο Τωμά στο Γιάννη. Μπορεί το μάτι σου να μην το πιάνει, αλλά από πολλά καντάρια πιάνει, αδερφέ Ρότσα.
2: Έπρεπε να φέρει λίγο ένα καφεδάκι, έτσι να.
0: Πώς είμαστε, αδερφέ Ρότσα, σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα, φίλε μου.
2: Είμαστε μια χαρά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, αδερφέ. Έτσι, έτσι πάντα, μπράβο, αδερφέ Ρότσα. Γύρισε ο Παπαδημήτρης.
2: Ναι.
0: Πώς τον είδες που γύρισε από την Ήμβρο και την Τένεδο μετά από καλιά εβδομάδα.
2: Θηρίο ανήμερο.
0: Θηρίο ανήμερο, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θηρίο
2: ναι.
0: Ανήμερο, την ευλογία του να έχουμε αδερφέ Ρότσα.
2: Πάντα, πάντα, πάντα.
0: Έχει να, σου είπε κάτι έτσι που του έκανε εντύπωση αδερφέ Ρότσα.
2: Πολλά, πολλά, πολλά πράγματα.
0: Έτσι,
2: πολλά.
0: Κάτι που θα μπορούσες να το μοιραστείς μαζί μας αδερφέ Ρότσα, άξιο τέκνο της Αγίας Μαρίνης.
2: Πέρασε
0: καλά. Και πολύ καλά το είπες.
2: Έτσι, καμιά σχέση με την Ελλάδα. Καμιά σχέση.
0: Καμία σχέση. Αδερφέ Ρότσα, για μισό
2: πολύ,
0: λεπτό.
2: Πολύ πιο καθαρή από εμάς και δουλειά.
0: Διότι. Πώς το είπες αυτό.
2: Καθαρή και τη δουλειά, λέει. Εκεί πέρα που πήγαν δηλαδή.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Κάτι ήθελε να πει. Με γρίφους μιλάς, Παπαδημήτρη Λεβέντη. Μισό λεπτό γιατί χτυπάει το κόκκινο τηλέφωνο, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, φίλε μου Νίκο. Καλημέρα, αδερφέ μου Ρότσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο Φανάκο.
0: Κιλοτάρχη μου!
3: Έλα, φιλαράκι μου.
0: Να το κόκκινο τηλέφωνο, αδερφέ Ρότσα.
3: Εγώ είμαι του μπλε τηλέφωνο, φιλαράκι. Κόκκινο δεν είναι, αποκλείεται, λέει μου.
0: Αποκλείεται, φάρμα καρανίκας να είναι έτσι, μπράβο, είναι το μπλε τηλέφωνο. Γεια σου, πετσίκο γίγαντα, με τα ωραία σου. Κιλοτάρχη μου, πώς είσαι.
3: Καλά, φιλαράκι.
0: Α, αδερφέ Ρότσα και αγαπητέ μου κιλοτάρχη, καλημέρα από το φίλο μας τον Μάικ, τον αγαπημένο.
3: Καλημέρα στο Μάικ, καλημέρα.
0: Φάρμα καρανί.
3: Και στον γήπα της Αρτσάνης, Ραφαήλ Κίσταρο.
0: Το μεγάλο γήπα της Αρτσάνης, αγαπητέ μου γήπα του Ολύμπου, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
3: Έλα,
0: αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα.
3: Είμαι πολύ συγκινημένο, φιλαράκι, που γνώρισα τον κύριο Γιώργο, φιλαράκι.
0: Αγαπητέ μου κιλοτάρχη, τι μεγάλη συνάντηση είχες με τον Γιώργο, τον καθηγητή, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
3: Για πάνε δικαιολογίες κατ' εποχή της Ελιχτέρ και την είδα και του λέω θα να πούμε μια φωτογραφία της στήρου μου στον κύριο Νίκολιο.
0: Πολύ συγκινήθηκα, κιλοτάρχη μου, όντως έτσι, μπράβο, έτσι. Εν τω μεταξύ...
3: Φιλαράκι, αυτό που λέμε ότι το παιδί άμα δεν μοιάζει μπαμπά, μοιάζει πιθερό, είναι
0: αλήθεια. Το μυαλό, φάρμα καρανίκας, έχει το... πώς το λέει το γιο του Φαρμακαρανίκας που έχει μαθητή, ε?
3: Νίκο.
0: Τον Νίκο, μπράβο, έλα φαρμα.
4: Καλημέρα ψυχίατρε, τα σέβη μου στο τεράστιο αδελφό Ρότσα Ηλία Ζαβλιάκη και το μεγάλο Στέφανο Κούτσλα Μπόμπα Λαγίπα Γάμιξε τα. Λοιπόν Νίκο, τον είδα στο προφίλ του να πούμε τη φωτογραφία που έκανε σε Άι, να πούμε. Λοιπόν, αν το δει κανένα μωρό, νομίζω ότι είναι ο μεγάλος τεράστιος Σταλόνε. Και αν το δει από κοντά, είναι σαν να τραβάς την κουρτίνα στα ζόγκ, να πούμε.
0: Το μια...
2: Έφαρμα
0: καραδίκα, θα μας τριλάει στη Λίωσε. Θα μας τριλάει στη Λίωσε.
3: Άμα έχεις πολλά λεφτά, έτσι
0: και δεν θα τη θες. Άκουσες, αδερφέ Ρότσα, τι είπε ο μεγάλος κιλοτάρχης, ο άνθρωπος των έργων, ε?
2: Άκουσα.
0: Άμα έχεις πολλά λεφτά, λέει, θες ότι λες θέλεις, ρε φίλε, είπε ο κιλοτάρχης.
2: Ναι.
0: Κιλοτάρχη μου, σου είπα, δεν έχεις εκτιμήσει τη μεγάλη αξία που έχεις, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
3: Καλημέρα να πούμε στο μεγάλο στιχουργό μας, Γιώργο Βλαχόπουλο.
0: Εσέναν επαντρεύτηκα, τη μάνα σε ερωτεύτηκα. Ένα βράδυ στη Φαρσάλων είδα αγκαλιά με κάποιον άλλον. Άρα, μεγάλη κιλοτάρχη μου.
3: Πώς είπες το τελευταίο, ένα βράδυ.
0: Ένα βράδυ στη Φαρσάλων είδα αγκαλιά με κάποιον άλλον. Και έγινε το μυαλό μου άλλαν τάλλον. Έτσι, μπράβο.
3: Έτσι
0: είναι, κιλοτάρχη μου.
3: Ευτυχώς που δεν μένουμε σε Φαρσάλων. Αυτοί που μένουν σε Φαρσάλων.
0: Να προσέχουν, έτσι, μπράβο. Αδερφέ Ρότσα, τι ταινία είδες χθες το μεσημέρι στην Αγία Μαρίνα?
2: Τι ταινία είδα?
0: Ναι.
2: Στο πίσω κάθεσμα, έτσι λεγόταν.
0: Έτσι λεγόταν η ταινία που είδες, αδερφέ Ρότσα, χθες το μεσημέρι στην Αγία Μαρίνα?
2: Ναι, ήταν 15 λεπτό ντοκιμαντέρ.
0: Ήταν 15 λεπτό ντοκιμαντέρ, φίλε μου?
2: Ναι.
0: Α, μικρού μήκους που λένε, ε?
2: Ναι, μικρού μήκους.
0: Ο μεγάλος γίγαντας, τι αν γεννήθηκα, Ερωτιάρης και Ανδρέας Φασφαλιάρης, πού το ξέρει?
2: Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία.
0: Και εκείνη την ώρα, αγαπητέ μου κιλοτάρχη Στέφανε Κουτσομέρκο, ο αδερφός Ρότσα έβλεπε την ταινία κατηχητικού στο πίσω κάθισμα. Αδερφέ Ρότσα, η ταινία ήταν ακριβώς 15 λεπτά, ρωτάει ο θείος Λόρδη.
2: Περίπου, ναι, είχε και τοποθέτηση προϊόντων.
0: Α, είχε και τοποθέτηση προϊόντων?
2: Ναι, γιατί είχε ένα ψυχτικά γι' αυτό.
0: Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, μαλμόρο που έλεγε και ο Τσαλέρας.
2: Όχι ρε, γάλα, πρόβιο.
0: Α, πρόβιο.
3: Αδερφέ, από τη Φάρμα Καρανίκα θα ήταν,
0: Πρέπει να ήταν από τη Φάρμα Καρανίκας, όπως λέει και ο μεγάλος κιλοτάρχης, άνθρωπος των έργων, παιδί θαύμα, γίγαντας, ερωτικό είδωλο, Στέφανος Κουτσομέρκος, Λάιμ. Ναι.
3: Στην Αρβανιτάκου μια καλημέρα, Νίκο.
0: Χαιρετήματα πολλά έχεις από τον γήπα της πρωτεύουσας, στον γίγαντα Αρβανιτάκου, γήπα του Ολύμπου, ατελείωτε Στέφανε Κουτσομέρκο, κιλοτάρχη μου. Πού είσαι τώρα, γήπα του Ολύμπου?
3: Στη δουλειά.
0: Τι ώρα τελειώνει σήμερα, κιλοτάρχη μου?
3: Άμα έρθουν οι εργάτες, θα φύγουμε.
0: Όπου να είναι,
3: τελειώνει. Μπορεί και σε 10 λεπτά, μπορεί και σε μια ώρα.
0: Το πεπώνει, παγώνει, το παγώνει, δεν πεπώνει. Γεια σου, Τζίμι Δαλακώνη. Να το, Θεελόρδη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θεελόρδη.
5: Έχει και αράπικο.
0: Έχει και φιστίκι αράπικο, παρακαλώ. Έλα, φιστίκι, απασαντέμο, μαρμόρο, Θεελόρδη. Τι κάνω? Πώς είμαστε, Θεία Λόρδη, πώς καλοξυπνήσαμε σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα, Θεία Λόρδη? Ναι, Θεία Λόρδη, έτσι.
5: Καλημέρα, αδερφέ.
2: Καλημέρα, Θεία Λόρδη.
0: Την ευλογία του αδερφού Ρότσα και του Παπαδημήτρη έχεις από την Αγία Μαρίνα, Θεία Λόρδη?
5: Έχω και σακούλα.
0: Έχεις σακούλα σήμερα?
5: Ναι.
0: Εσύ, αδερφέ, εσύ έχεις σακούλα σήμερα? Αδερφέ! Έχεις σακούλα σήμερα?
2: Είχε χτες.
0: Είχε χτες, τι Ελόρδη?
5: Σήμερα κανονικά πρέπει να είναι.
0: Όχι, χτες είχε την ώρα που έβλεπα την ταινία στο πίσω κάθισμα, τι Ελόρδη.
5: Ναι.
0: Γεια σου, Μίτσο, τον τύρι να πω, ε.
5: Ποιο τους ήταν?
0: Όχι, είχα και άλλη παρέα εκεί πέρα. Ήτανε πολύ, ήτανε ένας σινεμάς μικρός, τι Ελόρδη.
5: Έχουμε και εισιτήρια,
0: Καλημέρα, χαιρετήματα από το μεγάλο Τζίμι Δαλακώνη, Δημητράκη Βασιλείου, Οδυσσέα Παλαιολόγου, τον Φαντάρο και τον Άλκη Παλαιολόγου.
5: Καλημέρα.
0: Από τον Γιώργο Νότα, το ταξιδιάρι.
5: Ταξιδιάρης,
0: φίλε μου, ταξιδιάρης. Τώρα είναι και στο τουριστικό, Θεία Λόρδη.
5: Λέω να υπάρξει τέτοιο συνοδικό, δεν μας παίρνει.
0: Δεν μας παίρνει?
5: Σαν τους σας. σκότωσαν
0: τους. Δεν μας παίρνει, ρε!
5: Δεν μας παίρνει,
0: έτσι. Θα κάνουμε μεγάλη αίτηση, αγαπητέ μου Θεολόρδη. Θα αιτηθούμε πάλι, που λέει και ο Αποστολής. Ναι.
5: Εγώ φταίω.
0: Μαμά, τι έχει το πρόγραμμα Θεολόρδη του Σαββατοκύριακου,
5: Κοινάκια.
0: Αελάρα παίζει Κυριακή 3 παρατέταρτο, Θεολόρδη.
5: Κυριακή Σάββατο.
0: Κυριακή 3 παρατέταρτο.
5: Άντε, πάρουμε ένα διπλό εκεί και εντάξει.
0: Άντε, μπράβο, έτσι. Κοκοκό, φάτο το Μαρκό. Έτσι.
5: Μαρκόκι.
0: Μαρκόκι, θα σου πω εγώ τώρα. Να, μπράβο, Κιζαβό. Έτσι, Θεολόρδη. Να δω εισχυρητήματα σε όλο το επιτελείο, Θεολόρδη.
5: Εντάξει, καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Θεολόρδη μου, γίγαντα. Μούρι, Θεολόρδη. Αδερφέ!
2: Έλα, Νικό.
0: Ωραία, αδερφέ, νότσα μου, γίγαντα. Δεχταρά μου.
2: Γίγαντες.
0: Έτσι, μπράβο. Γιώργος Λιάρος, χαιρετίσματα κυρίες και κύριοι.
6: Καλημέρα,
0: Γιώργο Λιάρο. Παυλούκος Νάκος, έλα Παυλάρα μου, Παυλάρα μου.
6: Καλημέρα σου, καλημέρα και σου.
7: Στο Μερκό. Και λέει το τραγούδι παρακάτω. Και αν πας αλλού, την κόμινα του Παναγιώτη Άγιο θα δεις αλλού.
0: Ωραία, μεγάλε. Μεγάλε γίγαντα, Παυλούκο μου.
2: Καλό και αυτό, ανανεωμένο τον ακούει τον Παυλούκο.
0: Ανανεωμένο ο Παυλούκο, ανανεωμένο φίλε μου, ανανεωμένο δεν λες τίποτα. Την ευλογία του Πατριάρχη. Κώστα, Πατριάρχη.
8: Κόκκινο τηλέφωνο, μ' αφήσες να τρώω μονάχος μου, σκόρδος του πολέμονο. Κόκκινο τηλέφωνο, μ' αφήσες να τρώω μονάχος μου, σκόρδος του πολέμονο.
0: Ωραία, μεγάλε πατριαρχάρα μου!
2: Καλά,
0: μια χαρά! Λαμπόπα, με ποιους μιλάς τώρα?
6: Ψυχάλα.
0: Τι έγινε?
6: Έλεο πήρε μια ψυχάλα.
0: Μια ψυχάλα πήρε, πού ακριβώς είσαι τώρα εκεί, κυριοτάρχη μου, δώσε το στίγμα σου.
6: Είμαι εδώ στο Ράιχ που έρθει να βρει το Ράιχ ή στη μάχη του Σαρανταπόρου. Όπω! Εγώ στην Πλημμύρα, λίγο παραπέρα.
0: Αμα είσαι σε τέτοιο ιστορικό μέρο, κυριοτάρχη μου!
6: Ναι, βλακι, εδώ είχαν κάνει τη μάχη του Σαρανταπόρου που είχαν ρίξει το Τρίτο Ράιχ.
0: Μεγάλε κυριοτάρχη μου, ήρωα! Ήρωα, παιχταρά μου! Είσαι ένα και μοναδικό, σε μπράβο, κυριοτάρχη μου.
2: Λοιπόν, Νικολάκη, καλημέρα.
0: Αδερφέ, ευχόμεθα ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
2: Ένα που σου πω ωραίο.
0: Έτσι, την ευλογία σου, την ευλογία
2: και
0: του.
2: Θα λέμε τη Δευτέρα πουρνό.
0: Έτσι, έχουμε και μια γιορτή σήμερα, αδερφέ.
2: Όχι, τίποτα.
0: Όλα καλά. Έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο, αδερφέ Ρότσα.
2: Λέμε, bye.
0: Γεια σου, αδερφέ, γίγαντα. Ένα κιλοτάρχη.
6: Καλημέρα, να πούμε στον Γιώργο Κοσμίδη, στον Θεοδωρή, στον Ρωμό.
0: Γιαννούκα, πάρε την παλούκα!
6: Καλημέρα στο Γιαννούκα, δεν έφερα τη Γιαννούκα στην Αστασάκη.
0: Χαιρετήματα!
6: Γιάννη σου, από του Βραχουγιάννη. Όχι, από το νησί, κύριο.
0: Από το νησί!
6: Πώς τον είπαμε?
0: Του Καζάκη!
6: Όχι του Καζάκη, του Γιάννη του Λέχη που έχει τα πρόβατα.
0: Το φίλο μας του Μπότσαρη!
6: Ναι,
0: το μεγάλο γίγαντα του καπετάνου Μπότσαρη με την Βαγγελιώτη Λεβέντισα, κυριοτάρχη μου. Πολλά φιλιά έχεις από τον Προκόπη και τα κορίτσια. Ήσουν ο καλύτερος, μου είπανε.
6: Καλημέρα στον Προκόπη, καλημέρα και στα κορίτσια.
0: Μπράβο, κυριοτάρχη μου, ήσουν είσαι και θα είσαι ο κυριοτάρχης της καρδιάς μας, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο.
6: Και ο δραφονικός παραγωγός της καρδιάς
0: μας. Μας συγκινεί στα μάλα, αγαπητέ μου κυριοτάρχη.
6: Είστε ψηφολόγος μας, κάθε πρωί μας, κάθε μέρα.
0: Μεγάλε κυριοτάρχη μου, γίγαντα.
6: Καλημέρα, πούμε και στους καθηγητές που θα πάρουν στο τριβάκι σήμερα να μάθουν τα παιδιά μας.
0: Τα παιδιά, έτσι μπράβο. Χαιρετήματα στην Ευαγγελία, στο Λευτεράκι και σε όλο το επιτελείο, κυριοτάρχη μου.
6: Καλημέρα. Άμα προλάβω τη Μαργαρίδα και έχει ακόμα ανοιχτά στο πάρκι.
0: Θα περιμένω, κιλοτάρχη μου! Γεια σου, κιλοτάρχη μου, Βασιλάκη Γιάννη, καλημέρα, χαιρετίσματα. Αποστόλη, καλημέρα, Δημητράκη μου Αλμπάνη, Παυλάρα Μπακαγιάννη, ατελείωτε. Χριστάρα, δωέρα μεγάλη, απειτελείωτε. Εδώ σε έχω γίγαντα. Γεια σου, Απόστολε Καμέα, τη καρδιά μα καταδρομέα. Δημήτρη Κατσάρα, Δημήτρη Αλμπάνη, γίγαντα. Έλα, Δημήτρη μου!
9: Έλα, Νικόλα, αρχηγέ, την καλημέρα μου. Εδώ από Αλεξανδρούπολη. Πάμε για το διδημότυχο. Και φουρ ξανά για Σαλόνικα, Νικόλα.
0: Ωραία, γίγαντα!
9: Την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Στέφανο.
0: Όλε!
9: Στο φίλο μου τον Κώστα τον Νικολάου.
0: Όλε!
9: Και στο ξαδερφάκι από τον Βόλο που έχει τρελάνει τον κόσμο όλο. Στη Χουριέ, αλούρε, αλούρε, άμα.
0: Ωρε Δημητράκη μου, Αλμπάνι γίγαντα. Γεια σου, γεια σου ρε Μιχάλη Ντάσιο. Καλημέρα, καλώς από τον Κυριακό. Χριστάρα, ρε, έχεις και μεγάλε Θωμά Πατσούρα. Τι γίνεται ρε Θωμά?
10: Έρχονται να ρίξει μια βιτούζα για την Αγγέλα και μια παλαντάζα για τον Άλεξ.
0: Γεια, πες πάλι ρε, τι είπες?
10: Άρχοντα να ρίξει μια βεντούζα για την Αγγέλα.
0: Μια βεντούζα για την Αγγέλα.
10: Παλαντάζα
0: για τον Άλεξ. Μισό λεπτό να ρίξω μια βεντούζα για την Αγγέλα αμέσως τώρα, Θωμά.
11: Βεντούζα, βεντούζα.
0: Κι άλλη μια είναι μια συν μια δώρο.
11: Βεντούζα.
0: Μια συν μια δώρο.
11: Βεντούζα, βεντούζα.
0: Και μια παλαντέζα για τον Άλεξ, αυτή είναι μια. Δεν έχει δώρο η παλαντέζα.
12: Ρίτσα κομπανάτε την βγάλω έξω την παλαντέζα.
13: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Πάρα πολύ ωραία, παρακαλώ.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Α, κυρανίτσα μου, καλημέρα. Πού είσαι, κυρανίτσα μου?
14: Δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή.
0: Κυρανίτσα μου, τι κάνεις?
14: Δόξα τω Θεώ, καλά, δόξα τω
0: Θεώ. Αχ, κυρανίτσα.
14: Σήμερα είναι η γιορτή των αυγών. Άμα τους αρέσουν τα αυγά.
0: Τι είναι σήμερα?
14: Για τα, τα αυγά.
0: Τα αυγά?
14: Ναι, γιορτή, γιορτή.
0: Η γιορτή των αυγών σήμερα, κυρανίτσα. Αμά, ναι.
14: Α, πολύ τρελόνι.
0: Γι' αυτό έτρωγε ο Σταύρακας το πρωί τρία αυγά.
14: Και εγώ το ίδιο.
0: Πλάκα με κάνεις, κυρανίτσα.
14: Αλήθεια μιλάω.
0: Και εγώ σου λέω, μη πήρε μια.
14: Είναι πολύ απίθανο, είναι ξεκάθαρο.
0: Να, μα, γεια σου Κώστα Νικολάου, γίγαντα.
14: Αλλούρε,
0: τι πεις, κυρανίτσα?
14: Τώρα που είναι Παρασκευή, τι να κάνουμε, τρώμε.
0: Πω, άμα είναι η γιορτή των αυγών και αυτό σήμερα. Πιτσίκου, φάει ένα αυγό και εσύ, πιτσίκου. Άι, πιτσίκου, μπράβο, άι, την πιτσίκου μου.
14: Δεν
0: θέλει να
14: αυγά?
0: Ε, εμένα.
14: Ναι.
0: Δεν τρελαίνω με, κυρανίτσα.
14: Δεν
0: έχω δίκιο.
14: Ορτοστικά, δεν
0: σου λέω τίποτα. Ναι, στου φίλου. Του Σάκη του Τζιλάκα τον αρέσει τη γανιτά με τυρί, λέει.
14: Τη γανιτά, ναι,
0: αλλά με τυρί και πιπηριά μέσα.
14: Α, καυτερά.
0: Όχι, δεν πει καυτερή. Να, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να.
14: Τη γανιτά μου αρέσει, αλλά με πειράζει.
0: Α, για μισό. Σταύρακα, χρυσό μου!
9: 3-4 την ημέρα, 3-4 την ημέρα, αυγουλάκια.
0: Καλημέρα,
9: αυγουλάκια. Να καθαρίσει η φωνή, αυγουλάκια.
0: Αυγουλάκια, έλα κυρία μου, για πέρα να πάρεις. Έχω καλό αυγουλάκι.
9: Βραστό, μάτι, πώς το προτιμάτε, με τυράκι.
0: Πού είσαι, μωρή Πινελοπίτσα μου, πού είσαι, μωρή ξεφωνημένη μου κουδουνίστρα, πού είσαι, χρυσό μου?
9: Τι κάνεις, πού είσαι, χρυσό μου?
0: Τι κάνεις, χρυσό μου, πώς είσαι, μανάρι μου?
9: Να κάνω, φίλε, έχουμε.
0: Τι κάνεις?
9: Πολύ ευρωδιδής, φίλε μου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Σ' ακούω πολύ ανανεωμένο, χρυσό μου. Πόσα αυγουλάκια έφαγες σήμερα, χρυσό μου?
9: Νικολάκια, να μου κάνεις 3-4 αυγουλάκια.
0: Έφαγες 3 ή 4 αυγουλάκια έφαγες, χρυσό μου?
9: 3 αυγουλάκια το πρωί τρώω, 3 για να γίνει φωνούλα. 3-3.
0: Α, κυρία Νίτσα, 3 αυγουλάκια τώρα ο Σταύρακας.
14: Πολύ και εγώ, γι' αυτό
9: σ' αγαπάω. Στο σου
0: κάθισμα. Λοιπόν, σε καλή αύριο το μεσημέρι ο αδερφός Ρότσα. Να δείτε το δεύτερο μέρος της ταινίας στο πίσω κάθισμα.
9: Έτσι, έτσι. Και στη μέση θα βάλω τον Παπαδημήτρη. Και εσένα θα σε πάω να μας δείξουμε το σημειωτό.
0: Ωραία, θα σε πηγαίνω σηκουτώ μέχρι την καμπάνα, πάντα σε πηγαίνω. Θα σε κάνω οπ.
9: Ψευλογημένη.
0: Αχ, πού είσαι, χρυσό μου, πού είσαι, μανάρι μου?
9: Πού να είμαι εδώ στην εργασία, είμαι. Αχ, συνηθιά και εδώ στα τρίγαρα, τι θα κάνει, εντάξει. Καλά, πάμε.
0: Τι κάνει ο Γιωργάκης, χρυσό μου?
9: Γιωργάκης, μια χαρά είναι ο Γιωργάκης, ανανιώνεται ο Γιωργάκης.
0: Καλό στην την Αργύρο που έχει ταυτοδιά τριγύρω.
9: Του Παπίνο χάσαμε, πού είναι ένα μπασμακιά παϊδάκι. Θα τρώμε τα μπασμακιά και θα τρώμε εμείς, κατάλαβες.
0: Παναγιώτη Μπαγκλέζο του 66-15-32, χρυσό μου.
9: Παναγιώτη
0: Μπαγκλέζο, πού είσαι, Παναγιώτη Μπαγκλέζο, χρυσό μου, πού είσαι? Αμά. Πολλά χαιρετήματα, χρυσό μου, έχεις πολλά χαιρετήματα τον Πάπη του Κατάσκοπο. Ακούει και είναι πολύ συγκινημένος.
9: Ο είναι και γωνιακός καθημερινός εκεί. Δεν του ξεφεύγει τίποτα, ούτε σκνίπα.
0: Ούτε σκνίπα, χρυσό μου, ούτε σκνίπα. Μωρή ξυπουλημένη μου, εσύ μανάρι μου, εσύ. Χρυσό μου, το κιλοτάκι από το παζάρι σου πήγε, το φόρεσες?
9: Φίλε, είχα πάρει, αλλά δεν μπορούσα να επικοινωνήσω λόγω φωνής.
0: Ναι.
9: Και δοκίμαζα ποια θα σου δώσω, ποια θα βάλω και σιγκάκι σούβρα.
0: Σιγκάκι, χρυσό μου. Τι έπαθε, τι ήταν, πλαστικό του κιλουτάκι, φουρτάκι σου κολλό?
9: Έχω κρατημένα, τι θέλεις, με καμπανάκι ή με φτερό να σου φέρω?
0: Θέλω να φοράς εκείνο το ωραίο που σου πήραμε τα φωτάκια, χρυσό μου.
15: Έχω και με κουλοφωτιά πίσω να βοσβήνει.
0: Άμπρα μου, εκείνο που αναβοσβήνει, εκείνο να φοράς, χρυσό μου, εκείνο. Ας υπηρελάβω.
15: Φίλε μου, καλέ μου, φίλε Νικολάκη. Ω, Νικολάκη.
0: Χαλαρά, χρυσό μου, και το Σαββατοκύριακο να φας και άλλα αυγουλάκια, ναι, για ναι, να στρώσεις, αγόρι μου. Έτσι, μπράβο. Εάν δεν σε βολέψει το αυγουλάκι, θα σου ετοιμάσω μπουκώματα με αλατόνερο.
15: Και τα λέμε. Θα έρθω από το σπίτι να σε πάρω να με κάνεις τη συνταγή, φίλε μου.
0: Έλα, παίρνα εσύ και να συνταγτοποιήσω εγώ, χρυσό μου, έλα εδώ. Έλα στο θείο εσύ και να πας καλά, έλα. Φιλάκια πολλά, χρυσό μου.
15: Έγινε, Νικολάκη μου, καλό που σου πω σε όλο τον κόσμο, φίλε μου.
0: Γεια σου, μανάρι μου, γεια σου, χρυσό μου. Αχ, τι καλό παιδί είναι η κυρία Νίτσα. Αχ, τι καλό παιδί είναι η κυρία Νίτσα μου.
14: Όποιος
0: τρώει αυγά, κυρία Νίτσα μου, έτσι, μπράβο. Αχ, κυρία Νίτσα μου, τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο? Λέω, το Σαββατοκύριακο, λέω, έχεις κανένα πρόγραμμα, τίποτα, όχι, ε. Την άλλη εβδομάδα είναι η εκδρομούλη, κυρία Νίτσα. Ωραία, κυρία Νίτσα μου.
14: Όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Με υγεία,
0: κυρία Νίτσα μου, χρυσή.
14: Ειρήνη,
0: α, μπράβο, ειρήνη ημίν, έτσι, μπράβο. Και ζήτω το έθνος, κυρία Νίτσα μου.
14: Α, ναι. Του καημένου,
0: ναι, κυρία Νίτσα μου.
14: Καλημέρα, παιδιά μου,
0: φυγικά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Νίτσα μου, χρυσή. Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου. Παρακαλώ. Ναι, Παναγιώτη Παγκλέζο Τούρμπο!
16: Πού σε, φίλε μου, καλή μου, φίλε, καλημέρα!
0: Πού σε, ρε Παναγιώτη Παγκλέζο Τούρμπο!
16: Πού να είμαι εδώ, στον αγώνα,
0: γονιμό! Πω, πού είσαι σήμερα, Παναγιώτη Παγκλέζο Τούρμπο!
16: Εδώ, στο τυχόν της πόλεως!
0: Τι έχει, τι φρούτα έχουμε σήμερα, Παναγιώτη Παγκλέζο Τούρμπο!
16: Μουσμουλά σήμερα, φίλε μου.
0: Πόπο, τι πράγμα έχουμε, Παναή Μπαγκλέζο.
16: Όλες έφυγε με τα πουδάρια, έφυγε μόνος, πάει.
0: Με τα πουδάρια έφυγε αυτός.
16: Έφυγε με τα πόδια, έφυγε.
0: Έλα τώρα, φευγάτος και παρεμένο.
16: Πάει με τα πόδια, εγώ θα φτάσω νωρίτερα από εσάς.
0: Πάει με τα πόδια αυτός.
16: Έφυγε με τα πόδια.
0: Ποιος είναι αυτός ο πουδαράτος, ωραία, Παναή Μπαγκλέζο?
16: Ο Μιχάλης.
0: Μιχάλη, την έχεις πιο μεγάλη ποδαράτε, μου λέει.
16: Δεν έχω σειρά, την μεταξύ με στη σειρά. Ήσουν μέσα στη σειρά στο στρατό μαζί.
0: Ήσουν μαζί με τον Μιχάλη στο στρατό, ρε.
16: Σειρά, όχι στα ίδια στρατό, με τα σειρά.
0: Α, δεν σειρά.
16: Τι ήμουν, του λέω, θα σε πάμε με το αυτοκίνητο. Όχι, θα φύγουμε τα πόδια, λέει.
0: Είναι μεγάλη η διαδρομή που θα κάνει η ποδαρέισον, αγαπητέ μου, Παναγιώτη Μπακλέισον.
16: Βάλε τώρα από τη διάρκεια στην Ελλάδα.
0: Αμάν,
16: πήρε το δισάκι και πάει.
0: Μπράβο. Αυτός πρέπει να είναι λίγο, να έχει λίγο το IQ του Οδυσσέα του Σάμπα.
16: Ο Οδυσσέας Σάμπα σήμερα δέχτηκε επίθεση από τον Αφροτοκόλλη.
0: Του έκανε επίθεση ο Αφροτοκόλλης, Νίκος.
16: Το έκανε επίθεση.
0: Για ποιο λόγο έκανε επίθεση?
16: Έκανε μπασκετική επίθεση.
0: Α, μπασκετική επίθεση του έκανε ο Αφροτοκόλλης.
16: Το έκανε μπασκετική επίθεση και ο Σάμπα τρελάθηκε, ούρλιαζε.
0: Αμάν, εξού και είναι, επειδή είναι βαζελουά ο Αφροτοκόλλης.
16: Ρε, σου λέω, τον έκανε επίθεση. Δεν καταλάβαινε τίποτα σήμερα.
0: Πρωί του έκανα.
16: Πρωί, φτάνει πολλά εδώ μέσα. Άκουσα όλη η γειτονιά, βγήκε η γειτονιά στο πουδάρι.
0: Τι λες, ρε Παναή Μπαγκλέζο Τούρμπο?
16: Ο Σουλεϊμάν βγήκε εκεί. Ερημίστε ρε παιδιά, να μην τζακώνεις. Θα το πάρει ο τρικέρι το πράγμα.
0: Ειρήνη, μην. Μπράβο, μην μαλώνετε εσείς, θα το πάρουμε εμείς. Έτσι. Τι κάνει ο Χατζηρούφας, τι κάνει ο Χατζηρουμάνος?
16: Ο Χατζηρούφας με τον Χατζηρουμάνο έχουν. Άδεια έχει, από Δευτέρα είμαστε απόγευμα. Τον έχω εγώ εδώ στο Μαντρί απόγευμα.
0: Τον έχεις στο Μαντρί από το απόγευμα?
16: Απόγευμα, 12:30 δουλεύουμε από εβδομάδα με τον κύριο.
0: Τι μελάτος, τι κολάτος.
16: Την έκανε κατσίκα.
0: Την έκανε κατσίκα ο μελάτος.
16: Είναι καμιά δύο, πάω φεύγω, άντε για να κάνει, έχω δουλειά.
0: Άντε, το Κοντογιάννη.
16: Ου, κι αυτός. Όχι, αυτός δουλεύει.
0: Α, αυτός δουλεύει.
16: Πήγε για καφεδάκι.
0: Ευτυχώς δουλεύει για κάποιος, φίλε μου.
16: Ναι, φίλε μου, κάποιος να κρατάει τα προσχήματα.
0: Πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμπο, ότι αφενός έχει την ευλογία του Βαρθολομαίου.
16: Την αποδεχόμεθα. Ναι.
0: Λοιπόν, και αφετέρου, πέτυχα το μεγάλο επιχειρηματία Κρις Τουλουμντή παρέα με το μεγάλο Γιασάρη.
16: Όπω, τι συνάντηση κορυφή ήταν αυτή.
0: Εν τω μεταξύ, ο επιχειρηματίας, φίλε, έχει ανανεωθεί, τον είδα, φίλε.
16: Τον είδες φράπα που έχει.
0: Έχει γίνει φράπα ο επιχειρηματίας του Λουτζίδη.
16: Φίλε μου, είναι σε αρίστη κατάσταση.
0: Σε αρίστη κατάσταση, ναι. Κρατώντας. Ναι, αθλητικό φίλε, φέτες, φέτες.
16: Φέτες φίλε, έχει γίνει φέτες.
0: Έχει γίνει πολύ καλή φέτα φίλε μου, έτσι. Φέτα κεφαλόβρυσου, 17 και 30 το κιλό.
16: Έτσι, έτσι ακριβώς, ναι, ναι. Έχει κάνει μαγουλάκι σαν το μαζό έχει γίνει.
0: Τον είδα φίλε μου, τον είδα. Άντε, το μικρόφωνο σου λείπει του λέω.
16: Λοιπόν, την καλημέρα μας στον κόσμο. Καλώς από
0: τον
16: κύριο Καλημέρα.
0: Τον Τίνο λέει ο Χάρης από τη Βαλάνη. Τον Τίνο.
16: Ο Τίνος και αυτό σκόρδια. Τι να του βλέπεις που αράζει.
0: Αραλίκα και ο Τίνος. Αραλίκα και ο Τίνος.
16: Και ο Τίνος αραλίκα. Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά. Τι γίνεται.
16: Πάρε το παιδί με τα κόκκινα γυαλάκια από τα μπελάκια.
0: Τι κάνει το ωραίο το παιδί με τα κόκκινα γυαλάκια από τα ωραία μπελάκια.
16: Τι να κάνει, ψυχανιμίζεται κι αυτός. Φέρει σπούρνες δεξιά και αριστερά.
0: Κολοβαράει κι αυτός.
16: Τι να κάνει κι αυτός,
0: α. Το
16: πυροκάμωνο, οι μέρες να περνάνε το πυροκάμωνο να βγαίνει και αντιγιά.
0: ο Μπουμπούκος μαζεύει μήλα.
16: Ναι, ο Μπουμπούκος είναι να πάει σε μια μηλιά και την κουνάει να πέσουν τα μήλα.
0: Τεινάζει τη μηλιά ως την αγιά.
16: Τεινάζει τη μηλιά, τεινάζει σου λέει ο Μπουμπούκος.
0: Πόσες μηλιές τεινάζει ο Μπουμπούκος την ημέρα Παναγιώτη Παπαδόπουλο.
16: Τι Κινέζοι, Φιλιππινέζοι, τι είναι εδώ, τι γίνεται εδώ με την κοινωνία με τώρα.
0: Πού είναι.
16: Πάει εδώ τέρμα Βόλου να πούμε.
0: Τι, Κινέζοι ή Φιλιππινέζοι.
16: Τέρμα που τη γίνει ο Κινέζοι, Φιλιππινέζοι.
0: Ιαπωνέζοι, Μπαγκλαντέζοι, τι είναι αυτοί.
16: Κάτι περίεργη, τα σχισμάτι.
0: Πολύ, πολύ.
16: Είναι καμιά τερταριάρα.
0: Α. Οι Κινέζοι θα είναι, οι Φιλιππινέζοι, οι Μπαγκλαντέζοι.
16: Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι σόι.
0: Ό,τι και να είναι σόι είναι. Σόι πάει το Βασίλειο Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμο.
16: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είμαστε καλά, Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμο.
16: Περιμένεις με και το ρομάκι.
0: Ορμάτε!
16: Άντε γεια!
0: Όπω για να δω τι. Για να δω τι λέει. Έλα, έλα φίλε μου!
17: Έλα καλημέρα, οι Κινέζοι πάνε για δουλειά στο Μακριχώρι.
0: Οι Κινέζοι πάνε για δουλειά στο Μακριχώρι,
17: Νοείται, στη μεγάλη εταιρεία που δουλεύει 24 ώρα.
0: Γι' αυτό είσαι ένας και μοναδικός φίλε μου. Άμα έλυσε την απορία του φίλου μου του Παναγιώτη Παγκλέζο Τούρμπο, παρακαλώ. Έλυσε την απορία του φίλου μου του Παναγιώτη Παγκλέζο Τούρμπο. Αγαπητέ μου Παναγιώτη Παγκλέζο Τούρμπο, έχεις χαιρετίσματα από το μεγάλο γίγαντα τον Όλεκ, το λεβέντη μας ο Καραμποζουκλή. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη με όλο το επιτελείο σου, το μελετιάδικο. Ρε μεγάλε. Είσαι φοβερός. Καλημέρα κυρία Λόλα μου, καλημέρα κυρία Λόλα μου. Και ο Ράτσας παρακαλώ, και ο Καρανίκας τρώει πέντε, παρακαλώ.
18: Καλημέρα λεζενδάνθρωπε Νίκο.
0: Κύριε Στέφανε.
18: Πώς καλοξημέρες Νικολάκη μου.
0: Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλημέρα τον αγαπημένο μας τον κύριο Στέφανο από τα ηρωικά Τρίκαλα, την Καλαμπάκα, τα ιστορικά μετέωρα. Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλημέρα.
18: Από τη Θεσσαλία, από τη Θεσσαλία.
0: Έτσι,
18: όλοι.
0: Γεια σου μάνα Θεσσαλία που έλεγε και ο μεγάλος Στέλιος Παπαευθυμίου, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Τι κάνουμε κύριε Στέφανε, πώς καλοξημερώσαμε στα Τρίκαλα.
18: Δόξα, δόξα τον Πανάγαθο. Καλημέρα και στο Ραφαήλ. Το Δημητράκι τον Αλμπάνη που με
0: κάνει. Μισό λεπτό στε εγκινήσει ο μεγάλος Τέλειος Δαρδακούλης Τούρμπος. Τέλειο!
19: Έλα φίλε καλημέρα.
0: Λε Στελάρα καλημέρα.
18: Γεια Στέλιο.
19: Καλημέρα τον κύριο Στέφανο.
0: Τι κάνεις αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη από το ερωικό και ιστορικό Νέο Περιβόλι.
19: Μια χαρά είμαστε φίλε, ώρα είναι τέλεια.
0: Πρωινός σήμερα από τις 6.30 ώρα το πρωί ο μεγάλος της καρδιάς μας ο καταδρομέας Απόστολος Καμέας πρέπει να είναι σε μυστική αποστολή. Έχεις πολλά χαιρετήματα λέει.
19: Θα τον κάνω ένα τηλέφωνο να μάθουμε προς τα
0: πόδια. Σήμερα πρέπει να έχει μεγάλη αποστολή, αγαπητέ μου Στέλιο, γιατί είναι με νέα κουστούμια και νέα γραβάτα από ό,τι μου είπαν εκεί πέρα οι δικοί του.
19: Εντάξει, υποχρεώσεις ο φίλος, τι να κάνουμε.
0: Ναι. Εκεί ήταν και είχε μαζί και πέντε τσάντες μεγάλες. Κάτι θέλει να φορτώσει, Στέλιο. Κάτι θέλει να φορτώσει, Στέλιο.
19: Θα γίνει φορτωτική.
0: Θα γίνει πολύ καλά φορτωτική, αγαπητέ μου Στέλιο, να ξέρεις, έτσι μπράβο, μπράβο. Έτσι.
19: Να είναι καλά ο φίλος, να βλάω ό,τι μπορεί να.
0: Καλημέρα, γίνει, Μιχάλης να... Δάσκιος, ο ήρωας.
19: Καλημέρα και στο Μιχαλάκη εκεί. Το φίλο μας, ο στιχουργό εκεί, το Λεβέντη.
0: Τον αξιόλογο αυτό άνθρωπο, το μεγάλο αυτό τέκνο της Κεντρικής Ελλάδος, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη.
19: Αυτός κοιμάται και εμπνέεται, βγάζει τραγουδάκια.
0: Έτσι, όπως τα είπες έτσι, τσαπρού, τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ μπέου, ολέ, άμπραβο.
19: Τα παιδιά εκεί στην οδός Βόλο, τον Βασιλάκη και τον Μίτσο, τον Αϊδόνη.
0: Όλε!
19: Του φίλου του Βασιλάκη, τον Κυρίτσι.
0: Άξιος.
19: Του φίλου του Τζεπέτο.
0: Τζεπέτο, πάρ' το στο κλαπέτο και καλημέρα και από τον τεράστιο γίγαντα Νικήτα, πιάσονε και Νικήτα φίλε μου.

0: Κυριακό να έχουμε.
1: Να είμαστε καλά, φίλε μου. Καλέ, καλέ μου, φίλε Στέλιο Δαδακούλη. Χαιρετίσματα σε όλο το Ηρικό Δαδακουλέικο, φίλε μου.
0: Έγινε, ρε φίλε, έγινε. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Χαιρετισμού και εσύ, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Στελάρα Γίγαντα. Γεια σου, ρε Στελάρα Γίγαντα. Μεγάλε τρία τσόνια και δυο πια. Γεια σου, Γίγαντα, Ηλία Σουφλιά. Πού ήσασταν χθες το βράδυ με τον Παλαιοχορδίδη, πού ήσασταν κρυμμένοι, φίλε μου, Ηλία. Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, πότε βούδα, πότε κούδα, πότε τάκι σου αρκούδα. Κύριε Στέφανε, τι γίνεται,
2: πολύ καλά, να καλημερίσω λίγο την κυρία Παρασκευή.
1: Σήμερα, όπως και δίποτε, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα, διότι είναι Παρασκευή, πρέπει να τα πούμε, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα, για να πάει καλά το Σαββατοκύριακο. Το έχουμε σαν αυτό που λέει κύριε Στέφανε, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι.
1: Παρασκευή πρέπει να όπως και τίποτε να τα πούμε με την κυρία Παρασκευούλα μας την αγαπημένη.
2: Παρασκευή μεγάλη γιορτή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα κυρία Λόλα μου, γεια σου Παύλο, γεια σου Γιώργο.
2: Το Λάζο, καλημέρα.
1: Το καπετάν Λάζο, τον ήρωα
2: πού
1: εκεί πέρα.
2: Ο Λάζος, και ο Λάζος.
1: Αυτή τώρα μαζεύνε τέτοια, έχει ένα σουρό δλέσικα πάνε, αγαπητέ μου κύριε.
2: Τι
1: Στέφανε.
2: Μαζεύει, καρύδια κάστανα, τι μαζεύει.
1: Ελιές, καρύδια κάστανα, νεκταρίνια, ακτινίδια, βουρνίδια, από ό,τι θέλεις κύριε Στέφανε.
2: Από όλα τα καλά.
1: Από τα καλούδια κύριε Στέφανε, από όλα τα καλούδια.
2: Γεια σου πιτσίκο.
1: Κύριε Στέφανε, έχουμε κάτι να λαλήσουμε σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα, παρακαλώ.
2: Αυτό που σ' αρέσει, μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παραθύρι.
1: Πω κύριε Στέφανε, για πάμε, κύριε Στέφανε.

0: άφησε σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παραθύρι.
1: Θα το αφιερώσουμε και πάνω στη Σικιά. Έτσι, στο μπράβο. Παυλάρα μας.
0: Έτσι, μπράβο. Στον Παυλάρα μας, το Λεβέντι, το Καραμπουζουκλί. Αφιερωμένο special για τον πατριάρχη μας. Για τον Ελλάδο. Για τον Ρούπο τον Σικούποτο. Για τον Κώστα τον Μανάκο. Για τον Πιπιλίκο. Ναι, έτσι και τον Στέφανο, τον γήπα του Ολύμπου, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
1: Ναι, που άκουσα πρωί.
0: Τον γήπα του Ολύμπου, τον μεγάλο Στέφανο Κουτσομέρκο, τον κοινοτάρχη μας.
1: Να είμαστε. Ευχαριστώ για όλα.
0: Να είμαστε καλά, κύριε Στέφανε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να περάσει όλος ο κόσμος.
0: Να είμαστε καλά με υγεία. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο, κύριε Στέφανε.
1: Δευτέρα, Νικολάκη μου.
0: Γεια σου, κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Αφιερωμένο, λέει, special πονηρέ γαλανομάτι, πάλι μου κλείσε

0: όνειραπουλο. Είσαι τρελός, τρελός και παραβός. Παυλάρα μου, παυλάρα.
1: Καλημέρα.
0: Αφιερωμένο το σούπερ τσούκου τσούκου για τον Παναγιώτη τον Άγιο του τσούκου τσούκου.
1: Και για τον Κουτσουμέρκο του
0: τσούκου. Και για τον Στέφανο του κουτσούκου τσούκου.
1: Πολύ Φαρσάλων κλαίει για πάτη του.
0: Έτσι μπράβο. Ένα βράδυ στη Φαρσάλων σύντα αγκαλιά με έναν άλλον και έγινα κι εγώ άλλαν τάλλον. Έτσι μπράβο.
1: Τσούκου
0: τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου.
1: Πώς είσαι Νικολάκη μου, καλημέρα κύριε Στέφανε, καλημέρα.
0: Καλημέρα παυλάρα μου, παιχταρά μου, γίγαντα.
1: Απολαυστικός ο κύριος Στέφανος, κάθε μας δίνει μια άλλη χαρά εννοείται στην πρωινή μας ζώνη.
0: Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι αγαπητέ μου, γίγαντα, παυλάρα, παυλάρα μου.
1: Πώς είσαι κύριε Νίκο, πώς είσαι.
0: Αχ κύριε Παύλο μου κύριε, όλα τα παιδάκια πώς θα τρώνε καριδάκια.
1: Πραγματικά είσαι έτσι, είσαι φουλ.
0: Και πνευματικά και από τούτου και από τ' άλλο και από εκείνο φίλε μου, καλέ, αγαπημένε. Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια, να τους.
2: Νίκο, καλημέρα. Νάκος, καλημέρα.
1: Ήπαινε καφεδάκι μαζί με το Γιαμεγιάννη Κουλουβό, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Έπινε καφέ μαζί με τον Κουλουβό, ρε!
1: Ναι.
0: Πού έπινε καφέ μαζί με τον Κουλουβό, το χρυσό μου?
1: Στην καφετέρια εκεί του γιου.
0: Χαιρετήματα έστω του Σταύρακα που εμφανίστηκε μετά από πολλές μέρες στο χρυσό μου με τρία πουλάκια έτρωγε σήμερα και να φτώσει τη φουνούλα του.
1: Πού ξεφανίστηκε αυτό το.
0: Ναι, είχε λίγο ένα αυτό φιλαράκι και έτρωγε τρία αυγουλάκια τώρα. Τον είπε η φιλενάδα να τρώσει αυγουλάκια, τρία αυγουλάκια το πρωί.
1: Ναι, γεμού, ας πούμε, κάνει τέτοιο,
0: ναι. Το πρωί να τρώει από κότα λανιάρα και το απόγευμα από πάπια.
1: Μάλιστα,
0: ναι. Να ρουφάει ένα αυγό που πάπια λέει το απόγευμα. Ναι.
1: Να είμαστε καλά, τι να κάνουμε, Νικόλα.
0: Τι λέει, πού είμαστε σήμερα, φίλε μου, καλέ μου, φίλε Παυλάρα.
1: Τίποτα εδώ, τοπικά εδώ, Λάρισο Καρδίτσα. Ετοιμαζόμαστε εδώ να φορτώσουμε λίγο για Γερμανία και γίνεται μακελιό.
0: Ωμπο, φορτώνουμε για Γερμανία, φιλαράκι.
1: Ναι, φιλαράκι, περιμένουμε το φίλο μα το τσιμπνίδι να φορτώσουμε για Γερμανία για να φύγουμε. Είναι δύο σημεία Γερμανία και ένα Ολλανδία, σύνορα.
0: Ωμπο, ωρε παυλάρα μου που είσαι λαχτάρα μου, πιθαρά μου, γίγαντα.
1: Με φύγαν τα παιδιά και εμεί από εδώ στέλνουμε το φόρεμα για δουλειά τώρα.
0: Ωρε, τι κάνει ο Λαμπέρης ο γίγαντα, τι κάνουν οι γιανακάκηδε.
1: Τον έχω άρρωστο, φίλε, τον έχω άρρωστο. Έχει πάθει ζημιά στο χέρι και δεν μπορεί να είναι.
0: Σε ποιο χέρι, αγαπητέ μου, παυλάρα.
1: Στο αριστερό.
0: Περαστικά το χρυσό μου, περαστικά το λαμπέρι μας, το γουανάρι μας.
1: Τι να κάνουμε, φίλε, τραυματίστηκε.
0: Τραυματίας της αγάπης, φίλε μου.
1: Τι να κάνουμε, φιλαράκι.
0: Για μπράβο, έτσι.
1: Είπαμε, γέρος, από χέσιμο και από πέσιμο θα πάει.
0: Αχ, καλημέρα, αυτός δεν είναι τραυματίας, αυτός είναι αισθηματίας και είναι ο Παναγιώτης ο Άγιος. Αυτός δεν είναι τραυματίας.
1: Χθες βγήκα για καφεδάκι. Βλέπω το αμάξι λιμουζίνα ανοιχτά, παράθυρα ανοιχτά και έτσι. Ψάχνω να βρω Παναγιώτη.
0: Πού ήταν ο Παναγιώτης?
1: Δεν ξέρω ρε φίλε.
0: Μήπως ήταν στο πίσω κάθισμα?
1: Όχι ρε φίλε.
0: Όχι.
1: Το κουτάκι πρέπει να βρει παιδιά ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω με λέει. Το εργαλείο εκεί, ανοιχτό όλα τα πάντα.
0: Είχε ανοίξει το εργαλείο να αεριστεί, φίλε μου, και αυτό σε.
1: Φοβήθηκα με την πύρα για καμιά φαγωγή, ρε φίλε.
0: Φοβάσαι. Είναι δυνατόν, αγαπητέ μου Παυλάρα Νάκο, να παγάγουν τον τεράστιο Παναγιώτη.
1: Έτσι πω είναι το αυτοκίνητο, λουξά παρκαρισμένο, το ημούρι μέσα, ο κόλο έξω στην Ανίνων, ανοιχτά παράθυρα, λέω τι έγινε, ρε
0: φίλε. Ο κόλο έξω ήτανε.
1: Ναι,
0: για λίγο, Παναγιώτη αισθηματία, τι του είχες ανοιγμένο, νάτος, έλα Αγιέ.
3: Είχαμε και μυστική συνάντηση, G5 είχαμε χθες.
0: Είχε μυστική συνάντηση, G5 λέει Παυλάρα. Είχε επανέλαβε τι μυστική συνάντηση είχες Παναγιώτη
3: G5.
0: Είχε μυστική συνάντηση G5 ο Παναγιώτης ο Άγιος. Οπότε καταλαβάνεις, αντιλαμβανού και καταλαβανού, αγαπητέ μου Παναγιώτη Παυλάρα Νάκο. Την ευλογία του Βαρθολομαίου έχεις αισθηματία.
1: Τη Συνταργέρα.
3: Καλημέρα και στον Αποστόλη τον Αρζουμανίδη.
0: Αποστόλη βάλ την όλη Αρζουμανίδη γιγαντά.
3: Παυλάτο, καλημέρα.
1: Πού είσαι, Μανάρη, χθες.
0: Πού ήσουν, λέει, Μανάρη μου,
3: λέει. Ήμουν σε μυστική αποστολή.

0: σε μυστική αποστολή, ρε.
1: Γυναίκες εκεί, χείρισε, που είναι το παιδί και που είναι το παιδί.
0: Πού είναι το παιδί, φουνάζα, χείρισε, του χείρισε εκεί πέρα, λυσάρες, μανάρες.
2: Αφού δεν ήρθε ο κύριος Χαϊδάς να πιούμε καφέ.
0: Ναι, εσύ είπα, δεν μην πήρες τηλέφωνο, αισθηματία.
2: Είχα μια έκτακτο meeting.
0: Εγώ περιμένω στην αναμονή, είμαι Παναγιώτη Άγιε.
2: Είχαμε μείνει κησέα χθες.
0: Α, είχες μείνει κησέα, ε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Να, ακούς Παυλούκο, είχε μείνει η Κησαία το χρυσό μου.
1: Εντάξει, κλουγιές
0: το ετοιμάζει. Όρμα, Παναγιώτη Άγιε, όρμα!
2: Άντε, άντε, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, Παναγιωτάκη μου, καλημέρα.
0: Πολύ ξενούλα που είσαι.
1: Αχ,
0: τι έχουμε πάει, τι έχουμε. Αχ, τι έχουνε τα έρμα.
1: Μα ανησύχησα, τι έγινε να πούμε.
0: Άρα, μη φοβάσαι, παθαίνει τίποτα αυτός. Α, συγχαζόμαστε τώρα. Αυτός είναι μεγάλος συστηματίας, δεν παθαίνει τίποτα. Δεν χαμπαριάζει τίποτα αυτός. Άρα, πάκ, μανιγίκα. Καλημέρα, χαιρετήματα από τον Πατριάρχη. Πέρασε σήμερα το πρωί από το Πατσατζίδικο η Ομόνια.
1: Χριστέ και από τον άνθρωπο.
0: Από το Πατσατζίδικο η Ομόνια πέρασε ο Πατριάρχη σήμερα το πρωί. Ναι, ναι. Πουληξένη, πού είσαι χρυσό μου, Πουληξινούλα. Πουληξινούλα, πού είσαι χρυσό μου. Πού είναι η Πουληξινούλα. Πουληξινούλα. Πουληξινούλα. Πού είσαι η Πουληξινούλα μου. Παυλάρα. Ωραία Παυλάρα γίγαντα. Όρμα Παυλάρα. Τον αγορίτσα μας χρυσό. Τον αγορίτσα μου. Τον αγορίτσα μου. Τον χρυσό μου. Το μανάρι μου. Το μανάρι μου, το χρυσό μου, το τζίρκα, το μπίρκα. Αχ, το μανάρι μου. Να είμαστε καλά, Παυλάρα μου.
1: Τίποτα, να είμαστε καλά, Παυλάρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, Παυλάρα, άρχοντα.
1: Ναι, θα τα πούμε εμείς, θα τα πούμε.
0: Ναι, Παυλάρα, Νάκο, άρχοντα. Μου είναι, Παυλάρα μου. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τζεπέτο.
0: Ε, Τζεπέτο, Τζεπέτο, πάρ' το στο κλαπέτο. Πού είσαι ρε γίγαντα Τζεπέτο μου.
3: Τι γίνεται παλικάρια εδώ, τι
0: κάνουμε. Καλώς το φίλο μου τον Τζεπέτο, Τζεπέτο, πάρ' το στο κλαπέτο. Τι γίνεται
3: ρε. Τελάρας εκεί τον ακούω ακμεότατον.
0: Ατελείωτος και βαρβάτος φίλε μου Στέλιος Δαδακούλης, αγαπητέ μου Τζεπέτο, Τζεπέτο, πάρ' το στο κλαπέτο. Πώς είσαι ρε Τζεπετάρα μου.
3: Ο Παυλούκος εκεί, Παναγιώτης Άγιος, όλα τα καλά παιδιά.
0: Όλα τα καλά παιδιά φίλε μου. Αποστόλης Αρζωμανίδης, μεγάλη μορφή φίλε.
3: Ναι, μάντρα, μάντρα.
0: Με, κάρκα, με το Σπύρο τη μάντρα, Σπύρος. Αποστόλης ο Κουρέας.
3: Ναι. Ο γραμματέας.
0: Ο γραμματέας, κουλευτέρες από τη μάντρα. Ουι, ουι, ουι, ουι, ουι.
3: Τι βγάζει αυτή η μάντρα, πώς είναι εκεί πέρα.
0: Τι βγάζει αυτή η μάντρα, δεν λες τίποτα φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε. Τζεπέτο, Τζεπέτο, χειρετίνουμε Ατανάτος. Νικήτα, Νικήτα, πιάσω Νικήτα.
3: Γεια σου. Ένας είναι ο Νικήτας, Νικήτας δεν παλεύει με τίποτε.
0: Γεια σου ρε Νικήτα γίγαντα, ο ατελείωτος γίγαντας Νικήτας. Καλημέρα Κώστα Νικολάου, άρχοντα. Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα.
3: Δεν παλεύεται ο Νικήτας με τίποτε.
0: Δεν παλεύεται με τίποτα φίλε, ο μεγάλος γίγαντας Νικήτα, Νικήτα, πιάσω Νικήτα, έλα.
3: Αν πεις και τ' άλλο το αυτό, το Γιάννη το Μακρύδι, εκείνος εκεί είναι.
0: Ω, πόρε φίλε.
3: Όλη μέρα κάθεται τώρα, δεν έχετε να κάνει.
0: Αυτός είναι φίλε να τον πάρεις και να τον αυτόεις να πούμε. Να τον βάλεις για να μην...
3: Ναι. Για σεκατζίνες πρέπει να τον κάνει άγαλμα εκεί πέρα.
0: Να τον κρυμάεις να μην έρχονται τα κυρκινέκια στο σπίτι.
3: Έτσι χρειάζεται λίγο γέλιο Νικόλα.
0: Όχι ρε Παναγία.
3: Σ' όλα τα παιδιά από τα αστικά εκεί που δουλεύουν σήμερα.
0: Δυνατή ομάδα και βαρβάτη αγαπητέ μου.
3: Όσοι μας ακούν εκεί.
0: Τζεπέτο, Τζεπέτο, γίγαντα.
3: Λιάρος, Κακανάβας εκεί όλοι.
0: Γιώργος Λιάρος στα όπλα, Τζίμις Δαλακώνης στα όπλα. Γιώργος Λιάρος, Σάκης Μπόρος, Αποστόλης ο Νεοφόρος. Γιώργος Νότας, όλε.
3: Όλοι, Γιώργος Νότας, αυτόν έχουμε καιρό να το δούμε ρε γαμό.
0: Γιώργος Νότας, το μεγάλο πυροβόλο, αγαπητέ μου, Τζεπέτο, Τζεπέτο, πάρ' το στο κλαπέτο.
3: Χάτσε και ο Νότας αυτός, εντελώς.
0: Μια χαρά είναι ο Νότας.
3: Και τον Βασίλη τον Κυρίτσι Καλαγόβο να πει.
0: Τώρα να δεις τι γίνεται φίλε. Μπαμ μπουμ κάργα από όλες τις μεριές. Μπαμ μπουμ φίλε μου Τζεπέτο.
3: Φιλιά σε όλους εκεί οδός Βόλου τα παλικάρια.
0: Να είμαστε καλά φίλε μου Τζεπέτο άρχοντα.
3: Φιλιά σε όλους να είμαστε καλά. Και Κότσο Παπαθανασίου μην ξεχάσουμε.
0: Κότσος και στο Σοφό Λεβέντης.
3: Ναι μην πάρει, μην πάτε κανένα βάσον την Κυριακή το βράδυ.
0: Α μπράβο μη φοβάτε. Δεν φοβάται.
3: Μη φοβάται τίποτε.
0: Μη σκάλισε Κότσο Παπαθανασίου. Μη σκάλισε Λεβέντη. Μη σκάλισε.
3: Άντε φιλιά πολλά.
0: Γεια σου ρε Τζεπέτο γίγαντα.
3: Φιλιά σε όλους.
0: Γεια σου ρε Τζεπέτο γίγαντα. Ατελείωτε Τζεπέτο μου παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
0: Α, κυρία Παρασκευούλα μου, άγγλαιο και εγώ, κυρία Παρασκευούλα μου, ναι.
4: Δεν είπαμε, θα μιλήσουμε να πούμε καλά και, Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν να είναι Παρασκευή σήμερα και να με μιλήσουμε μαζί, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα.
4: Δυνατό και με την Νίκη.
0: Έτσι, την Κυριακή το μεσημέρι, 3 παρατέταρτου στην ΕΤ 2, κυρία Παρασκευούλα.
4: Αυτό θέλω να πεις. Με την Νίκη, με την Νίκη.
0: Με την Νίκη.
4: Να πάει καλά το Σαββατοκύριακο και Νίκη στην ΑΕΛ μας.
0: Νίκη στην ΑΕΛΑΡΑ μας, αγαπητή μου. Άρα, κυρία Παρασκευούλα μου, Λεβέντισσα. Τι κάνει ο Κυρκόσας ο Λεβέντης μας.
4: Μια χαρά τον έχω. Μια χαρά.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά από την κυρία Λόλα μας.
4: Και τα δικά μου. Και τα δικά μου. Τα
0: ναι.
4: Τα λαβαίνει κάθε μέρα με τις κόρες μου που μιλάω.
0: Να, μπράβο. Τι κάνετε τα κουρτσούλια που καλά.
4: Όλοι καλά, Νικολάκη μου, όλοι.
0: Α, μπράβο.
4: Καλημέρα μου στον κύριο πρόεδρο. Δεν τον άκουσα.
0: Θα περιμένουμε, ναι, γιατί έχει αγώνα ο πρόεδρος να πούμε και είναι, ναι. Τώρα το που είχε και μια συνάντηση εκεί πέρα να κάνει μεταγραφή του Τζίου. Ναι.
4: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, έτσι, μπράβο. Η κυρία Τούλα χθε ήταν κουρασμένη το πρωί, μου είπε. Δεν έφτιαξε φαΐ προχθές. Τίποτα τι πλέει. Να δούμε τώρα να μας πείτε τι καλό φαΐ θα κάνει το Σαββατοκύριακο.
4: Κοίταξε, για αυτή την εποχή οι γυναίκες είναι κουρασμένες. Και εγώ, Νικολάκη, μέχρι χθες πηδεύομαι με το σπίτι.
0: Δεν χρειάζεται πολύ. Σιγά σιγά και με το μαλακό, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα.
4: Αργά και. Ας να πάει.
0: Σιγά σιγά και με το μαλακό, κυρία Παρασκευούλα μου. Δεν χρειάζεται.
4: Θα μην μας πάρω, γιατί σε ακούω ότι θα χαλάσει καιρός και θα χαλάσει καιρός. Και αφού λέει
0: ας χαλάσει, α κάνουμε.
4: Πώς να πλύνω εγώ αυτά που θέλω, κουρτίνες και τέτοια πράγματα για την ιδιότητα. Κατάλαβες, πάμε για το χειμώνα, Νικολάκη.
0: Σιγά σιγά, κύριε Παρασκευούλα.
4: Όλα γίνονται, Νικολάκη.
0: Α, μην φοβάστε τίποτα, κύριε Παρασκευούλα. Μην φοβάστε τίποτα. Ναι. Πάντω το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχή, κυρία Παρασκευούλα.
4: Μπράβο.
0: Ναι.
4: Μπράβο.
0: Α, φτιάξει ό,τι τη λύτη έχει εκεί, πλύντα να πούμε. Ναι. Α, θα τη λύτη. Άμα τα τελείωσε. Και το Θεό δόξα, πε, κυρία Παρασκευούλα.
4: Βεβαίω και το Θεό δόξα.
0: Και το Θεό δόξα, κυρία Παρασκευούλα μου. Ναι.
4: Όλα τα πάντα είναι εντάξει. Την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και τη Δευτέρα να τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός.
4: Ναι, Νικολάκη, ναι. Να δώσουμε στον Κώστα λίγο την καλημέρα και στον Πόπη.
0: Τον Κότσο και την Πουπάρα την ηρωίδα, ναι.
4: Βεβαίως, να πούμε την καλημέρα στον πρόεδρο, να τον πάμε όλα καλά και αυτό.
0: Έτσι.
4: Να είναι καλά και στην κυρατούλα να ξεκουραστεί τώρα.
0: Έτσι, χαλαρά και ωραία, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Με υγεία!
4: Σα ακούω την καλημέρα μας και στην κυρία Μαρία μου.
0: Έτσι.
4: Και στο. Τη μητέρα του Γιαννούκο.
0: Τη μαμά Γιαννούκα.
4: Ναι.
0: Του μεγάλου γίγαντα Γιαννούκα, πάρτε τη βαλούκα. Ναι.
4: Καλός.
0: Έτσι. Άξιος κυρία Παρασκευούλα μου. Άξιος.
4: Και στην κερατούλα να
0: ξεκουραστεί. Να είμαστε καλά, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή!
4: Και στη Νίκη.
0: Ναι, την Νίκη μας την αγαπημένη. Ναι. Την κυραντώνενα, την ηρωίδα μου.
4: Ναι, Νικολάκη μου, εύχομαι το καλύτερο Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τούλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, κύριε Παρασκευούλα μου, Λεβέντισσα.
4: Γεια
0: σου, κύριε Παρασκευούλα μου, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, υπομονή και όνειρα. Του χαζό και με μεγάλη επιτυχία, καταλαβαίνεις.
5: Λοιπόν, Νικολάκη, άκου.
0: Ακούω.
5: Είμαι από Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
5: Είμαι από Θεσσαλονίκη. Είμαι η Γεωργία με το Σταύρο στην Ταλίκα. Είμαι στην περιοχή σας και μόλις άκουσα στο ράδιο κλαίω. Κλαίω, δεν υπάρχεις. Σε αγάπησα.
0: Γεωργία, σε λένε, είπαμε.
5: Γεωργία και Σταύρακας.
0: Κάτσε τώρα. Γεωργία, είσαι από τη Θεσσαλονίκη?
5: Είμαι από Θεσσαλονίκη και είμαι στην περιοχή σε δρομολόγιο.
0: Εσύ οδηγείς την Ταλίκα, Γεωργία?
5: Οδηγώ και εγώ την Ταλίκα, Νίκο, ναι.
0: Εσύ οδηγείς την Ταλίκα, Γεωργία?
5: Ναι, ήρθα με δρομολόγιο εδώ, οδήγησα από Μάλγαρα μέχρι εδώ στη Λάρισα και τώρα το πήρε ο Σταύρακας.
0: Ο Σταύρακας ποιος είναι?
5: Ο σύζυγος.
0: Ο σύζυγος είναι?
5: Ναι.
0: Να το αφιερώσω ένα τραγούδι του σύζυγου.
5: Εννοείται. Τσούκου θέλω, τσούκου.
0: Να το αφιερώσω, πιάσε το λευγέ.
5: Αυτό θα το αφιερώσεις.
0: Ναι, περίμενε. Γεωργία, περίμενε λίγο. Περίμενε.

0: Γεωργία, πρώτη φορά μας ακούς?
1: Ναι, αφού δεν πιάνει Θεσσαλονίκη.
0: Α, και τώρα πρώτη φορά έρχεσαι προς την περιοχή μας εδώ πέρα?
1: Εδώ εγώ ναι, ο Σταύρος έρχεται συνέχεια και μου βάζει τώρα, λέει, θα σε βάλω να ακούσεις, λέει, κάτι θα γελάσεις πολύ. Λέει, να σου πάρω τηλέφωνο, δεν υπάρχει.
0: Άρα, πόσο χρόνο είσαι, Γεωργία?
1: Εγώ 45.
0: Ο σύζυγος?
1: 48.
0: Ο σύζυγος έρχεται αρκετές φορές προς τα δω.
1: Έρχεται αρκετές φορές, ναι.
0: Από εδώ και πέρα να του πεις του Σταύρακα να ξαναπάρει τηλέφωνο.
1: Εννοείται, να το πω.
0: Αλλά ξέρεις τι πρέπει να γίνει? Το δρομολόγιο προς τη Λάρισα πρέπει να το κάνεις εσύ, γιατί είσαι μεγάλη μάρκα, Γεωργία. Σε χαίρομαι πάρα πολύ, ρε Γεωργία, γιατί...
1: Ο
0: Κιλοτάρχης, αγαπητή μου Γεωργία, είναι μια μεγάλη μορφή. Δεν ξέρω αν έχεις καμιά αδερφή, καμιά στο ΣΟΥ εκεί πέρα. Είναι τώρα, δεν περιγράφεται αυτό το παιδί ο Κιλοτάρχης. Ο μεγάλος Στέφανος Λαμπόμπα, να το κάνω, άμα έχεις αδερφή, ξαδέρφη, ανιψιά, οτιδήποτε έχεις.
1: Έχουμε του Σταύρου, ρε, εσύ την αδερφή ελεύθερη.
0: Είναι η αδερφή του Σταύρου ελεύθερη.
1: Ναι.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: 33.
0: Ό,τι πρέπει, μπουκιά και σηκώρκανη για τον Κιλοτάρχη.
1: Τώρα αυτή είναι στην Κρήτη, πήγε σε ζών. Στην Αλόγκα προς εκεί.
0: Στην Κρήτη είναι τώρα η αδερφή του Σταύρου.
1: Η αδερφή του Σταύρου τώρα είναι στην Κρήτη, ναι.
0: Πώς θα γίνει να τη γνωρίσουμε τον Κιλοτάρχη?
1: Και Γεωργία και όλα, έτσι, μαφία κι αυτή.
0: Γεωργία κι αυτή μαφία?
1: Ναι.
0: Μια μαφία θα συναντηθεί με έναν άλλο μαφιόζο, Γεωργία μου.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Ρε Γεωργία, τι δρομολόγιο, τι κάνει εδώ πέρα, πού, τι φέρνει?
1: Είμαστε στο, να πω.
0: Να πεις ό,τι θες.
1: Είμαστε στην Royal Brands, στην επιχείρηση του Κραβαρίτη.
0: Ναι.
1: Χαιρετίσματα σε όποιον μας ακούει. Καλό δρόμο όλους τους οδηγούς να έχουν. Και έχουμε δρομολόγιο εδώ. Τώρα είμαστε ρολά με σίδερα και τέτοια, να φανταστείς.
0: Ναι, ναι.
1: Από όλα κάνει μεταφορές, αλλά τώρα κουβαλάμε ρολά συγκεκριμένα. Πάμε προς Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Και θα ξεφορτώσουμε, θα γυρίσουμε πίσω στην έδρα.
0: Ρε, Γεωργία, σου μιλάω ειλικρινά, χάρηκα πάρα πολύ, Γεωργία μου. Πάρα πολύ.
1: Εγώ πάρα πολύ. Είσαι τέλειος,
0: Γεωργία.
1: Προσκυνώ, δεν υπάρχει.
0: Να σου αφιερώσω και ένα άλλο τραγούδι εδώ, τα ιστορικά που έχουμε εμείς, λίγο έτσι. Περίμενε λίγο να τα ακούεις και αυτό. Είναι ο Μπούμπης.
1: Ο Μπούμπης.
0: Ο Μπούμπης, ναι, Μπούμπη πίδα το ποταμάκι.
2: Είμαι ο Μπούμπης ο γνωστός, ο πεταχτός το ξεχουστός. Όπου πηδώ το ποταμάκι, πηδώ και κάγκελα ψηλά.

0: το βρακάκι. Πούπι! Βιδώ το ποταμάκι, μου σάλεψε ο νους. Μου λένε για ποταμάκι και εγώ έχω πηδήξει και τους ωκεανούς.
1: Να σε καλά, Γεωργία!
2: Νίκο, χάρηκα πάρα πολύ και τσούκου τσούκου,
1: Έγινε, Γεωργία μου, να είσαι καλά, Και να ξαναπάρεις, να τα ξαναπούμε, Γεωργία μου.
2: Δεν σε πάρω. Με παπά και με κουμπάρο.
1: Και παπά και με κουμπάρο. Για να μην σου γίνω βάρος, μπορεί να γίνω και κουμπάρος.
2: Έτσι. Άντε, φιλιά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Γεωργία μου, χάρηκα πάρα πολύ, κούκλα μου. Να είστε καλά και εσύ και ο Σταύρος.
2: Έγινε, ευχαριστούμε, γεια.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια και να προσέχετε στον δρόμο, κούκλα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Γεωργία μου, γεια σου. Γεια σου, Γεωργία μου, γεια σου, γεια σου.
3: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Στη Γουργία!
4: Δεν μπορούσε
1: να... Άρα, ο ένας και μοναδικός! Ο ένας και μοναδικός! Λοιπόν, λοιπόν, στη Γουργία μου, τώρα που ακούει και η Γεωργία για να τις φτιάξεις, για...
4: Καλημέρα, Γεωργία.
1: Λοιπόν, αφιερώσέ της λίγο το καντάρι.
4: Τα λόγια είναι πολύ βαριά, θα σκώσω το καντάρι πια.
1: Αλλούρε!
4: Αλλούρε,
1: αμάν! Μπράβο, στη Γουργέ ρίξε και ένα τσαφρού, έτσι το θέλω γεμάτο έτσι σήμερα να είναι το τσαφρού.
4: Τσαφρού, τσαφ.
1: Αλλούρε!
4: Αλλούρε.
1: Λοιπόν, στη Γουργέ το Σπύρο και το φίλο μου, το Σπύρο, το Μάρκου!
4: Σπύρο, είναι Σπύρο, το βράδυ Σπύρο.
1: Όχι, πες το καλά στη Γουργέ, είσαι ματιασμένος. Κοπέλα μου, με λένε Σπύρο!
4: Και το
1: χωράφι σου θέλει ένα Σπύρο. Έτσι, μπράβο. Γεια σου, Δημήτρη Πράπα. Κοπέλα μου, με λένε Πράπα και που να είναι, θα σου βάλω τάπα. Μπράβο, Πράπα. Μπράβο. Στη Γουργέ! Για πες λίγο στη Γεωργία, τι άσματα έχεις γράψει. Φανάρια δεν έχει ουρανός. Έτσι, μπράβο. Το αυτό με την πεθερά, πως το είπαμε, κάτσε λίγο στην κολλάει τώρα. Έχω γκόμενα την πεθερά μου. Εσέναν επαντρεύτηκα, τη μάνα σε ερωτεύτηκα. Πού πας, Μαρή, ο έρωτας εδώ μπροστά σου, μια την κόλλη, μια την πεθερά σου. Σκοτίνιασε ο ουρανός, δεν βγήκανε τα αστέρια, δεν ξαναδίνουμε γαμπρό σε θυάντα συμπεθέρια.
4: Έμπλεξες φίλε
1: και πώς δεν γίνεται πια να ξεμπλέξεις. Αλλά όπως μου λέει και ο Μιχάλης ο Τρόμπας εδώ πέρα, ένα από τα ιστορικά σου άσματα είναι το φανάρια δεν έχει ουρανός. Και το φαΐ σου να το τρως. Για λίγο στη Γουργία μου, παρακαλώ. Ναι. Τάσο Κολοφωτιάς.
5: Τι
1: γίνεται? Καλημέρα Τάσο Κολοφωτιά μου, γίγαντα. Καλημέρα Τασάρα μου.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται, ρε Τάσο Κολοφωτιά, άρχοντα?
5: Ένα γίνητρο, τρία αυγουλάκια τώρα.
1: Α, μα και εσύ αυγουλάκια, σαν την Κυρανίτσα και τον Σταύρακα.
5: Ναι.
1: Σαν την Κυρανίτσα και τον Σταύρακα, τρία από κότα λανιάρα, Τάσολη.
5: Από κότα λανιάρα.
1: Από κότα. Απάνω τη οικιά, ρε.
5: Ναι.
1: Ούρι, φίλε, αμάν. Ναι, μισό λεπτό λίγο. Στη Γουργία την Ινδιάνα, μου λέει ο Στέλιος ο Κουκουλιάς. Κάτι την Ινδιάνα. Μισό λεπτό. Μπράβο στη Γουργία μου, μπράβο. Τάσο, τι κάνει κυρία Κολοφοντίνε, ρε, πώς είμαστε?
5: Καλά, καφεδάκι πίνουμε.
1: Καφεδάκι. Καλημέρα, καλημέρα και χαιρετίσματα. Τι μούστος ήταν αυτός του Λάζου, ρε φίλε,
5: Ναι, καλό.
1: Γεια σου Χριστά. Πολύ καλό ο μούστος, αλλά και τα δικά σου φίλε. Φου,
5: ήταν κόκκινα.
1: Μαγεία, Τάσο, μαγεία.
5: Ωραία, μπράβο.
1: Μαγεία, Τάσο. Τι έχουμε να κάνουμε το πουτσουκού του Σαββατοκύριακου, αγαπητέ μου Τάσο Κολοφωτιά?
5: Μικουλάκι, εδώ έξω καφεδάκι, στον κήπο λίγο.
1: Και την Κυριακή του μεσημέρι έχουμε αελάρα 3/4.
5: Αελάρα
1: κάργα, έτσι μπράβο.
5: Α δούμε.
1: Βλέποντας και κάνοντας, αγαπητέ μου Τάσο Κολοφωτιά.
5: Ακούω το όχι τηλεόραση, μην κάνω καμιά λαμουγιά. Να δούμε
1: τι θα γίνει εκεί πέρα με τα λάχανα, Τάσο μου. Έτσι.
5: Μπράβο.
1: Με τα λάχανα, φίλε μου Τάσο Κολοφωτιά.
5: Γκαγκάτσιδες,
1: άμπραβο. Τούρτες, μούρτες, σούρτες, φούρτες, πούρτες, άμπραβο. Άιντε, μπράβο. Τζάλα μακριά και πίσω πάλι, φίλε μου Τάσο Κολοφωτιά.
5: Καλά, Νικουλάκι, άλλο.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Χαιρετίσματα έχεις από το χλάπα της χλούπα της.
5: Το Γιαννάκο.
1: Το Γιαννάκο, το Λεβέντι, ναι.
5: Δώσουν τα χαιρετίσματα.
1: Και από τον κιλοτάρχη Στέφανο Λαβόμπα.
5: Ωραία, ωραία, τον βλέπω εκεί πέρα, πίνει τσιπουράκια.
1: Δεν παίζετε με τίποτα, φίλε. Δεν παίζετε με τίποτα. Δεν τον έχουν φάει λυσάρες.
5: Ναι.
1: Θα του κάνω προξενιό τώρα με την, με την κουνιάδα της Γεωργίας από τη Θεσσαλονίκη.
5: Α, την άκουσα εδώ, την ταλικέρισα.
1: Την ταλικέρισα τη Γεωργία, φίλε. Ναι. Να είμαστε καλά, καλό Πουτσουκού, Τάσο μου.
5: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Ρετάσο, κολοφωτιά μου, γίγαντα. Γεια σου, Ρετάσο.
4: Εγώ.
1: Χαιρετήματα έχεις από το Στέλιο Κουκουλιά.
4: Επίσης. Καλημέρα στον Πυρκουλέκο, καλημέρα στον Ξηρό.
1: Στη Κουρκιέ. Για πες. Λαζαράκου, πού είσαι.
4: Λαζαράκου, πού είσαι.
1: Τι κάνεις, Χρυσό μου.
4: Τι κάνεις, Χρυσό μου.
1: Είσαι καλά, Χρυσό μου.
4: Πού είσαι, Λαζαράκου.
1: Είσαι Τούρτα, τι κάνεις, πες.
4: Γεια σου, Τούρτα, πού είσαι.
1: Είσαι καλά, Τούρτα.
4: Είσαι καλά, Τούρτα.
1: Α, μπράβο, έτσι. Μπράβο. Το καντάρι στη Κουρκιά, το καντάρι.
4: Εδώ η ζωή που είπα για να σκόνει κατάρρυπια.
1: Αλούρε!
4: Αλούρε, καλημέρα και Αντούλα.
1: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα. Hey, χαιρετήματα, Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα, δράμα στα σέρα σε καβάλα.
4: Γεια σου, Καραπιάλα.
1: Ούρ μεγάλε Καραπιάλα, γίγαντα. Σκίστος. Στη Κουρκιέ. Πάρτε στα σόβρακα. Έτσι, μπράβο. Από τον αστιγουργό, με ένα άνθος. Και ένα τσαπρούν για να κλείσουμε. Αλούρε! Παρακαλώ.
3: Έλα, Νίκο.
1: Κυρατούλα μου!
3: Έλα, καλημέρα.
1: Κυρατούλα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα την κυρία Γεωργία που κάνει τέτοιο επάγγελμα και τη βγάζω το καπέλο όλε τι γυναίκε. Μπράβο, τι ωραία τύπησα, τι χαρούμενη. Τι
1: λοιπόν, μου έκανε τεράστια εντύπωση, ναι, αγαπητή μου κυρία Τούλα, η Γεωργία από τη Θεσσαλονίκη.
3: Γιατί έχω δουλειά και δεν σε έπαιρνα, αλλά επειδή την άκουσα, πήρα τώρα να την πω. Άμα
1: τι δουλειά έχει, κυρία Τούλα, μου χρυσή.
3: Κοίτα, Νίκο, είπε η Παρασκευούλα, δεν δίνει μόνο δουλειά, έχει πολλή δουλειά το σπίτι. Σήμερα θα σιδερώσω κουρτίνες από την τζαμαρία που της έπινε. Ούτε ύστερα από μια εβδομάδα θα τελειώσω, όταν θα έρθει η γυναίκα πάλι.
1: Πολύ
3: είδα πράγματα μέσα σιγά σιγά και ύστερα θα έρθει να με κάνει τα κουντρά πάλι στη σκάλα που δεν μπορώ να ανεβώ. Αυτά που είναι.
1: Άρα μην φοβάσαι, κυρατούλα, όλα γίνονται. Άι, μην
3: σκάζει, ρε. Υγεία να έχουμε.
1: Α, μπράβο, κυρατούλα, το έχουμε. Ζαμάν, φούκια πάνω του, να είσαι χαζί τώρα. Άι, τώρα θα κάτσουμε να σκάσουμε τώρα.
3: Πολύ την κοπέλα αυτή.
1: Τη Γεωργία από τη Θεσσαλονίκη.
3: Μπράβο.
1: Πολυτσάρα.
3: Το επάγγελμα που κάνουν είναι.
1: Είναι μεγάλη μαγιά. Είναι μεγάλη μαγιά.
3: Έτσι. Α, μπράβο.
1: Όπω το είπε, αγαπητή μου.
3: Έτσι. Στην κυρία Παρασκευούλα.
1: Τι καλό φάει θα κάνει την Κυριακή, κυρατούλα.
3: Την Κυριακή από τώρα. Από την Κυριακή έχω αραβάνι που είναι το πρωί. Το πρωί έχουμε ένα μνημόσυνο. Πρέπει να πάμε. Μία η ώρα θα είμαι στον Αϊχίλια πάλι.
1: Πού θα είσαι?
3: Θα πάω στον Άγιο Αχίλιο.
1: Α, θα πάω στον Άγιο Αχίλιο.
3: Έχουμε βάστηση και μία η ώρα.
1: Ω, και μετά τραπέζι.
3: Όχι, δεν μας έχουν στο τραπέζι.
1: Α, δεν σε έχουν. Α, θα τσομαλώσω. Θα τσμαλώσω, είναι δυνατόν να με σέχνεις ένα στο τραπέζι.
3: Μαζεύονται πολλοί.
1: Α, μαζεύονται πολλοί.
3: Είναι 100 άτομα και άμα πούν κι άλλα, ξεπερνάνε.
1: Να, μάλιστα. Α, δεν πειράζει, δεν κάνουμε τώρα.
3: Δεν πειράζει. Είχομαι έθνο ξεκουραστό, δεν θέλω τώρα.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
3: Το πρωί να πάω στην εκκλησία, να γυρίσω, να πάμε στη βάφτιση μία ώρα κατά μεσήμερο.
1: Κατά μεσήμερο, κυρία Τούλα μου Χρυσή, κατά μεσήμερο.
3: Έτσι τρεις ώρες.
1: Άρα κυρία Τούλα μου, λεβέντης, άρα κυρία Τούλα μου.
3: Καμιά μπριζόλα.
1: Άρα, καμιά μπριζόλα, έτσι, μπράβο, άμπραβο, καμιά μπριζόλα. Καμιά μπριζόλα, έτσι.
3: Να είναι καλά και καλό δρόμο να έχει, κυρία Γιούργια. Και να έρθετε προς τα κάτω και να μας παίρνει τηλέφωνο και αυτήν.
1: Να μας παίρνει να τα λέμε έτσι, τη χάρηκα πάρα πολύ. Τη χάρηκα πάρα πολύ, κυρία Παρασκευού, κυρία Τούλα μου.
3: Ναι,
1: να είσαι καλά, χαιρετήματα στον Χριστάκο και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Όλοι με υγεία, να είμαστε Δευτέρα όλοι παρόν.
1: Έτσι, έτσι. Γεια σου, κυρία Τούλα μου, γεια σου, γεια σου. Κιλοτάρχη!
6: Έλα,
1: κιλοτάρχη μου, έκανε τεράστια.
6: 33 χρονών είναι πολύ μικρή ευρά για μας. Είμαι σπινιτάρδη. Είστε καμιά σαρατάρα, δεν έχει και η πελινάδα η Γεωργία να με γνωρίσει.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε κιλοτάρχη τώρα. Εσύ είσαι 50 χρονών, τόσο βαρβάτο από σένα δεν υπάρχει, κιλοτάρχη μου.
6: Εντάξει, είπαμε να μα κλείσουν μέσα από 33 χρονών, να μα κλείσουν μέσα για.
1: Αγαπητή μου Γεωργία, σε 40 έχεις καμία στο σόι εκεί πέρα να πούμε. Ο κιλοτάρχης θέλει 40 να είναι. Γιατί οι 40 ίσως με 2 20 που έλεγε και η Ρίτα.
6: Αυτή είπες τώρα, το είπες, το πιάσω τώρα.
1: Κιλοτάρχη μου, εσύ κοιμάσαι και τι έχει δουλεύει. Εμεί για σένα δουλεύουμε, κιλοτάρχη μου.
6: Καλημέρα σα,
1: Γεωργία.
6: Καλημέρα σα, Γεωργία. Καλώ ήρθε ο συντριλοπαρέα μα.
1: Άρε, μεγάλε κιλοτάρχη.
6: Η Γεωργία δεν ήξερε, δεν ρώταγε που έρχε, που ήρθε.
1: Τη είπε ο σύζυγο, ο Σταύρο, αγαπητέ μου, κιλοτάρχη.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ δρόμο να έχουν, Νάτζη.
1: Γεια σου, κιλοτάρχη μου. Γεια σου, μεγάλε λαμπόβα μου. Παρακαλώ.
5: Νικόλα, καλημέρα.
1: Ρε Τζίμι!
5: Πώς είμαστε?
1: Γεια σου, ρε Τζίμι, από το Ρυκό Ασημοχώρη. Καλημέρα, Τζίμι μου.
5: Ναι, λοιπόν, είμαστε λίγο στα τελειώματα. Τι λέει ο γνωστός Σπύρος Μάρκου, είναι φαν του συγχωργού.
1: Το ξέρεις, του Σπύρο?
5: Ο Σπύρο, το γενικό αρχηγό εκεί που ήταν πέσει.
1: Ο Σπύρος είναι φαν, κάρκα. Κοπέλα μου, με λένε φαν, Σπύρο, και από να είναι το κοράψε το Σπύρο. Ναι.
5: Την καλημέρα μας, το Σπύρο. Το ξέρω το Σπύρο.
1: Ναι. Α, το ξέρω το Σπύρο, φίλε. Εγώ είχα με μπαμπά Βαγγέλη, Σπύρο και Μελέτη, αδέρφια από πιτσιρικάδες τόσους, φιλάκι.
5: Εντάξει, το ξέρω. Ο Σπύρος έχει έρθει και στο Ασημοχώρι 2-3 φορές.
1: Έχει έρθει και στο Ασημοχώρι, ο Σπυράκλα. Ούρε μεγάλε, τι είναι το Ασημοχώρι? Την ευλογία του Παπα-Νικόλα έχει τσάτσα πάπα και ρητίνα το μισό του Σμόκου μου. Δεν είναι μια, δεν είναι δυο, δεν είναι όλο το χωριό, φίλε μου.
5: Έτσι, ακριβώς. Την καλημέρα μας στον Πάτερ. Λοιπόν, θα τον ανακαλύψω, δεν μπορώ. Πάλι,
1: λοιπόν,
5: πάντα κοιτάζω αυτοκίνητα.
1: Αγαπητέ μου Τζίμι, εγώ του είπα του παπάρα, πήρε καινούρια, πάνε καλά οι δουλειές. Μια χαρά δόξα του Θεό λέει.
5: Καλημέρα εκεί στον πύργο ελέγχου.
1: Τα λεπτόμενα. Εύα, πού είσαι ρε Εύα γίγαντα? Πού είσαι ρε Εύα γίγαντα? Φάρμα Καρανίκα, τον έχουμε παντρέψει, φίλε. Για μισό λεπτό λίγο.
7: Κιλοντάρχη, τα τρως τα ξινά φρούτα, άντε ρε ευρωπαϊκή τα γαρά.
1: Τα τρώει ο κιλοντάρχης.
7: Κιλοντάρχη, τα τρως τα ξινά φρούτα, άντε ρε ευρωπαϊκή τα γαρά.
1: Γεια σου Χρήστος, φίλο να τα φάρσαλα. Τζίμι, πού είσαι τώρα, ρε?
5: Τώρα είμαι στην Καρδίτσα.
1: Καρδίτσα, κάργα, εκεί πέρα, φίλε, Βάσκους, κάργα.
5: Ναι, κανονικά.
1: Όλα δυνατά και ωραία, φιλαράκι.
5: Power. Εκεί τώρα ο πύργος ελέγχου έχει πολλές προσγειώσεις και απογειώσεις. Αυτή την εποχή τώρα γίνεται χαμός.
1: Άντε να περάσει, να πούμε εκεί πέρα και να ξεχαρμανιάσουμε, φίλε μου, καλέ Τζίμι, από το Ερικό Ασημοχώρι.
5: Μετά από κανένα μήνα θα είναι πιο χαλαρή.
1: Έτσι, μπράβο. Να δώσεις χαιρετήματα σε όλο το επιτελείο, φίλε μου.
5: Έγινε. Καλημέρα παντού εκεί πέρα σε όλα τα φιλαράκια.
1: Να είμαστε καλά με υγεία, μεγάλε φίλε μου. Τζίμι, από το Ερικό Ασημοχώρι.
5: Πάμε, Power, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Τζίμι, άρχοντα, παρακαλώ.
8: Ναι.
1: Γιάννη!
8: Καλημέρα,
1: καλημέρα Γιάννη από την Κρίνη! Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλημέρα!
8: Καλά είσαι?
1: Είμαι καλά Γιάννη μου, εσύ τι κάνεις? Τι κάνει η Πινελοπίτσα μου?
8: Καλά είναι, δόξα τω Θεώ.
1: Πήγε σχολείο?
8: Πήγε ναι.
1: Σχολείο. Τι κάνει η Μαρία Γιάννη μου?
8: Καλά είναι, Νίκο, και αυτήν.
1: Όλοι καλά δύναμη,
8: ναι.
1: Να δώσεις πολλά χαιρετήματα και φιλιά στην Πινελοπίτσα.
8: Έγινε, Νίκο, έγινε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, Γιάννη μου.
8: Καλό Σαββατοκύριακο, Νίκο, τα λέμε από Δευτέρα.
1: Γεια σου, ρε φίλε, καλημέρα, Γιάννη μου, Λεβέντη. Γεια σου, ρε Γιάννη, άρχοντα. Γεια σου, ρε Γιάννη, άρχοντα. Ωραία, Θύμιο!
9: Έλα, μαναράκι, καλημέρα.
1: Έλα, Θυμιάρα μου, Λεβέντη, γίγαντα και καραμπουζουκλάρα μου.
9: Πού είσαι, φιλαράκι μου, τι κάνεις?
1: Α, εδώ στο ρηχείο, Θυμιάρα, γίγαντα και καραμπουζουκλάρα μου.
9: Ο Λαμπόμπα δεν θέλει κανένα,
1: Ελφαντέλη. Του κάνω ένα κονέ τώρα, γιατί επικοινώνησε η φίλη μου η Γεωργία από τη Θεσσαλονίκη εκεί πέρα και έχει μια κουνιάδα, είναι 33 χρονών.
9: Είναι μια χαρά. Τώρα. Να πάει στη δεύτερη ζωή, ο Λαμπόμπα.
1: Ναι, του έκατσε λίγο μικρή, δεν εκτιμάει όσο πρέπει τις δυνάμεις του ο μεγάλος Τέλης Σταλόνε, φίλε μου.
9: Γήπα του Λίμπου, γεια σύνελθε λίγο.
1: Γήπα του Λίμπου, γεια σύνελθε λίγο και να εκτιμήσει τη δυνάμεις σου, Λεβέντη.
9: 47-50, 48 είσαι ακόμα.
1: Μπράβο, εσύ είσαι, φίλε, πιάνεις την πέτρα και τη στίβεις. Την παλαντέζα, κάργα, φίλε μου.
9: Μια συνήθεια λίγο, είσαι νέο παιδί, φαίνεσαι αφράτος, να πούμε, ωραίος.
1: Αφράτος και βαρβάτος, αγαπητέ μου, Θύμιο.
9: Τι άλλο, Νικουλάκη.
1: Δόξα του Θεώ, Θύμιο, καλά. Χαιρετήματα, έσαι και από την Πουγατσούλα, μια πόλη, μια ομάδα, δυο τζίκες, τρεις πατάτες, όλα λάκια σε λέω, έτσι. Ζαμπόνα, κασέρα, τεροπίτα, χορτάρα, ρε κάλαγα.
9: Άμα και καλά, όλα τα φιλαράκια, την καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα.
1: Φιλιά στον Παναγιωτάκη, στο Δημητράκη, Θυμιάρα.
9: Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Θυμιάρα γίγαντα, γεια σου ρε Θυμιάρα γίγαντα, ατελείωτε. Γεια σου ρε Ανδρέα Εύα, ατελείωτε. Βασίλη, έχεις απόλυτο δίκαιο, φίλε. Να σου το πω, από μικρή αγάπησα, μεγάλη δε συμπήρα και έχω ελπίδα στο Θεό για να σε πάρω χείρα. Άιντε, μπράβο, Βασίλη μου. Γεια σου, Βασίλη. Τζάλα Μαντρία και πίσω πάλι, τζάμπα μας πήραν τα καπνά, τζάμπα και τσιλινάτσες, Βασίλη. Γεια σου ρε Ανδρέα Εύα, πού σε ρε Ανδρέα Εύα.

0: Ονειράπουλο. Ανδρέα!
1: Καλημέρα!
0: Πού είσαι ρε Ανδρέα Εύα! Καλημέρα Ανδρέα Εύα!
1: Στο μεγάλο το Θήμιο, καλημέρα στον Λομπάρτο.
0: Ο γιος σου είναι τόσο παιχταράς σαν και εσένα ρε που έχει ο πρόεδρος εκεί ρε.
1: Εντάξει παιχταράς, είναι άλλο στυλ.
0: Τι κάνεις φίλε μου Ανδρέα Εύα, πώς είσαι ρε παίχτη?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εργασία και χαρά.
0: Χαιρετήματα πολλά έξω από τη μεγάλη μορφή φίλε, τον πρόεδρο Σάκη Τζιλάκα.
1: Ατελείωτος.
0: Ατελείωτος φίλε μου, ατελείωτος φίλε μου Ανδρέα Εύα, ατελείωτος.
1: Πώς έπληξε τώρα αυτός με τα προεδρυλίκια, δεν ξέρω το
0: πώς. Ναι. Ανδρέα μου, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε από τον πάντα με περισσότερη αυτή η Ανδρέα μου.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου ρε Ανδρέα, Εύα, γίγαντα, πάρτα Σάκη Τζιλάκα, πάρτα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με Αντώνη Μπούρα. Κυρίες, κύριοι. Γεια σου Όλεκ, γεια σου Αποστόλη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Χρήστο. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, ο Τσούζου και Κανέλα, τον Ανίφρο, τον Τραβάη, Φτσόλο, την Βιρλίνγκ, Λινγκ, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά, παρακαλώ.
2: Μπουρλότο,
0: Λευτέρη, μπουρλότο! Μπουρλότο, ρε! Γεια σου, ρε Λευτέρη, μπουρλότο!
2: Μπουρλότο,
0: κάργα! Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Το μωρό μας είπε μπάει για άλλωση τον ακουμπάει. Να για μαγουστάρι, να κάνει γουστάρι. Πέρασε ο Πούλο και είπε να τον πάρει. Υποβάλλουμε τα σέβη μας σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα. Έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί πρωτοθεώς. Να είστε όλοι καλά. Καλή, καλημέρα, καλό πουτσουκού.

0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
9: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
9: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
9: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
10: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
11: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
12: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
13: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
12: Τι του δίνεις?
13: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
11: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρια τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
14: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
15: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
16: Πόνο στη μια.
17: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
16: Όχι και ένα.
17: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
16: Έχω φάει.
17: Σιγά.
16: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
17: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
16: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
18: Το παραδοσιακό σουβλατζίδικο της Νεάπολης.
16: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
18: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
16: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
19: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
17: Ποιο?
19: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
17: Τι έχει?
19: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
17: Όλα αυτά.
19: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
17: Δηλαδή δύο καταστήματα.
19: Δύο.
18: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.

0: FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδάρη.
2: Πάρ' το αλλιώς.
1: Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο μου, τι κάνεις? Να είσαι Βάσο. Πάντα καλά, good morning everyone.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι, ναι, everybody, α, ναι, ναι, ναι. Buongiorno, πώς λέγεται, bonjour. Όλο μαζί να τα πούμε, δεν ξέρω και άλλες γλώσσες που να πω το καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, σήμερα είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026. Σήμερα η γενέθλια νύψά μου. Σήμερα η γενέθλια νύψά μου που ζει στην Αργεντινή. Να της ευχηθώ της αγαπημένης μου Κωνσταντίνας Μεχτερίδου να είναι γερή και ευτυχισμένη. Σύντομα να ανταμώσουμε πάλι, γιατί είναι η χαρά της ζωής μας όταν έρχεται εδώ με το μικρό μας τον Τεοντόρο. Καλά, αυτός ο μήνας έχουμε όλη η οικογένεια γενέθλια. Ναι, ναι, 9
1: είναι. Είναι ο ζυγός τώρα.
0: Ναι, ναι, 20, ξεκινήσαμε 29. Ντόμπρο ούτρο. Βέβαια, εσύ είσαι κοσμογυρισμένος. Θα ξέρεις τουλάχιστον 30 καλημέρες. Λοιπόν, ντόμπρο ούτρο, λοιπόν, καλημέρα. Και εκεί που σας έλεγα, όλη η οικογένεια γιορτάζει. Έχουμε το Δεκέμβριο από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 16 Οκτωβρίου όλη η οικογένεια. Ναι, ναι, να είμαστε γεροί. Λοιπόν, Νίκο μου, σήμερα είναι τον Αγίον Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα, σε λίγο καιρό θα τη θυμόμαστε αυτή τη μέρα και θα λέμε, θυμόσαστε κάποτε που είχαμε τον ταχυδρόμο? Είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν υπάρχει, Νίκο μου, ναι. Δηλαδή ο ταχυδρόμος που περιμέναμε να περάσει, να αφήσει τα γράμματα και λοιπά. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Bon dia στα ισπανικά, εντάξει, καλά, εντάξει. Αν αρχίσω τώρα με σένα, αγαπητέ μου φίλε, εσύ που έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο, θα έχεις 500 καλημέρες να μου πεις. Όμως εγώ σου λέω τη βαθιά ελληνική ζεστή καλημέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται, Νίκο μου. Εγώ για τον καιρό, Νίκο, για τον καιρό, έχω να σου πω ότι και σήμερα θα έχουμε 26 άρια το μεσημεράκι.
1: Και λίγο παραπάνω.
0: Και λίγο, μπορεί και 27, λες.
1: Και βάλε.
0: Και βάλε, λες.
1: Βάλε λίγο παραπάνω.
0: Αλλά λέει όμως, θα έχουμε στη χώρα μας γενικότερα τοπικές βροχές και σε κάποιες περιοχές όπως το Ιόνιο θα έχουμε και καταιγίδες. Εσύ τι έχεις να πεις για μας εδώ?
1: Αμέσως τώρα θα λάβουμε τα προγράμματά μας και θα τα ελέγξουμε αμέσως.
0: Μέχρι λίγο να τα ελέγξει ο Νίκος, να σας πω ότι μπορείτε να μας καλείτε στο 2410-661-531 για να μας κάνετε και τη δική σας αναφορά, τη δική σας καλημέρα, το δικό σας παράπονο, τη δική σας καταγγελία, ό,τι θέλετε, τα δικά σας αφιερώματα, αν έχετε κάποιο που γιορτάζει σήμερα, που έχει γενέθλια, να μην λέμε μόνο τα δικά μας. Εμείς εδώ είμαστε για να ικανοποιήσουμε όλες τις δικές σας απαιτήσεις. 2410-661-531. Πάμε, Νίκο, λέγε.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα. Έθριος καιρός, θα έχουμε και λίγα σύννεφα. 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ σήμερα.
0: Αρκετά παραπάνω.
1: 29 με 30 βαθμούς σήμερα στην πόλη μας. Αύριο Σάββατο 10 του μήνα ηλιοφάνεια, παραμένει η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς, ίσως βαρέσει και λίγο, τσιμπήσει λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Κυριακή 11 τώρα του μήνα. Η μεγαλύτερη, για να δούμε τώρα, θα έχει και ήλιο, αλλά θα έχουμε και πολλά σύννεφα την Κυριακή, δεν μας πειράζει καθόλου, σχεδόν έθριος καιρός την Κυριακή, παρακαλώ, 25 βαθμοί Κελσίου, μια χαρά είναι η Κυριακή. Πάμε τώρα να δούμε.
0: Εμένα πιο πολύ μ' αρέσει η Κυριακή, λοιπόν, από σήμερα και αύριο. Το 25 για μου είναι πιο φιλικά προσκύμενο, λοιπόν, από το 30.
1: Δευτέρα 12 του μήνα τώρα, παρακαλώ. Λοιπόν, η Δευτέρα ξεκινάει με συννεφιά, θα βγει μετά το μεσημέρι και λίγους ήλιους, 24 με 25 βαθμοί Κελσίου. Πάμε τώρα στην Τρίτη και 13 εδώ πέρα. Λοιπόν, Τρίτη συννεφιά όλη τη μέρα με μια πιθανότητα βροχή στο βραδάκι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα αυτό. Θα έχουμε όμως και μπουφοράκια εκεί, βλέπω εδώ πέρα, 4 με 5 μπουφόρα, η θερμοκρασία πάει.
0: Ναι, σιγά, είχαμε 9 την περασμένη εβδομάδα, θυμάσαι? Ναι, τους αέριδες που είχαμε και εδώ κάθε απόγευμα.
1: Λοιπόν, η θερμοκρασία πάει στους 22 βαθμούς την Τρίτη και 13. Λοιπόν, πάμε τώρα Τετάρτη 14 του μήνα. Η Τετάρτη δείχνει να είναι λίγο, να ξεκινάει με βροχούλα. Γύρω στη 1 με 2 τα ξημερώματα θα έχουμε μια βροχή. 3 ώρα τα ξημερώματα πιθανή βροχή. 6 ώρα το πρωί την Τετάρτη βροχούλα. 10 με 11 μετά πιθανή βροχή, μετά συννεφιά 20 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Τετάρτη λίγη βροχούλα. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Πέμπτη που φτάνουμε στα μέσα του Οκτώβρη. Σχεδόν έθριος καιρός, 23 βαθμοί Κελσίου. Για εδώ δεν έχουμε πολλά πράγματα, εντάξει. Προς τα δυτικά θα πιάσουν λίγο τα συστήματα.
0: Είσαι πολύ καλός, Νίκο.
1: Αριστούργημα.
0: Είσαι καταπληκτικός.
1: Αριστούργημα, βάσο. Αριστούργημα, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για να δω. Μίλα λίγο.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Σ' ακούω εγώ στο μικροφωνό μου, αέρα ακούγεσαι.
1: Πώς δεν ακούγουμε.
0: Όχι, εγώ σ' ακούω, έχω πολύ καλό ήχο. Εσύ δεν ακούγεσαι αέρα.
1: Πώς δεν ακούω.
0: Ακούγεται ο Νίκος Βασίλη.
1: Πώς δεν ακούγουμε.
0: Λοιπόν, λοιπόν, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, έχουμε θέμα, Νίκο.
1: Τι θέμα.
0: Είπες κάτι πολύ σωστό, είπες κάτι πολύ ωραίο, για μιλά, για μιλά.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Νίκο, εγώ δεν σε ακούω στο μικροφωνό μου, τη φωνή μου την ακούω, εσένα όμως δεν σε ακούω.
1: Δεν ξέρω τώρα τι έγινε εδώ πέρα και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι. Είπες εσύ για τον καιρό και εγώ το μόνο που εύχομαι, αγαπημένα μου Νίκο, είναι να έχουμε καλό καιρό το χειμώνα, γιατί έρχεται μια προειδοποίηση από Βρυξέλλες. Η οποία προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες είναι, Νίκο, κάτσε καλά. Έτσι.
1: Τι λέει Βάσο η προειδοποίηση από τα Βρυξέλλες.
0: Για το φετινό χειμώνα, λέει, στον αδείρει αποθήκες φυσικού αερίου, αν επικρατήσει έντονο ψύχος. Επειδή είπες για καιρό. Λοιπόν, άκου λίγο τι θέλω να σου πω. Αν έχουμε λοιπόν αυτή την κακοκαιρία, λίγο χαμήλωσέ με τώρα, γιατί είναι μπιμ, μπιμ, μπιμ. Λοιπόν, αν έχουμε αυτή την κακοκαιρία. Μπράβο, τέλεια, τέλεια. Αν έχουμε λοιπόν αυτή την κακοκαιρία, Νικόλα μου αγαπημένε, πάει να πει ότι αν έχουμε έντονο ψύχος, πάει να πει ότι επειδή τα αποθέματα του φυσικού αερίου στη χειροτέρα των περιπτώσεων δεν θα φτάσει, στην ακόμα χειροτέρα όμως είναι να το αγοράσουμε διπλάσια και τριπλάσια τιμή για να καλύψουμε τις ανάγκες. Γιατί άντε εμείς στο σπίτι μας, πες αν έχεις ρεύμα, ανάβεις και το κλιματιστικό. Αν έχεις τζάκι, πιες και το τζάκι. Αν θέλεις, παίρνεις και ένα αερόθερμο ή παίρνεις και μια σομπούλα. Κάτι κάνεις, ας πούμε, ή κάτι κάνεις. Αλλά για φαντάσου που υπάρχουν μεγάλες σοβαρές δομές υγείας και λοιπά και λοιπά, να μην έχουν ένα φυσικό αέριο για να κάνουν να λειτουργήσουν.
1: Πάντως το χειμώνα συνήθως, αγαπητοί μου Βάσο, κρύο έχει και γι' αυτό λέγεται χειμώνας.
0: Ρε Νίκο, περάσαμε και τους τελευταίους χειμώνες που δεν ήταν έντονοι σε ψύχος, δηλαδή δεν είχαμε θερμοκρασίες που είναι τραγικές.
1: Τραγικές, εντάξει, τώρα τι.
0: Εντάξει, το να έχεις μείον ένα,
1: εντάξει,
0: δεν είναι τραγικό. Δηλαδή μείον
1: ένα, δεν ανάβεις το αέριο Βάσο.
0: Το ανάβεις. Όχι, ενώ να ξυπνάς το πρωί με μείον ένα, μέσα στην ημέρα
1: το αέριο Βάσο, δηλαδή άντε να το αντέξουμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πόσο να το τραβήξει, δεν τραβιέται περισσότερο από τον Νοέμβριο και μετά θα
0: δεν το συζητάμε. Και όχι μόνο. Η θέρμανση στο σπίτι, μου λέει ένα εργολάβο, είναι πάρα πολύ σημαντική, Νίκο. Δεν είναι μόνο για την υγεία, είναι και για τη συντήρηση τη οικοδομή. Γιατί αν ποτίσει υγρασία η οικοδομή, αρχίζει και την τρώει το σαράκι.
1: Χαιρέτομα σου μπλάτα.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να θερμαίνεται σωστά η οικοδομή για να έχει ζωή και υγεία, να έχει μακροζωία. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει όμως. Ένα άλλο θέμα που θέλω τώρα να σε πάω. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα λυθεί το θέμα. Κατά τα άλλα, ευγενέστατε όλοι οι συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν μένετε στη Γιάννουλη. Όσοι μένετε στη Γιάννουλη, πρέπει να είσαστε να κουβαλάτε ένα σταυρό στο Γολγοθά, δηλαδή κυριολεκτικά. Νίκο μου, μέρα παραμέρα δεν έχουμε νερό.
1: Δεν έχουμε νερό.
0: Μέρα παραμέρα έχουμε διακοπές ρεύματος. Δηλαδή θέλεις να λειτουργείς μέσα. Ξέρεις τι μου λέει ένας νικάρης χθες, γείτονας δίπλα. Τι ανάθεμα, λέει, την ώρα που νίκησε στο σπίτι στη Γιάννουλη. Και είναι νικάρης, έκλεισε χρόνο το καλοκαίρι. 1,5 χρόνο
1: πριν. Μέρα παραμέρα δεν έχει νερό και ρεύμα.
0: Και δεν ειδοποιούν. Ξέρεις ότι χθες είχαμε διακοπή νερού. Νερού στις 4 η ώρα.
1: Το μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι.
1: Όπω.
0: Και μας δουλεύουν κιόλας.
1: Απροειδοποίητο δηλαδή.
0: Απροειδοποίητα, Νίκο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, μένω στη Γιάννουλη από το 2007. Αλήθεια σας λέω. 2007, 2027 αύριο, σχεδόν 20 χρόνια, ακούω συνέχεια αυτή την απάντηση από τη ΔΙΑΛ. Αναβαθμίζετε το δίκτυο. Ανανεώνετε το δίκτυο. Κάντε υπομονή. Φτιάχνουμε αυτό. Έσπασε εκείνο. Έσπασε το άλλο. Έγινε ζημιά. Είναι παλιό. Έχουμε φθορές. Επιτέλους, ρε παιδιά, 20 χρόνια δεν μπορεί να ανανεωθεί αυτό το τιμημένο το δίκτυο. Επιτέλους, ρε παιδιά, δεν μπορεί δηλαδή. Και πρόσεξε να δεις τώρα. Κάτι γίνεται στην οργάνωση. Κάποιοι φταίνε, κάποτε φταίνε. Οι παλιοί και οι νυν. Διότι, Νίκο μου, οι συνάδελφοι, αρχής γενομένης από τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Καλόγυρο, τον κύριο Σαββαριανάκη, τον διευθυντή, που είναι αγωνιστές και ευγενέστατοι, έτσι. Γιατί καμιά φορά εδώ δεν βρωμάει το ψάρι από το κεφάλι, βρωμάει από τον κακό συντονισμό. Έτσι, και δεν ευθύνεται η σημερινή αρχή, ευθύνονται όλες οι αρχές. Τι έκαναν οι προηγούμενοι, τι έκαναν οι πιο προηγούμενοι, παραπροηγούμενοι που έχουν επαναπαυθεί. Όλο έργα ετοιμάζουν και τίποτα δεν κάνουν. Όλο θα μείνουμε μέχρι, κάνει υπομονή το, μέχρι το 2026, έφτασε. Τελειώνει το 26. Θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα. Είπατε ότι βάλατε περισσότερες βάνες για να μην παραλύει όλο το δίκτυο της Γιάννουλης. Πού το? Πού το ρε παιδιά? Πού το ρε παιδιά? Πας σε ένα μαγαζί να πιεις ένα καφέ στη Γιάννουλη και σου λέει δεν μπορώ να σε σερβίρω. Δεν έχω νερό. Δεν μπορώ να σε σερβίρω. Δεν δουλεύει το μηχάνημα. Δεν έχει ρεύμα. Νίκο, με αυτό είναι μόνιμη κατάσταση. Και χθες ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος στο τηλέφωνο εκεί στη ΔΕΑΛ της Βλάβες. Ένας συνάδελφος που είχε υπηρεσία χθες 4 και κάτι. Που πραγματικά θέλω να βάλω τις φωνές, χάνω τον προσανατολισμό μου και είναι τόσο ευγενική. Και ο κύριος Καλόγυρος και ο κύριος Αβουριανάκης και ο άνθρωπος ψήκος στο τηλέφωνο χθες στις Βλάβες. Τι να σας πω, πραγματικά νιώθω άσχημα που καταγγέλω την κατάντια της ΔΕΙΑΛ. Πραγματικά νιώθω άσχημα, γιατί ο αντίποδας είναι η ευγένεια και οι αγωνιστές συνάδελφοι. Έτσι πραγματικά, αν εσείς είχατε νερό χθες στη Γιάννουλη, πάρτε μας να μας το πείτε που μένετε, να έρθουμε με το κουβαδάκι μας να βάλουμε νερό. Νίκο, μιλάμε ότι όλα τα νοικοκυριά συμμαζεύονται, ετοιμάζονται να πάνε στις δουλειές τους εκείνη την ώρα, Νίκο. Να τηλεφωνούν ένας τον άλλο στην γειτονιά.
1: Χάλι, ρε.
0: Νίκο,
1: χάλι.
0: Νίκο, χάλι. Γιάννουλη, έχει χάλι. Φαντάσου να ζεις το μισό χρόνο με νερό. Ξέρεις πως αγοράζουμε τα νερά τα εμφιαλωμένα, Νίκο? 30-30 κυβότια, Νίκο. Έτσι, ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Παιδιά, κάντε κάτι. Έλος. Κάντε κάτι. Μη γίνει και η ίδρυυση της Γιάννουλης, όπως είναι ο κόμβος Σειρών Πολυτεχνείου. Όπως είναι. Μου λέει χθες. Μας ακούνε αρκετοί. Με σταματάνε στον δρόμο και μου λέει χθες ένας. Είδα, μου λέει τη σήμανση, μου λέει για τη διάβαση των πεζών. Τη διάβαση, μου λέει, δεν είδα, κυρία μου, μου κάνει. Λογική είναι εκείνη, άμα ψάξεις μέσα στα κόκκινα.
1: Ναι, άμα πας κανένα εκατοστή μέτρα πιο κάτω και 150 μέτρα, τι βρίσκεις διάβαση.
0: Καλά, λέει ο Νίκος, ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα, πάμε σε άλλο θέμα, Νίκο. Νίκο μου, τι έγινε χθες? Κόντρα της Δημοτικής Αρχής, στέλνει επιστολές ο ένας, απαντάει ο άλλος. Αλλά εγώ άλλο θέλω να πω. Ίσως να είναι κακή διοίκηση.
1: Γιατί μιλάνε με επιστολές, Βάσο, ενώ πράσιμο. Βρίσκονται κάθε μέρα εκεί, δεν τα λένε μεταξύ.
0: Είναι σοβαροί, είναι επιφανείς οι πολίτες. Σκρίπτα μάνα.
1: Συγγνώμη, αυτοί βρίσκονται κάθε μέρα εκεί πέρα και μιλάνε με επιστολές.
0: Τα γραπτά μένουν. Τα γραπτά μένουν. Έτσι για να ξέρεις λοιπόν. Πάντως, Νίκο, άκου λίγο τώρα να σου πω. Δηλαδή, σε παρακαλώ, πάρ' το αλλιώς, πάρ' το λίγο σοβαρά. Μην υποτιμάς, σε παρακαλώ, την αλληλογραφία των επισήμων παραγόντων της τοπικής
1: αυτοδιοίκησης. Τεράστιοι παράγοντες.
0: Ναι, ναι. Τώρα, εγώ δεν κατάλαβα. Η αντιπαράθεση είναι για τα 7,5 εκατομμύρια που δίνουμε σε αναθέσεις εργολάβους που δέχονται ή δεν δέχονται, αν έχουν ίδια συμφέροντα κάποιοι δημοτικοί άρχοντες ή αν δεν έχουν, γιατί ακούστηκαν τα πάντα στην αλληλογραφία. Ότι κατηγορήθηκε η Δημοτική Αρχή από την συμπαράταξη, την αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ποιος είναι επικεφαλής τώρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
0: Ο κύριος Δηλιγιάννης. Ορίστηκε από τον κύριο Καλογιάννη.
1: Α, ο κύριος Δηλιγιάννης είναι.
0: Ο κύριος Δηλιγιάννης είναι. Έχει εκτόπισμα.
1: Πολύ
0: έχει βάθος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ βάθος. Λοιπόν,
1: ο μπαμπάς Δηλιγιάννης, επειδή τον είχα καθηγητή στο Λύκειο, ήταν πολύ καλός ο μπαμπάς.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τώρα που βγήκε ο γιος έτσι.
0: Όχι, από Ρόδι βγαίνει Ρόδι και από Αγκάθι βγαίνει Αγκάθι. Λοιπόν, εγώ θα αλλάξω
1: και όλες τις παροιμίες.
0: Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω, Νικόλα μου. Έκανε μια καταγγελία τώρα ο κύριος Δηλιγιάννης, από ό,τι κατάλαβα, γιατί εγώ τι είδα. Είδα την απάντηση της Δημοτικής Αρχής προς τον κύριο Δηλιγιάννη, που καταγγέλει τα 7,5 εκατομμύρια που διατίθενται για το πράσινο, που θα μπορούσα να πω ότι έχουν. Μπορούσαν να πούνε ότι έχουν πραγματικά δίκιο, αλλά δεν μπορώ, γιατί υπάρχει μία σύγχυση. Έχουμε μία σύγχυση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι να πω. 7,5 εκατομμύρια είναι αυτά για το

0: εκπαιδευτούν 4 δέντρα, γιατί ο εργολάβος ανέλαβε μέχρι το τελευταίο δέντρο, είχαν μείνει άλλα 4 για να τελειώσει ο δρόμος, και λέει δεν είναι στην εργολαβία. Πέρυσι. Φέτος λοιπόν με ρύμνησα, επειδή άρχισε η κλαδευτική περίοδος, να ειδοποιήσω το πράσινο, να μιλήσω με τους υπευθύνους, να μιλήσω με τους πάντες εκεί, να τους πω ότι ξέρετε, τελειώσετε, ολοκληρώσετε, κάνετε κλάδευση κάποιων δέντρων, αλλά ένα ωραίο πλατάνι που μάλλον θέλει κλάδεμα, από ό,τι μου είπε ο κυπουρός μου, για να ζωντανέψει. Του πεζοδρομίου λέμε τώρα, έτσι. Γιατί μακάρι να ήταν στο δική μου περιουσία να το κάνω σε 2 λεπτά. Γιατί τα φύλλα του ήταν πολύ λίγα, καταπράσινα μένα, αλλά πάρα πολύ λίγα. Γιατί δεν είχε, λέει, από κάτω έδαφος να δώσει και αρχίζει και ταλαιπωρείται. Πήρε λοιπόν τηλέφωνο, ειδοποίησα. Κάποιος εκεί εκ των προχόντων του πρασίνου μου είπε: το είδαμε, δεν έχει τόσο κίνδυνο, δεν κινδυνεύει τόσο. Λέω: ρε παιδιά, με δουλεύετε. Κλαδέψατε, περιποιηθήκατε πέρυσι τα δέντρα μέχρι -4 που τελειώνει ο δρόμος. 4. Και αφήσατε τα 4 δέντρα στην εργολαβία. Και μου λέτε τώρα ένα δέντρο το οποίο βλέπεις ότι υποφέρει, έχει πυρετό, πώς να το πω. Δεν πεθαίνει, αλλά υποφέρει. Και δεν του δίνετε ζωή. Αφήστε μας τότε να δίνουμε εμείς τις εργολαβίες. Μειώστε μας εκεί στο Δήμο τα δημοτικά τέλη, να εξοικονομούμε χρήματα και να φέρνουμε ιδιώτες να περιποιούνται και το δημόσιο, το δημοτικό χώρο. Προσωπική αυτή η αντίθεση, γιατί ξέρετε ότι αγωνιώ, ταλαιπωρούμε, επικοινωνώ με όλους για να γίνουν πράγματα. Λοιπόν, τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Ό,τι και να πω, και αυτό με το πράσινο είναι μια μεγάλη πληγή. Δεν ξέρω. Βέβαια, δεν έχω τη δυνατότητα επικοινωνίας με την Αντιδημαρχία Πρασίνου για πολλούς λόγους και μη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα τι γίνεται, να δούμε από εδώ και πέρα.
1: Για λοιπόν, να ακούσουμε ένα φίλο ακροατή.
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μας, το μικρό σου όνομα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Θανάσης.
0: Έλα, Θανάση μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Θέλω να μου πείτε λίγο με το θέμα της οδός Κεντάβρων. Παραδόθηκε το έργο εδώ και ένα χρόνο. Και έχουμε τώρα 3 μέρες. Σκάβει ο εργολάβος της ΔΕΗ. Εμείς έχουμε καταστήματα. Δεν μπορεί ο κόσμος να μπει μέσα.
0: Και μιλάμε, παιδιά, η Κεντάβρων, για να ξέρετε, είναι ένας κεντρικός δρόμος. Ένας δρόμος που σε πάει στην πλατεία, στην Εθνική Τράπεζα, ένα κομμάτι από το Αλκαζάρ, από τον κυκλικό κόμβο του Αγίου Αχιλίου, μέχρι την τράπεζα την Εθνική. Καλά, δεν λέω.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Είναι είσοδος πόλεως.
0: Είναι οι άνθρωποι επιχειρηματίες. Έχει γίνει αναμόρφωση πεζοδρομίου για να δούμε, αγαπητέ μου φίλε Θανάση, την κακή διαχείριση των πραγμάτων. Όταν έγινε το πεζοδρόμιο, έπρεπε να έχει έρθει η ΔΕΗ, η ΔΕΙΑΛ, ή όποια άλλη υπηρεσία, ή όποια οπτική πείνα ή οτιδήποτε, να ολοκληρώσει το έργο. Αν υπήρχε συνεργασία και συνεννόηση με τις υπηρεσίες, Θανάση μου, δεν θα ήταν μονίμως η πόλη μας ένα σκαμμένο τοπίο.
1: Εγώ του είπα, αγαπητή μου, βάστο τώρα εκτός αέρα του φίλου μας Θανάση, του λέω τι μου θύμισες τώρα, πριν από 2 χρόνια, η Πύρου.
0: Να σας πει ο Νίκος με το σπίτι του, λοιπόν, 2 χρόνια.
1: Λοιπόν, η Πύρου είχε 2 χρόνια, την είχαν σκάψει, πέρασαν άσφαλτο, την ξανασκάψανε πάλι, ξαναπέρασαν άσφαλτο.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορούσε να πει ο Δήμος με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ.
1: Αυτό λέμε, δεν υπάρχει
2: συνολική. Η είναι η υπηρεσία του Δήμου.
0: Και δεν είναι το κακό, Θανάση μου, ότι έχετε πρόβλημα και είσαστε επαγγελματίες και μάλλον κανένας δεν σέβεται τους επαγγελματίες. Μάλλον κανένας δεν αγαπάει το κέντρο, το εμπορικό κέντρο.
2: Και
0: είμαστε οι μόνοι που φωνάζουμε για τη ζωή στο εμπορικό κέντρο. Εγώ είμαι παραδοσιακά πελάτη του εμπορικού κέντρου τη πόλη μου. Αλλά σου μιλάω πραγματικά, δεν είναι ότι, Θανάση μου, παθαίνει τη ζημιά που παθαίνει. Όταν θα αποκατασταθεί και θα ολοκληρωθεί η εργασία από τη ΔΕΗ, θα σου αφήσουν ένα άναρχο, μία άναρχη άσφαλτο με πρόχειρα μηχανάκια και θα είναι όλο βουναλάκια ο δρόμο σου και δεν θα έχει την. Έτσι. Δυστυχώς αυτό δεν ξέρω αν θα υπάρξει ποτέ δημοτική αρχή που να τα βάλει με όλους αυτούς. Αλήθεια το λέω. Δεν ξέρω αν υπάρξει ποτέ να επιβάλλει πρόστιμα και μηνύσεις σε όλες αυτές τις εταιρείες, οι οποίες εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν τη δημοτική αρχή μήνες πριν ότι εγώ την άνοιξη του 2027 θα μπορώ να κάνω καινούργια σύνδεση.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα λέει στην Παναγούλη, μου λέει ο φίλος εδώ πέρα που έστειλε μόλις μήνυμα, και στην Παναγούλη πριν από 1 μήνα ρίξαν άσφαλτο και σήμερα σκάβουν για οπτική.
0: Λοιπόν, τώρα δεν πρέπει να κάνει μηνύσεις ο Δήμος σε αυτές τις υπηρεσίες. Ποια είναι η συνεργασία? Δεν πρέπει να υπάρχει τεχνική υπηρεσία.
2: Συγγνώμη, η Κεντάβρων είχε ένα χρόνο ανοιχτό το έργο. Δεν μπορούσε ένα χρόνο να έρθει η ΔΕΗ να περάσει, να κάνει υπηκοποίηση στα καλώδια.
0: Έχει δίκιο τώρα. Όχι.
1: Όταν ήταν σκαμμένα να γίνουν όλες.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Να γίνουν όλα την ώρα που ήταν κρανίου τόπος.
2: και συγγνώμη λίγο, επειδή το έργο αυτό καθυστέρησε και μας λέγανε από το Δήμο οι αρμόδιοι ότι μας καθυστερεί η ΔΕΗ για την υπηγοποίηση των καλωδίων.

0: Η υπογοποίηση γίνεται μετά που τελείωσε το έργο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είμαστε ένα ανέκδοτο. Είναι η πόλη μας ένα ολόκληρο ανέκδοτο. Και λέει τώρα άλλος άνθρωπος, λες εσύ και Ντάβρον. Λέει ο άλλος Παναγούλη, αν αυτή τη στιγμή κάνουμε, αριθμίσουμε. Εγώ να σου πω κάτι, φίλε. Ανθή μου Γαζή, δίπλα εκεί που είσαι εσύ. Η Ανθή μου Γαζή έγινε ένας υπέροχος δρόμος με πεζοδρόμους κλπ. Τα έργα δεν συνεχίζονται ακόμα που μπήκαν όλες οι άλλες επιχειρήσεις. Εσύ βλέπεις κανέναν δρόμο που να μην υπάρχει κάποιος άλλος να καταστρέφει ό,τι έκανε ο προηγούμενος.
2: Και εμάς μας είχαν κόψει τότε, είχαν κάνει και λάθος, κόψα κάτι γραμμές και ήταν χωρίς τηλέφωνο και ίντερνετ για 10 μέρες.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά ήθελα να πω.
1: Εγώ, Θανάση μου, εύχομαι να το ακούσουν, εύχομαι να επιληφθούν, εύχομαι τουλάχιστον να βοηθήσουν, γιατί ωραία τα λέμε εμείς. Μας είναι δύσκολο τους πελάτες, τους πολίτες να περνάμε. Εσύ όμως που έχεις μια επαγγελματική δραστηριότητα, πρέπει να σε σεβαστούμε 10 φορές περισσότερο από όποιον άλλον.
0: Δεν πληρώνουμε δημοτικά τέλη, αλφα ζώνη.
1: Και 36% παρά 35% παραπάνω και αλφα ζώνη. Έτσι.
2: Ποιος θα πάει, ποιος θα πάει, λέει, σε τέτοια αποφασισμένη περιοχή να πάει με δηλαδή, πελάτες
1: δηλαδή,
2: να πει μέσα.
1: Εγώ το μόνο που να πω σε όλους τους συμπολίτες μου, αγαπήστε το εμπορικό κέντρο, υποστηρίξτε τους επαγγελματίες, τους συντοπίτες μας του εμπορικού κέντρου, ταλαιπωρηθείτε λίγο για να φτάσετε εκεί, γιατί πρέπει να επιβιώσουμε. Δεν θα μας κατακλείσουν οι πολυεθνικές, δεν θα το επιτρέψουμε. Είμαστε μια ζεστή πόλη που έχουμε ένα ωραίο εμπορικό κέντρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πάντα στη διάθεσή σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Τώρα τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο τώρα, έτσι.
2: Και σε όλους εκεί τους επαγγελματίες.
1: Τι να πεις. Αυτό δεν μπορώ να το αναφέρω, αγαπητέ μου φίλε, γιατί δεν έχω στοιχεία και καταλαβαίνεις, μια μήνυση να γίνει, τρέχουμε όλοι. Λοιπόν, μια καταγγελία απλά προφορική. Λοιπόν, τώρα, εγώ όμως σας έχω πάρα πολλές λύσεις. Πραγματικά σας έχω πάρα πολλές λύσεις. Έτσι. Και επειδή για μένα η καλύτερη λύση από όλες είναι το Olympus Forest Park. Και θα μου πείτε γιατί το λέω. Γιατί έχω ανάγκη να το πω. Έχω ανάγκη να το πω. Μας είπε ο Νίκος για τον καιρό του Σαββατοκυριακού που θα είναι καταπληκτικός. Εγώ λοιπόν πραγματικά σας το λέω. Εύχομαι ποτέ να μην διαψευστώ. Αλλά για μένα το Olympus Forest Park είναι μία διέξοδος την οποία, εάν το σκεφτούμε, την έχουμε όλη ανάγκη. Αυτή η διέξοδος προς το περιβάλλον, τη φύση, προς τον πολιτισμό μέσα στο περιβάλλον και στη φύση. Γιατί ο πολιτισμός έχει μέσα δραστηριότητες, έχει ενδιαφέροντα, έχει πληροφορίες που μπορούμε εμείς, όχι μόνο εμείς οι μεγάλοι. Είναι για μένα το Olympus Forest Park είναι ένα καταφύγιο μέσα στη φύση με δεκάδες δραστηριότητες, κυριολεκτικά σας το λέω, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, αλλά που καθαρίζει το μυαλό μας. Αναπνέουμε οξυγόνο, αλλάζουμε την καθημερινότητά μας. Δεν θέλουμε να φύγουμε. Και αυτό σας το λέω από προσωπική εμπειρία, γιατί ζω κάθε μέρα μέσα στον ιστό της πόλης, ταλαιπωρούμε κάθε μέρα μέσα στην πόλη, όλοι έχουμε τα προβλήματά μας της καθημερινότητας και όλοι τι κοιτάμε, αρπάζουμε ένα κινητό, παίζουμε εκεί με τα δάχτυλα μέχρι να πάρθουν αρτηριοσκλήρωση και περιμένουμε να πάει η ώρα να πέσουμε να κοιμηθούμε. Όχι, δεν είναι ζωή αυτή. Δώστε ποιότητα στη ζωή σας. Olympus Forest Park. Τώρα θα μου πεις, αυτό είναι ιδανικό για παιδιά. Ναι, είναι ιδανικό για παιδιά. Ασυζητητή. Όχι, όμως απ' την άλλη. Δεν είναι μόνο ιδανικό για τα παιδιά. Είναι ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Είναι για παιδιά και εφήβους. Είναι για παιδιά και υπερήλικες. Γιατί είναι οξυγόνο. Γιατί είναι περιβάλλον, γιατί είναι φύση. Τι να σας πω, να σας επαναλάβω πάλι όλα αυτά που γίνονται, να τα επαναλάβω. Έχουμε λοιπόν βοτανικό κήπο, αρχαιολογικό εργαστήριο, σπιτάκι δραστηριοτήτων, καφέ, εστιατόριο, σας λέω πολιτισμός παντού μέσα στο Olympus Forest Park. Παιδική χαρά, εναέρια τροχαλία, γιγαντιαίο σκάκι, ποδήλατα βουνού, μουσείο, θέατρο, φάρμα ζώων, γήπεδο πίστα καρτ. Τώρα τι να πω, ότι πίστα καρτ έχει εξοπλιστεί με τόσα πολλά ποδήλατα και αυτοκινητάκια που αν πάτε εκεί τα παιδιά σας δεν θα έχετε καμία έννοια. Τι να σας πω, στο ζωολογικό κήπο που έχουμε τα ελαφάκια και μαζί με τους ειδικούς εξοικειώνται τα παιδιά μας και εμείς οι μεγάλοι γινόμαστε παιδιά για να ταΐσουμε τα ελαφάκια. Τι να σας πω, ότι γίνονται πραγματικά αρχαιολογικές δράσεις στο αρχαιολογικό χώρο όπου διδάσκουμε στα παιδιά μας μέσα στο περιβάλλον και στη φύση τη δική μας ιστορία. Τι να σας πω, ότι την αρχή του φθινοπόρου υποδεχθήκαμε το φθινόπορο με δράσεις μέσα στο Olympus Forest Park και όλα τα παιδάκια φύγανε με φτιαγμένα κίτρινα φύλλα, ποπηλό. για να ζήσουν το φθινόπωρο. Μετά είχαμε την Πανσέλινο και μετά είχαμε την πίστα Καρτ. Τώρα λοιπόν να δούμε τι έχουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι γεμάτο περιπέτεια στο Olympus Forest Park. Αυτό λοιπόν το Σάββατο φτιάχνουμε αύριο, δηλαδή τις δικές μας κολοκύθες από πυλό και ναι ρε εσύ, Νίκο, και εξερευνούμε τον κόσμο των δεινοσαύρων στη δράση της παλαιοντολογίας. Τώρα καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει δεύτερο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πού υπάρχει το δεύτερο, δεν ξέρω πού είναι. Αν υπήρχε πρότυπο, είναι πραγματικά των δημιουργών η έμπνευση και η ανάγκη και η σωστή ανατροφή τους για να δώσουν αυτό σε εμάς. Άνθρωποι με γνώσεις, με επίπεδο, μας δίνουν αυτή τη διέξοδο που είναι το Olympus Forest Park. Την Κυριακή λοιπόν, αφού τελειώσουμε με τους δεινοσαύρους και τη δράση της παλαιοντολογίας και τις κολοκύθες μας από πυλό, την Κυριακή λοιπόν είναι το μεγάλο φθινοπορεινό κυνήγι θησαυρού. Νίκο μου, αυτό εγώ το έχω ζήσει, το κυνήγι του θησαυρού που γίνεται συνέχεια. Επιστρέφει λοιπόν πάλι το κυνήγι του θησαυρού και γινόμαστε μικροί αρχαιολόγοι στη δράση της αρχαιολογίας. Τι σας λέω, δηλαδή δεν χορταίνω να σας τα λέω. Δημιουργία, εξερεύνηση και λίγη μαγεία Halloween μέσα στη φύση. Και αρχαιολογία και παλαιοντολογία και Halloween μέσα στη φύση. Και αυτή η φύση από μόνη της. Στο εργαστήρι Πυλού και το κυνήγι θησαυρού είναι δωρεάν με την είσοδο στο πάρκο. Δηλαδή δεν είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί και πώς να σου πω, βάζουν το εμπορικό πάνω από την προσφορά που κάνουν για τους συμπολίτες. Οι μικρότεροι εξερευνητές θα χρειαστούν συνοδό στο κυνήγι θησαυρού. Άρα λοιπόν, τι είναι πιο ωραίο, ο μπαμπάς με το παιδί, η μαμά με το παιδί, ο παππούς, ο θείος, η θεία με το παιδί, να βοηθήσουν τα παιδιά να τους διδάξουν την εξερεύνηση στο κυνήγι του θησαυρού. Απαραίτητη λοιπόν η θέση κράτησης. Στείλτε μήνυμα στα social media για πληροφορίες και κρατήσεις. Olympus Forest Park στον Πυριετό Λάρισας. Τα λέμε, το ραντεβού είναι καταπληκτικό ρε παιδιά. Τα λέμε λέει από κοντά στο δάσος. Τώρα, πού είναι το Olympus Forest Park? Είναι στον Πυριετό, στη θέση Διαβατός. Είναι 300 μέτρα υψόμετρο, 60 στρέμματα έκταση. Και για να κρατήσετε θέση είναι και τα social media. Αλλά μπορείτε και να, το πιο εύκολο βέβαια για όλους σας, αλλά μπορείτε και να τηλεφωνήσετε στο 2410-536-004. 2410-536-004. Κρατήστε θέση, αλήθεια σας λέω. Όλες αυτές οι δράσεις μέρα με τη μέρα γιγαντώνονται. Οι επισκέπτες μέρα με τη μέρα πληθαίνουν. Γιατί όταν γνωρίσεις το Olympus Forest Park, δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Σκέφτεσαι πότε θα έχεις την ευκαιρία να ξαναπάς 20 λεπτά από την πόλη. 20 λεπτά από την πόλη και αυτό που εισπράττεις, το οξυγόνο στον οργανισμό, στη φύση, το περιβάλλον, το οξυγόνο στο μυαλό, το οξυγόνο στην κίνηση, στην άθληση, δεν υπάρχει. Γεμίστε το οξυγόνο. Olympus Forest Park. Λοιπόν, άντε τώρα, τι να πω τώρα, να πω τα σκληρά, να γυρίσω στα πολιτικά. Μπλόκο στις επενδυτικές απάτες. Μετά την ιστορία του γνωστού και μη εξαιρεταίου του κυρίου Πέστον, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ.
2: Α, το Φίλιππα Καμπούρη, λοιπόν, Βάσο. Το Φίλιππα Καμπούρη.
1: Το Καμπούρη έρχεται τώρα και μπλόκο στις επενδυτικές απάτες.
2: Είχες παρακολουθήσει παλιά κάποια εκπομπή του που έκανε τότε Thrash, που είχε καλεσμένος
1: TV, έκανε TV,
2: με τον Mr. Μπούτια και τον Star Ελλάς εκεί πέρα. Εκεί γινόταν χαμός.
1: Αναπτύχθηκε μετά.
2: Αυτές ήταν ιστορικές οι κοπές.
1: Αναπτύχθηκε μετά από αυτά ο άνθρωπος. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Εγώ το μόνο που θέλω να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι ότι δεν πρέπει ο τόπος μας πρώτα να υποφέρει για κάτι και μετά να επιλαμβάνονται οι αρχές. Είχαμε την ιστορία του Μαζανάκη, τώρα βγήκανε τόσες χιλιάδες κέντρα παράνομα. Έχουμε την ιστορία του Καμπούρη και έρχεται σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών μπλόκος στις επενδυτικές απάτες. Στο στόχαστρο μπαίνουν σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Sites, εφαρμογές κρύπτο και λογαριασμοί στα social media. Γιατί ρε παιδιά όλα αυτά να γίνονται, να υποφέρει ο κόσμος, να εξαπατάται το κράτος? Γιατί τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η απάτη με τον ΕΦΚΑ, εμείς θα το πληρώσουμε οι πολίτες. Ο κύριος Καμπούρης θα τα έχει όπως οι γιατροί του Μαζονάκη. Εκατομμύρια ευρώ βρήκαν στους λογαριασμούς του στο εξωτερικό. Και ο κύριος Καμπούρης, μην τον κλαίτε, οικονομική απάτη είναι, δεν θα πάει σόβια. Μην τον κλαίτε, Κάπου θα έχει μοιράσει όλα αυτά τα ωφέλη και τα κέρδη. Και έρχονται τώρα οι γνωστοί και μύριοι εξαιρεταίοι καλλιτέχνες και δηλώνουν με τον κύριο Καμπούρη και λένε ότι έχουν, λέει, πώς το είπε, είναι, λέει, τους εξαπάτησε. Τους είπε ότι θα σας ασφαλίσω καλά.
2: Ελάτε,
1: και
2: όταν
1: πάτε στο λογιστή σας να κάνετε τη φορολογική σας δήλωση, δεν βλέπετε ότι είστε εξαπατημένοι και ότι έχετε αντί για 800 ευρώ το μήνα, άντε 9.000 εισόδημα, να σας δηλώνει 15-30-40.000 πάνω. Άι τώρα μην είμαστε και βούρλα. Αχ, αγαπημένα μου Μάρια, αν ήξερες πόσα πράγματα είναι μέσα από τα τόσα χρόνια εμπειρία στο μυαλό και δεν μπορούν να εκφραστούν γιατί θέλουμε ατέλειωτες ώρες. Λοιπόν, αποζημιώσεις λοιπόν. Αυτό μου φαίνεται καλό, Νίκο. Άκου να σου πω. Αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές. Από κόσκινο θα περνούν τα στοιχεία από ΑΔΕ, ΕΛΓΑ και ασφαλιστικές εταιρείες. Πράγματι, Νίκο μου. Θυμάσαι που σου είπα προχθές που είχα αυτό το ατυχηματάκι, που μου είπε ο κύριος από την ασφαλιστική εταιρεία ότι τον εξαπάτησε ένας κουμπάρος που πήρε να δουλέψει στο χωράφι και όταν δόθηκε αποζημίωση στα 40 χιλιάρικα, τα πήρε ο κουμπαράκος και ξέχασε τον άνθρωπο που του δούλεψε τη γη και έβαλε τα χρήματά του. Λοιπόν, μακάρι, αν ήταν λοιπόν ελεγμένο από την εφορία, από την ΑΔΕ, από τον ΕΛΓΑ και από το ασφαλιστική εταιρεία η ασφάλεια της περιουσίας, που τώρα θα είναι υποχρεωτική για όλους και για όλα, δεν θα είχε εξαπατηθεί αυτός ο ανθρωπάκος. Αντίστοιχα όμως κάποιοι άλλοι, όπως ο κουμπάρος, εξαπάτησε το κράτος, Νίκο. Κατάλαβες? Λοιπόν, έχουμε τώρα στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Σας είπα, το ένα φέρνει τ' άλλο, έτσι. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, στην εφορία λοιπόν, η συνευλία της Βύση στο ΆΚΑ. Τώρα λοιπόν, ξέρετε τι θα γίνει? Επειδή ακούσαμε κάτι νούμερα και κάτι εκατομμύρια που ζαλιστήκαμε, τώρα να λέω άλλος για μια συναυλία, ας πούμε, των δύο ωρών, των τριών ωρών, ζητάει αποζημίωση ο δημιουργός 1,5 εκατομμύριο. Φανταστείτε πόσα θα πάρει ο καλλιτέχνης. Φανταστείτε πόσα βγάζει ο άλλος. Όταν τα εισιτήρια φτάνουν μέχρι τα 400 ευρώ.
2: 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 500.000 ευρώ, λέει ο άλλος. 2 εκατομμύρια ευρώ. Μας έφυγε το τσερβέλο βάσο.
1: Λέει δανείσαι ο Κούστας στον Καρβέλα. Και είναι μέσα στο 1,5 εκατομμύριο που ζητάει. Δηλαδή να πάρει στο χέρι 1 εκατομμύριο, όχι 300.000 που πήρε. Λοιπόν, και έμεινε και το δάνειο ανεξόφλητο. Αλλά άλλο θέλω να πω. Όταν μιλάμε για 90.000 εισιτήρια, Νίκο μου, όταν μιλάμε για εισιτήρια μέχρι 400 ευρώ, έτσι, πράγματι είναι χορός εκατομμυρίων. Και όταν ακούμε εμείς οι απλοί πολίτες αυτά τα νούμερα, είναι δικαιολογημένο να ξεσηκωθεί η εφορία και να πει, έλα τώρα να σε ελέγξω. Δεν, για μένα, είπε ο Παπαδόπουλος, καλά λέει και ο φίλος μου ο Βασίλης, είπε ο Παπαδόπουλος, εντάξει δεν είναι κυθά, ας πούμε, η Βύση όλο τον κόσμο, εγώ να πω τι είναι, να πω ότι έχει κοινό, είναι μεταξύ όμως των άλλων θεών στη μουσική. Τώρα, Νίκος Καρβέλας και Άννα Βύση σε απόλυτο πόλεμο. Εκείνος θα αποφασίζει ποιος ερμηνεύει τα τραγούδια του Νίκο. Και ο Θεός να βάλει το χέρι τους. Έχουμε και άλλα θέματα από την πολιτική, αλλά η ώρα έφτασε για να πάμε κατευθείαν στις διαφημίσεις μας.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
1: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και στρατζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
0: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
1: Νάιλον θύλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σκιάσεως, φιλμ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
0: Σύρμα, σειρματόσχηνα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα, δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
0: Ο καλός σας συνεργάτης.
2: Πόνο στη μια.
3: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
3: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
2: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
6: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
5: Τι το δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
5: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
9: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό. Το κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
13: Καλώς τον Άκια σάργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
15: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
16: Ποιο?
15: Την αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
16: Τι έχει? Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
17: Όλα αυτά.
16: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
17: Δηλαδή, δύο καταστήματα.
16: Δύο.
17: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.

0: Λέει ο κύριος Πυρακάκης, αφού μας έδωσε την ψυχρολουσία και μας είπε ότι δεν θα έχουμε φυσικό αέριο για το χειμώνα, αν έχουμε ψύχος, λέει, αν έχουμε έντονο ψύχος, αν επικρατήσει έντονο ψύχος. Αλλά τώρα μας είπε ότι πρέπει να προστατεύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το ενεργειακό σοκ. Είπε, Νίκο το είπε, ότι
1: το είπε.
0: Και επίσης, Νίκο, σου έχω είδηση από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Πώς τα κατάφερε δεν ξέρω, αλλά χθες, Νίκο, μου φιλοξένησε και δέχτηκε τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών στο γραφείο του, Νίκο.
1: Πού ήρθε ο Τούρκος εδώ για να δει
0: αποκλειστικά. Για να μιλήσουμε αποκλειστικά.
1: Για να δει τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Τον κύριο Χρυσοχοίδη, Νίκο μου. Αυτό τώρα είναι μεγάλη πολιτική επιτυχία, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τι συζήτησαν, Νίκο μου, ακόμα πιο σοβαρά θέματα. Το οργανωμένο έγκλημα,
1: ναι,
0: και την τρομοκρατία. Αναλυτικά λοιπόν θα σου πω, γιατί διάβασα όλο το άρθρο των, γιατί κάνανε και κοινές δηλώσεις μετά, μίλησε για αυτούς τους εγκληματίες που έχουν εισχωρήσει στη χώρα μας, τους Τούρκους εγκληματίες. Πρέπει να πλωθεί ένα δίκτυο σε συνεργασία Ελλάδα-Τουρκίας για να εντοπιστούν, να συλληφθούν και να επιστρέψουν στην Τουρκία για τα δέοντα.
1: Και όλα αυτά θα τα κάνει ο Χρυσοχοίδης.
0: Μαζί με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, πρόσεξε. Το δεύτερο που συζήτησαν είναι να προσπαθεί να ελέγξει η Τουρκία το μεταναστευτικό από τα παράλια της.
1: Να
0: είσαι σίγουρη. Θα το κάνει αυτό η Τουρκία.
1: Να είσαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Μα τώρα άσε με, γιατί με προσγειώνεις έτσι. Γιατί με προσγειώνεις, δηλαδή, γιατί με φέρνεις στην αλήθεια.
1: Ο κύριος Χρυσοχοίδης καλό θα ήταν να ελέγξει πρώτα την ντόπια εγκληματικότητα εδώ πέρα.
0: Επίσης, Νίκο μου, αν θυμάσαι, στο προηγούμενο διάστημα είχε κατηγορηθεί η Ελλάδα ότι φιλοξένησε κάποιους τρομοκράτες από εκεί που πέρασαν και κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις και στη Γαλλία. Το θυμάσαι, που λέγανε ότι μείναν εδώ και μέναν τόσους μήνες κλπ. Μιλήσανε λοιπόν να ελέγξουν, να γίνεται διπλός-τριπλός έλεγχος. Πάντως, όταν λέω σοβαρά πράγματα, με πιάνει λόξιγκα.
1: Εδώ μιλάμε για μεγάλα πράγματα τώρα.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για μεγάλα πράγματα. Βάζω.
0: Αφού έχω λόξιγκα, καταλαβαίνεις για το μέγεθος, ναι. Αυτό ήθελα εγώ να σας πω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα πολιτικά. Πόλεμος, τι ήταν και αυτό. Δηλαδή, δεν με αφήνουν σε ησυχία. Πόλεμος Ελλάς και Πασόκ. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η κυρία Παπαδοπούλου, η αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, κατά του κυρίου Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, του στέλεχους του Πασόκ. Γιατί, λέει, δεν θα κάνει ούτε ένα βήμα πίσω λόγω της εξύβρισης που υπέστη και τον εκφοβισμό που υπέστη. Την εξύβρισε, την είπε σκουπίδι. Ναι, αλλά κινήθηκε, λέει, και απειλητικά προς το μέρος της.
1: Κινήθηκε απειλητικά,
0: ναι,
1: εν λόγω καλλιτέχνης.
0: Ναι, ο κύριος καλλιτέχνης όμως λέει: δεν επιτρέπω την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος. Λοιπόν, τώρα άκου, Νίκο, να μιλήσουμε τίμια τώρα καθαρά και μεταξύ μας.
1: Ζήτησα συγγνώμη, είπε.
0: Για τη λέξη. Όχι ότι κινήθηκε απειλητικά με τη δίρη, πήγε προς τα εκεί για να μιλήσουν. Εσύ όταν κάνεις, όταν μαλώνουμε εμείς, δεν πλησιάζει ο ένας την άλλον, τσικ τσικ τσικ.
1: Ανάλογα πώς πλησιάζει ο ένας.
0: Όμορφα, με χαμόγελο.
1: Α, με χαμόγελο, ναι, που πλήθη βάσω. Ανάλογα, ναι, πώς πλησιάζει ο ένας τον άλλο.
0: Όχι, βρε, εντυπωσιακή, ναι, κυρία. Λοιπόν, όμως, εγώ εκείνη την ώρα τι σκέφτηκα μόλις είδα το όνομα του Κωνσταντόπουλου, του Δημήτρη, του στελέχους του Πασόκ, του βουλευτή, δεν ξέρω τι είναι. Σκέφτηκα, λέω, να σου τύχει σαν αγαπημένη μου κυρία, να σου τύχει ποιο. Η Κωνσταντοπούλου, η ζωή.
1: Τη έτυχε Κωνσταντόπουλου.
0: Και να μου πει, το έχει το όνομα. Και να μου πει τι θα γίνει, λοιπόν. Τι είπε ο Μάρκο Ρούμπιο όταν έφυγε από εδώ? Καλά, μιλάμε, το 2029 θα έχουμε τα F-35. Το είπε ο
1: Μαρινάκης. Ναι, τα F-35 τι τα θέλουμε, αφού είπε ο Ρούμπιο να πούμε, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ καμία σύγκρουση.
0: Μα γιατί μαθαίνεις ένα άθλημα?
1: Ναι.
0: Για να είσαι υγιής, πώς μους υγιείς εν σώμα τη γη. Γιατί προσπαθείς να έχεις ισχυρή την άμυνά σου, όχι για επίθεση, για άμυνα. Δηλαδή θα επιτεθείς αν πρέπει να μηνθείς, κατάλαβες. Άμα πια κι εσύ. Μπράβο. Λοιπόν, είπε λοιπόν για την επίσκεψή του Ρούμπιο στην Αθήνα, πηγή έμπνευσης η Ελλάδα. Αυτό, Νίκο, γράψτο.
1: 50%. 50% βάσο.
0: Δεν το ξανακούσεις, γράψτο, ναι. Πάμε τώρα να δούμε τι είπαν οι κυβερνητικές πηγές για τα F-35. Τώρα, κατά του κυρίου Τσίπρα, βέβαια, έτσι. Τα θέματα λεαμίνας δεν προσφέρονται για φτηνή αντιπολίτευση. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη μετά τις δημοσκοπήσεις που είδα ότι πριν από την ακρίβεια απασχολεί την Ελλάδα, ειδικότερα το καλοκαίρι, η μία οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση με την Τουρκία. Νίκο, ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, γιατί όλοι είμαστε μανούλες, έχουμε παιδάκια, όλοι είμαστε πατερούλιδες, έχουμε τα παιδάκια μας. Εμείς ήδη είμαστε νέοι, δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είδαμε όλες τις κρίσεις που ζούμε πώς καταντάνε. Έτσι. Λοιπόν, κανένας δεν θέλει να έρθει σε θερμό επεισόδιο η χώρα μας. Ας μην γελιόμαστε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, και ούτε μαγκές, ούτε να πετάμε από τα ελικόπτερα όπως έκανε παλιά ο Καμένος, στις άγονες γραμμές να πετάμε τα στεφάνια, τα δάφνινα από τα ελικόπτερα και να μην κάνει ρούπι να κατέβει να πατήσει στη γη. Αν είσαι μάγκας, κατέβα και πάτα το ελληνικό έδαφος. Έλα, ρε. Άντε. Λοιπόν. Ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα επιτίθεται κατά του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Όχι, ρε, βάθρο.
0: Ναι.
1: Δεν το δέχομαι αυτό.
0: Ναι. Εγώ τρελαίνομαι όταν βλέπω την κριτική χωρίς την θέση, την τοποθέτηση. Λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κάνει τη στεγαστική κρίση μπίζνα για τους μελλοργολάβους. Θα πληρώσετε, λέει, την αλαζονία σας στις εκλογές. Το πρόσθεσε αυτό σήμερα. Εγώ το μόνο που θέλω να πω και θέλω πραγματικά να το πω. Εάν αυτό που είπε, build to rent, καταφέρουμε να αυξήσουμε τις κατοικίες, γιατί σήμερα είχε μια εφημερίδα πρώτο θέμα, χάθηκαν 28.000 σπίτια. Και τι εννοούσε, Νίκο? Εγώ λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δανειολήπτες που είναι σε δεινή κατάσταση και δεν μπορούν να πληρώσουν τα σπίτια τους, ούτε να προσφύγουν στο νόμο που λέει το παίρνει η τράπεζα, εσύ πληρώνεις ενίκιο και μένεις μέσα, κατάλαβες, το χαμηλότερο δυνατό. Δεν μπορούν καμία λύση από αυτά. Αλλά δεν χάθηκαν 28.000 σπίτια. Κάποιοι τα πήραν. Δηλαδή είναι τελείως λάθος ο τίτλος ότι χάθηκαν στην Αττική 28.000 σπίτια. Να έλεγε ότι δυστυχώς αλλάξανε χέρια 28.000 σπίτια και μένουν άλλοι αντί άλλων, το καταλαβαίνω, και να πούμε τι γίνεται. Αλλά δηλαδή τώρα, κύριε Ανδρουλάκη, εσένα θα σε χαλούσε, ας πούμε, αν δομικά θα μπορούσε η κάθε οικοδομή να έχει 2 επιπλέον ορόφους για να εξυπηρετήσει περισσότερο κόσμο, τα οποία σπίτια θα εμισθώνονταν σε χαμηλό μίσθιο για βάθος χρόνου. Δηλαδή, πού είναι το κακό σε αυτή την περίπτωση? Θα κερδίσουν οι εργολάβοι, ναι. Θα κερδίσει ο οικοπεδούχος, ναι. Μα δεν θα κερδίσει και ο νοικιαστής? Μα δεν θα κερδίσει και αυτός που θα μπει μέσα? Ή έχεις δει εσύ κάποια συνάλλαγη που να κερδίζει μόνο η μία πλευρά? Λέω. Λέμε το. Λοιπόν. Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα. Ήρθε η ώρα, λέει, να μας ακούσουν. Ακρίβεια, ενίκεια και κόστος σπουδών βγάζουν από και τους Έλληνες φοιτητές στο δρόμο. Εγώ για το μόνο που θέλω να πω και θα αρχίσω να ανησυχώ, μη γίνουμε Γαλλία, Νίκο. Και θα αρχίσω να ανησυχώ, μη γίνουμε Γαλλία.
1: Μην ανησυχείς, Βάσο, εδώ έχουμε Μητσοτάκη, σταθερότης.
0: Θα σε δώσω τώρα αυτό. Λοιπόν, εγώ θα πάω στην Κίνα. Γιατί δεν μπορώ να πάρω με 10.000 σπίτι από την Κίνα. 10.000 σπίτι, Νίκο, με κρεβατοκάμερες, σαλόνι, κουζίνες, υπηρεσίες, τα πάντα. Έρχονται σαν κοντέινερ διπλωμένα τα σπίτια αυτά, ξεδιπλώνονται. Δηλαδή τώρα δεν θα αγοράζουμε διαμέρισμα, θα αγοράζουμε ένα μικρό οικοπεδάκι για να βάλουμε το σπίτι αυτό με 10.000 ευρώ, που είναι αρκετά τετραγωνικά, γιατί λέει με 2 κρεβατοκάμερες, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, βοηθητική χώρη, αποθήκες, τουαλέτες, μπάνια, μπαλκόνια, τα πάντα. Έρχονται. Βέβαια, λέει, κοστίζει κάτι της παραπάνω, αλλά αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση, Νίκο. Το Reuters τα λέει αυτά, το πρακτορείο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Με 10.000 ευρώ είναι το κόστος με όλες τις παροχές μέσα. Δεν χρειάζεται να κάνεις ένας ηλεκτρολόγος να κουμπώσει, ένας υδραυλικός να κουμπώσει, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και το ανοίγεις, το ξεδιπλώνεις δηλαδή. Έχει ένα κόστος η μεταφορά από την Κίνα εδώ, το οποίο όμως είναι αρκετά λεφτά, αλλά δεν είναι τόσο όσο θα κόστιζε να αγόραζες ένα σπίτι. Γίνεται, λέει, φοβερή ζήτηση, ειδικότερα, λέει, σε μικροκατοικημένες περιοχές σε όλη την Ευρώπη. Εκεί θα πάω. Ένα σπίτι από αυτά, μια χαρά, 10.000 και τελείωσε.
1: Τώρα μου έστειλε ένα φίλο εδώ πέρα και λέει: με την περιφερειακή Τρικάλων, λέει, από το ύψος του Πράκτηρ μέχρι το Κυκλικό, λέει, για το Πανεπιστημιακό, και ειδικότερα, λέει, με τη γέφυρα, λέει, ποιος είναι αρμόδιος για τη συντήρηση, λέει. Πρέπει να είναι ο χειρότερος δρόμος, λέει, άβαφος και χωρίς φωτισμό, λέει. Ούτε.
0: Περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Είναι περιφερειακός δρόμος 100%.
1: Ναι. Θα ασχοληθεί κανένας, λέει.
0: Α, πάρουμε την κυρία Γαλλιού να μας πει τι πρόγραμμα έχουν. Ή τον κύριο. Έστω. Έλα. θα μου έρθει. Και εδώ, στο Λάζαρο το μακρύ.
1: Και από εδώ λέει, από τον, το κόμπο της Νίκαιας προς το Λίντλ και εκεί λέει προβλήματα.
0: Από τον κόμπο είναι καθαρά Δήμος Κιλελέρ.
1: Δήμος Κιλελέρ, ναι.
0: Εκεί είναι καθαρά Δήμος Κιλελέρ. Mm. Λοιπόν, τέλος θα μετρητά τι παραδόσει δεμάτων με κούριερ υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές. Μπράβο. Φρένο στους ιερείς, Νίκο. Συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος χθες. Στους ιερείς influencers. Υπάρχουν πάρα πολλοί ιερείς οι οποίοι ανεβάζουν συνέχεια βιντεάκια, κάνουν την προσευχή τους, γίνανε influencer. Έχουν τόσες χιλιάδες.
1: Ναι, αυτό το πράγμα τώρα, γιατί με τους ιερείς, ορισμένους ιερείς, ναι, ναι, μπράβο, που είναι στο TikTok εκεί πέρα και τα λοιπά.
0: Και στο Instagram.
1: Α, μπράβο. Και στο Instagram και στο TikTok. Έτσι. Κάποια στιγμή έπρεπε να μπει ένα φρένο.
0: Έτσι. Έτσι, Νίκο μου. Και δύο θέματα τώρα για το κυκλοφοριακό. Πρόστιμα από 30 έως 350 ευρώ για αφαίρεση διπλώματων για σημεία που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Και όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης στη συνέντευξη που έδωσε, τέλος να σταματάω για δύο λεπτά. Είναι αυτό που λέμε για να πάρω έναν καφέ ή να πάρω ψωμί από το φούρνο. Στην Αττική αυτή τη στιγμή έχουν βγει στο δρόμο 200 αστυνομικοί, μοτοσυκλέτες και drones για να σταματήσουν αυτή την υπόθεση. Λοιπόν. Και είχαμε ένα περίεργο περιστατικό, ιατρικό λάθος, στη Θεσσαλονίκη, σε δημόσιο νοσοκομείο. Μία 52χρονη υπέστη χημικά εγκάβματα στα γεννητικά της όργανα. Πήγε να κάνει μία βιοψία, Νίκο μου, και όταν τη βάλαν στην καρέκλα αυτή την γυναικολογική, τη ρίξανε κάτι για να απολυμάνουν και από ό,τι είπε η ιατροδικαστής, κάποιο λάθος κάνανε και ρίξανε οξύ χημικό. Το οποίο, Νίκο μου, μήνες τώρα, αυτό έγινε το Φεβρουάριο, μέχρι τώρα η γυναίκα έχει πάθει φοβερά εγκάβματα, έχει νεκρώσει η περιοχή, είναι ανάπηρη στην περιοχή και επειδή το οξύ αυτό πέρασε και στους γλουτούς, δεν μπορεί να λειτουργήσει, λειτουργεί οργανικά, είναι χωρίς εσώρουχα πάντα, με ελεύθερο φουστάνι για να μπορέσει να υπουλωθεί η πληγή, η οποία πληγή ο 6 μήνες τώρα δεν κλείνει. Από ιατρικό λάθος. Λοιπόν, με αυτό το ωραίο θα σας πάω στα όμορφα. Γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει ή να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Όμιλος Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές, αξεσουάρι, υπηρεσίες υγιεινής αλλά και δωρεάν συμβουλές στο Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Η Τριανδρία, Σταύρος, Γιώργος, Αλέξανδρος Γουλιώνη καλά κρατεί και έχει κάνει τον όμιλο κολοσσό. Και delivery 2414-015-900. Και πάμε τώρα στο catering Καψιόχας. Τι να πεις τώρα για το catering Καψιόχας? Μια συνεπέστατη επιχείρηση με κεφαλαία. Με κεφαλαία, Γρηγόρη Σέβη Καψιόχα, οικογένεια, Παναγιώτης, Χριστίνα. Μία συνεπέστατη επιχείρηση άριστης υπηρεσίας, μάλλον πανάριστων υπηρεσιών, έτσι, το catering Καψιόχας για όλη τη Θεσσαλία, για όλη την κεντρική Ελλάδα, για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση. Καλέστε, αγαπητοί μου φίλοι, στο 2415-92-800, γιατί εδώ θα βρείτε τις άριστες υπηρεσίες, τις άριστες γεύσεις και τα χαμόγελα πραγματικά, αληθινά, γιατί είναι δική τους υπόθεση, η δική σας στιγμή να γίνει ανάμνηση. Έτσι. Λοιπόν, είτε στο κτήμα Καψιόχα στην είσοδο του Ελευθερές, είτε στο κτήμα Πισίνα στην Περιφερειακή Οδό Τρικάλων, ένα είναι το catering Καψιόχας. 2410-592-800. Και θα κλείσουμε με τι άλλο? Με το παραδοσιακό στην Άπολη, πρώτη μεραρχία. Αυτό το κόκκινο τοπί πραγματικά έχει γίνει σημείο αναφοράς για την πόλη μας. Το παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Το παραδοσιακό σε λίγες μέρες στη Γιάννουλη, Κοζάνης 64. Πραγματικά σας λέω, για μένα είναι το παραμύθι. Για μένα είναι το μέγεθος, είναι το μέγεθος μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας που αγαπά τον καταναλωτή. Φαίνεται λοιπόν κάθε φορά το κάθε παραδοσιακό να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Γι' αυτό λοιπόν φίλες μου, γι' αυτό λοιπόν φίλοι μου, μην ξεχάσετε να παραγγείλετε στο παραδοσιακό τη δική σας επιθυμία στο 2410-254-255. Γιατί εδώ το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις συνεχίζεται. Και εγώ θα έλεγα και το θαύμα συνεχίζεται. Συνεχίζεται με την άριστη ποιότητα και τις τιμές. Λοιπόν, Νίκο, Παρασκευούλα σήμερα, έτσι.
2: Αρκετά
0: του ζαλίσαμε του φίλου μα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, πρώτο ο Θεός και πρώτο ο καιρός. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε Olympus Forest Park. Μην το ξεχάσετε, αγαπημένοι μου φίλοι. Είναι ευκαιρία και για αυτό το Σαββατοκύριακο με τόσες δράσεις. Φιλιά πολλά, θα σας πω τα νέα τη Δευτέρα. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
3: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι του δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
8: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
10: Καλώς τον Άκια σάργησε.
11: Παρηγγειλές.
10: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
11: Ε, είσαι φίλος.
10: Όχι εγώ, ο Λίλος.
11: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
10: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
11: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

FM Stereo. Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και Ι.
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Reaper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Αυτή η προσφορά της Electronet ΒΚ Καζάνα είναι όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά και με όφελος.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
4: Θέλεις γυμναστική?
5: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
4: Περπάτημα ή ποδήλατο?
5: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
4: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
5: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
4: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
5: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
4: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
5: E-shop cougarsport.gr.
4: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
6: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
6: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
7: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
6: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
8: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
9: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
15: Καλώς το να και ασάργησε.
16: Παρηγγειλές.
15: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
16: Ε, είσαι φίλος.
15: Όχι εγώ, ο Λίλος.
16: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
16: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
17: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
18: Ποιο?
17: Την Εστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
18: Τι έχει?
17: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
18: Όλα αυτά.
17: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
18: Δηλαδή δύο καταστήματα.
17: Δύο.
19: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
20: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
21: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Kazana και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
22: Electronet Vita Kappa Kazana. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
21: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
22: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
21: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
22: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
23: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
24: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.

0: Έλα!
1: Έφτασε!
0: Έφτασε!
1: Έφτασε!
0: Έφτασε!
1: Έφτασε η Παρασκευή που περιμένατε!
0: Έφτασε η Παρασκευή που περιμέναμε!
1: Και με έχει χαμηλωμένο, έτσι. Ελαφρώς, δώσε.
0: Δεν γίνεται άλλο.
1: Άσε, τι λες τώρα.
0: Είναι νέα συστήματα αυτά εδώ.
1: Μέχρι το μισό σε σχέση με κανονικά.
0: Τι θέρμα είναι. Για να δεις.
1: Μα χθες γιατί με ανέβασες πάλι. Νέο σύστημα ήταν αυτό.
0: Χθες ήμουνα με τις παλιές ρυθμίσεις. Τώρα έκανε νέες ρυθμίσεις ο καλλιτέχνης.
1: Αλλά δεν μας τα λέει καλά, κύριε Χαϊδά.
0: Όχι εγώ, ο καλλιτέχνης.
1: Ποιος καλλιτέχνης θα ρύθμιζε?
0: Ο Βουλιώτης.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Με πλάκα σε κάνω.
1: Και τι δηλαδή, έτσι χαμηλά θα βγαίνουμε τώρα?
0: Δεν σου φοβώ.
1: Δεν θα γίνεται πάρτι στα αυτιά μας?
0: Πάρτι στα αυτιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Λάρισα.
0: FM θα έχει.
1: Καλημέρα Κεντρική Ελλάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Καλημέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο.
0: Ότι σκόνομαι και παίρνω το καλώδιο.
1: Για δοκίμασε.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Όχι, όχι. Μάλιστα.
1: Κατάλαβα. Άρα θα είμαστε στο. Εγώ τουλάχιστον θα είμαι 70%. Δεν μπορώ να είμαι 100% έτσι. Εκ των προτέρων λέω ότι δεν γίνεται γιατί είναι πολύ χαμηλά τα ακουστικά.
0: Εγώ τα άσβρωχνα περισσότερο εδώ πέρα, λέω τέρμα.
1: Πα και δώσει και εσύ παραπάνω για σένα. Αυτά είναι δικά μα τεχνικά θέματα. Δεν φταίτε σε τίποτα εσείς, έτσι. Για όλα αυτά η τεχνολογία, για όλα αυτά είναι η τεχνική.
0: Και για όλα, όπως έλεγε και το άσβρωμα του Δημήτρη.
1: Για όλα αυτά
0: είναι οι γκόμενες, οι πρώην και οι επόμενες.
1: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβε ο φίλο μα από τον Βόλο τι μα έκανε, μα χαμήλωσε εδώ πέρα.
0: Και για όλα αυτά είναι οι γκόμενες, οι πρώην και οι επόμενες.
1: Καλημέρα σε όλους τους φίλους οδηγούς που μας ακούνε στα αστικά, στα υπεραστικά, ταξί, λεωφορεία, περιπολικά, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, ανταλίκες, έτσι φορτηγά.
0: Τουριστικά, είπες!
1: Τουριστικά!
0: Τουριστικά!
1: Σε όλους όσοι είναι τέλος πάντων σε τέσσερις ρόδες, αλλά και σε δύο ρόδες.
0: Και σε μία ρόδα.
1: Σε μία ρόδα πώς είναι, σε μία ρόδα.
0: Τι είναι, σε μία ρόδα.
1: Σε μία ρόδα πώς δεν είναι. Σε πατίνι, ναι, αλλά σε μία ρόδα.
0: Παλιά παίρναμε τις ρόδες και παίζαμε. Έτυχε να είσαι μικρός και να παίζει με τη ρόδα.
1: Δεν έτυχε να είμαι μικρός και να παίζει με τη ρόδα. Αυτό από το παζάρι, αυτό που κάναμε το τέτοιο, ρε. Αυτό πέραμε το παζάρι, το παιχνίδι.
0: Όχι, παίρναμε ρόδες παλιές που τις βρίσκαμε και βάζαμε ένα σαν γάντζο να πούμε. Δεν έκανες τέτοιο.
1: Μου φαίνεται είμαστε εντελώς διαφορετική γενιά. Τι ρόδα να προλάβουμε να κάνουμε, τη ρόδα με το γάντζο? Εγώ θυμάμαι τη ρόδα αυτό το παιχνιδάκι στο παζάρι που παίρνει.
0: Αυτό ήταν γνωστό έτσι.
1: Αυτό και σήμερα νομίζω.
0: Το τάκα τάκα το πρόλαβε.
1: Και σήμερα τα παιδάκια δεν παίρνουν τέτοια ρόδα καμιά φορά.
0: Το τάκα τάκα το πρόλαβε.
1: Τα κατάκα δεν το πρόλαβε.
0: Δεν πρόλαβε το τάκα τάκα.
1: Όχι, δεν το πρόλαβε το τάκα τάκα.
0: Δεν φίλε, δεν έχει προλάβει. Το τάκα τάκα ήταν.
1: Το πολύ το τάκα τάκα, Νίκο μου.
0: Κάνει το παιδί.
1: Έλα, έλα, έλα.
0: Το τάκα τάκα, φίλε, ήταν δύο χάντρε στη μία άκρη και στην άλλη άκρη και το έκανε. Τα κατάκα, τα κατάκα.
1: Άλλο αυτό, ρε. Δεν ξέρει τι που λε εσύ, τι τα κατάκα.
0: Έτσι ήταν. Πάτα στο Google εκεί πέρα να
1: σου πει
0: τάκα τάκα και θα στο βγάλει. Ναι, ναι, ναι. Τάκα τάκα. Από εκεί βγήκε και το επώνυμο Τζιλάκα.
1: Ναι. Καλημέρα, Ζάκη. Τεράστια.
0: Τεράστια.
1: Ο εξωτερικός ρεπόρτερ της εκπομπής είσαι, Ζάκη Τζιλάκα. Τελείωσε.
0: Να, ο Παπα-Νικολάου λέει έπεσε τάκα τάκα.
1: Ο Παπα-Νικολάου αναμενόμενο. Ο Λάου Λάου πρέπει να πέσει πολύ τάκα τάκα.
0: Μεγάλε Λάου Λάου.
1: Πού είσαι, ρε Λάου Λάου. Σε χάσαμε, ρε. Σε έχουμε δει καθόλου το 26. Από το 26 δεν είδαμε καθόλου κοντά. Μπορεί να την έχουμε από το 25 να το δούμε.
0: Όχι, φιλέ.
1: Πότε ήμασταν τότε σε εκείνο το ηρωικό τραπέζι που ήμασταν με τον άλλο φίλο, θυμάσαι?
0: Στην ηρωική Ροδιά.
1: Στη Ροδιά.
0: Στη Ροδιά, φίλο μου. Εγώ το πέτυχα όταν ήταν συνοδευόμενο από 6-7
1: καλονές.
0: Καλονές εκεί που είχα πάει να πάρω ένα αυτόγραφο από το Λαμπόμπα. Πίσω του δικαστικού.
1: Α, το πέτυχε τώρα, σημάκουλα. Μάλιστα. Τι θα κάνει, ρε, θα κάνει ο Σαμαράς κόμμα, τι θα κάνει, ε?
0: Ας κάνει μια τελεία, άμα δεν κάνει κόμμα, σύντροφε.
1: Ο Τσίπρας πάντως λέει στους δικούς του, ανά πάσα στιγμή ο Μητσοτάκης μπορεί να προκηρύξει εκλογές. Μην τρώτε το παραμύθι, λέει. Μπορεί ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει το Αγίου Δημητρίου και να πει εκλογές. Πάμε τέλη Νοεμβρίου εκλογές. Έτσι λέει ο Τσίπρας.
0: Εν τω μεταξύ με έκανε...
1: Α, και λέει και το άλλο, συγγνώμη, ότι θα τις έκανε τις εκλογές του Σεπτέμβριο, γιατί ήξερε ότι έρχεται δύσκολο χειμώνα, αλλά φοβήθηκε που κάναμε εμείς το κόμμα την Ελλάς και τώρα την

0: Ποιο κορυφαία ραδιοφωνική εκπομπή θυμάσαι πρόπερση, πότε ήταν?
1: Πριν
0: από τρία χρόνια. Έχει πάρει και βραβείο και δεν το θυμάσαι. Είσαι βραβευμένο. Ναι,
1: ναι. Πολύ βραβευμένο.
0: Λοιπόν, μα δώσανε, πόσα βραβεία μα δώσανε, 6?
1: Η ταξιδιωτική. Για να δω που είμαστε εδώ πέρα να βγούμε και τα λοιπά. Όπω σημειώνει το αυτό, η γοητεία τη Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν φέτο ισχυρότερη από ποτέ.
0: Ναι, ναι.

0: λυσβής που ταξιδεύει μέσα στους αιώνες και για τον ατελείωτο
1: κατάλογο. Έπαιξε ρόλο και η Οδύσσια. Έπαιξε ρόλο και η Οδύσσια.
0: Από τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα της
1: Καλά, μας διαβάζει τώρα όλο τον πρόλογο.
0: Το Εθνικό Μουσείο και το Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, το Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το πολύ το τάκα τάκα τον έφαγε το λαό λαό, λέει ο Σάρα Κατσανάρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Νικολάκη. Καλημέρα, Σάρα Κατσανάρη, καλημέρα. Αχ, το πολύ το τάκα τάκα. Εγώ Μπεγλέρι το ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Αυτό ήταν το τάκα τάκα παλιά. Πάντα σου ναι.
1: Δεν το λέμε Μπεγλέρι.
0: Α, φίλε, φέρε μας δύο τάκα τάκα, λέγαμε παλιά. Πάρτε τρία τάκα τάκα. Δύο συνεκατόρο.
1: Τάκα τάκα πρέπει να παίζανε, μου βάλαν πάλι περισσότερο πάγο. Αφού λες. Δεν πληρώνω 2,5 ευρώ. Θέλω φρέτο εσπρέσο σκέτο με δύο πάγους.
0: Συντροφέ.
1: Γιατί να έχει περισσότερους πάγους.
0: Συντροφέ.
1: Για να μου παγώσει το καφέ, έλα. Για να φαίνεται ότι με έβαλες περισσότερο. Τον ίδιο καφέ με έβαλες. Απλά με έβαλες περισσότερο πάγο.
0: Τώρα
1: δεν με πιάνεις κορόιδο.
0: Η Ανθή Βούλγαρη μίλαγε με τον Χασαβόπουλο σήμερα και του ρίχνει μια τάπα, λέει. Κοπέλα μου, με λένε πράπα και μα θέλει να σου βάλω τάπα. Εγώ θα φτάσω με 110. Εσύ τι σκουπό έχει.
1: Του είπε η Ανθή Βούλγαρη του Ιορδάνη Χασαβόπουλου.
0: Ιορδάνη Χασαβόπουλου, ναι, σήμερα το πρωί. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά δεν ξεκινά με το μεγάλο θέμα τη ημέρα. Τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Sky και στον αγαπημένο σου Πορτοσάλτε. Που έχει πει πράγματα και θάματα ο Πρωθυπουργός. Θα τα αναλύσουμε στη διάρκεια της εκπομπής.
0: Α, όχι, εγώ.
1: Και τι δεν είπε.
0: Λοιπόν.
1: Κάτι ότι φυσάει ένα αεράκι στο Αιγαίο, είναι ελαφρώς. Έχουμε έναν ελαφρύ κυματισμό στο Αιγαίο, είπε.
0: Τι έγινε και μετεωρολόγος τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ έβλεπα τώρα, σύντροφε.
1: Ποιος άλλος, μωρέ, θέλετε να μπορεί να αναλάβει τις τύχες της χώρας αυτούς τους κρίσιμους καιρούς. Ποιος άλλος.
0: Ο Κυριάκος.
1: Μόνο εγώ.
0: Μόνο εσύ.
1: Ο Τσίπρας λέει δεν ξέρει καν τα βασικά. Και κυβέρνησε 4,5 χρόνια.
0: Α, μπράβο.
1: Και δεν ξέρει καν τα βασικά. Θα τα δούμε αναλυτικά τι είπε ο Πρωθυπουργός σε λίγο. Ναι, παρακαλώ.
0: Κάτσε να σου πω τώρα το μηνυματάκι, φίλε. Πώς το λένε αυτό το λεβέντι εδώ, το καραμποζουκλί. Ο Μακάριος Λαζαρίδης. Το μήνυμα του Μακάριου.
1: Ποιο είναι αυτός. Αυτός που είπε πολλά πτυχία. Αυτός είναι.
0: Α, μπράβο,
1: ο πολυπτυχιούχος.
0: Ναι. Το μήνυμα του Μακάριου Λαζαρίδη μετά την αποχώρηση στο ράδιο Αρβίλα των Αντένα, λέει.
1: Στα κομμάτια.
0: Λοιπόν, να μας στο καλό και να μας γράφετε. Και τους έχει φωτογραφία από κάτω.
1: Είδες ο Άδωνης συγκρατήθηκε και δεν έγραψε τίποτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει το μεγαλείο του ανδρός.
0: Στο καλό και να μας γράφετε, είπε.
1: Στο καλό και να μας γράφετε.
0: Ανέβασε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο Μακάριος Λαζαρίδη.
1: Μακάριε, 30 χρόνια κάνω την εκπομπή. Είσαι 30 χρόνια βουλευτής, υπουργός. Υπάρχει περίπτωση να μείνεις.
0: Κανόνισε με μπαν στο Μέκα και σε σκίζουν από εκεί τώρα.
1: Και επίσης, μπράβο, σήμερα τα ρεπορτάζ. Όχι, τώρα λένε ότι του θέλει πάρα πολύ, δίνει γη και είδωρ ο Ιβάν Σαββίδης για το Open.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Του θέλει πάρα πολύ στο Open ο Ιβάν Σαββίδης.
0: Ναι.
1: Δίνει γη και είδωρ.
0: Μία πόλη, μία ομάδα, μία τζατζίκη.
1: Αποδέχεται όλους τους όρους του, του θέλει στο Open.
0: Ελάτε εδώ και κάτι
1: που ξέρετε. Και για έναν λόγο παραπάνω, διότι είναι και Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Και αυτό μετράει για τον Ιβάν Σαββίδη. Πέρα από το ότι κάνω αντιπολίτευση, είναι και από τη Θεσσαλονίκη.
0: Και ο Μαρινάκης τώρα μπορεί να γυρίσει το κεφτέ να πούμε και να φτώσει και τα λοιπά και καταλαβαίνει.
1: Δεν το γυρνάει αφού βλέπω και στο Μέγκα και στο NGR βλέπω, άρχισαν παλικοπανάν.
0: Είναι νωρίς για δάκρυα, Στέλλα.
1: Δειλά. Yeah. Μην αγχώνεσαι εσύ. Σφαγμένοι θα πάμε μέχρι τις εκλογές Μαρινάκης και Μητσοτάκης. Δεν αλλάζει αυτό.
0: Τυπικά.
1: Μην ξεχνάς το επεισόδιο με τον Δημητριάδη. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Δεν ξεχνιούνται αυτά.
0: Ω, τι ωραίο παιδί. Μπράβο.
1: Μέτρα ζητούν αρτοποιοί και κομμωτήρια. Τι μέτρα ζητούν.
0: Χθε συναντήθηκε με του αλληλείς, αγαπητέ μου Βαγγέλη, ο Κυριάκος. Το παίρνω προσωπικά. Σήμερα θα συναντήσουμε τις κομμώτριες και τους αρτοποιούς.
1: Ναι. Θα το πάρει και εκεί προσωπικά.
0: Διότι λέει δεν πάμε άλλο, λέει θα αυξηθεί και άλλο το ψωμί και θα μικρύνει
1: και
0: άλλο.
1: Και είπε και κάτι
0: διότι
1: άλλο.
0: Όσο αυξάνει το ψωμί, τόσο μικρότερο αυτό σε λίγο θα είναι σαν πρόσφορο.
1: Ναι. Και είπε και κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι το έχετε παρατηρήσει. Καμιά σχέση το μέγεθος και το βάρος του ψωμιού.
0: Της ψωμάρας.
1: Εν έτη 2026 με το ψωμί που πέραμε πριν από 10-15 χρόνια. Καμία σχέση. Συνεχώς και το μικραίνω.
0: Είχα πάει να πάρω ένα που παίρνω τώρα από.
1: Κάτσε ένα πολύσπορο.
0: Όχι πολύ.
1: Εσύ τρως τέτοια πολύσπορα.
0: Πολύσπορο του παίρνω και εκτάκτος
1: τώρα. Εκτάκτος πήρες ένα άλλο.
0: Ήταν κλειστός ο φούρνος που παίρνω.
1: Τι πήρες.
0: Και πήγα να πάρω ένα ολικής ανάλατο.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα κι εσύ. Και εσύ παίρνεις τα special.
0: Ναι,
1: δεν παίρνεις ένα

0: Πώς το λένε,
1: παλιά,
0: λευκό.
1: Πριν από ένα, είχα πολύ καιρό να πάω στο εν λόγω αρτοπίο. Ναι. Πέρυσι ήταν τόσο.
0: Ναι.
1: Φέτος ξέρω πώς ήταν.
0: Πώς.
1: Σαν αυτό που μοιράζεται στα μνημόσυνα. Το σλακ. Του λέω τι είναι αυτό. Τι κουτσιλιά είναι αυτό.
0: Δεν κάνει να τρως και πολύ, είναι και ανάλατο.
1: Αυτό έχω το έκανα μια μπουκιά μακελή.
0: Αχ, αχ, αχ.
1: Η τιμή όμως ίδια.
0: Η τιμή ίδια.
1: Τόσο εά.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάντως είναι θετικό το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το παίρνει πάνω του με κομμότριες, με αρτοπιούς, με αλλιείς. Δεν θα αφήσει κανένα που να μην συναντηθεί.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Βέβαια είπε δυσάρεστα πράγματα. Άσχημα τα μαντάτα για καπετάνο Μάξιμο Κέλλα.
1: Γιατί?
0: Δεν θα κάνει ένα σχηματισμό. Αν ήλπιζε, αν ήλπιζε ο καπετάνος ότι θα μπει στην κυβέρνηση, αν ήλπιζε ο Κέλλας ότι θα επιστρέψει θριαμβευτικά σε κάποιο υπουργείο. Τι αν ήλπιζε ο Μάξιμος ότι ήρθε η ώρα να γίνει υπουργός.
1: Από πήγε και τα έκανε μαντάρα να επιστρέψει πάλι.
0: Αυτά λες εσύ, είπας.
1: Εγώ το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Βλέπουμε του Μαργαρίτη Σχοινά πώς θα πάει και τον Ανδρία Νότα.
1: Ναι, ο Μαργαρίτη Σχοινά όμως έχει Βαγγέλη, ωραίο τον επατεπώνυμο.
0: Και Μαργαρίτη.
1: Έτσι. Θυμάσαι το άσμα που έλεγε η Άντζελα τη Μαργαρίτη.
0: Αυτόν υποτίθεται τον βάλαμε υπουργό επειδή έχει εμπειρία τόσα χρόνια επίτροπο στην Ευρώπη. Και να σα το πω έτσι απλά λαϊκά, μπορεί να του πάρει του Ευρωπαίου. Και να μην έχουμε θέματα με τις Βρυξέλλες γενικότερα και την Ευρώπη. Θα τους τον πάρει ο Μαργαρίτης Σχοινάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα διάβαζα ότι υπάρχει μια φημολογία ότι έρχεται νέος ο ΠΚΠ και αφορά λέει 10 βουλευτές.
1: Του είδα χθες το βράδυ.
0: Εκ των οποίων 2 ή 3 είναι από το Πασόκ. Οι υπόλοιποι είναι κυβερνητικοί όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. 2 είναι από το Πασόκ. Ένας τρίτος ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πρέπει στο Πασόκ. Και οι 7 είναι νεοδημοκράτες. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Ότι σκάει νέος ο ΠΚΠ το επόμενο διάστημα, μέχρι την 28 Οκτωβρίου.
1: Το μυαλό της και μια γέρα πες.
0: Α, δούμε.
1: Α, μπράβο, δεν μας αγγίζει τίποτα.
0: Δεν μας αγγίζει.
1: Δεν μας αγγίζει τίποτα.
0: Έλα ρε Κώστα, καλημέρα. Ξεκινάνε τα πρωταβλήματα το Σαββατοκύριακο. Απόψε έχει Dortmund Werder Bremen. Θα δούμε καρέτσα.
1: Dortmund Werder.
0: Ναι, Dortmund Werder Bremen. Θα δούμε καρέτσα. Ο Παναθηναϊκός πάτησε χθες τη Φενέρμπαχτσε. Ο Μπράντοβιτς έχει κάνει ομαδάρα.
1: Άντερε.
0: Ναι, ναι, ναι. 18-20 πόντους διαφορά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το Φενέρ το Μπαξέ.
0: Το Φενέρ το Μπαξέ.
1: Το Φενέρ το Μπαξέ, φίλε μου. Ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός με την Εφές Πίλσεν. Έχουμε ελληνοτουρκικές μάχες. Οι Έλληνες να κερδάνε παντού τους Τούρκους, εγώ θα
1: λάβω. Πατήστε τους. Όπου τους βρίσκετε να
0: όπου
1: τους πατάνε.
0: Όπου τους βρίσκουν να τους πατάνε. Έτσι.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
0: Όπα, έκτακτη είδηση. Θάνατος Μαζωνάκη. Η κόρη των δύο γιατρών επιβεβαίωσε σε κατάθεση ότι υπευλήθησε πλασμαφαίρεση. Είναι αλήθεια δηλαδή, ε.
1: Ναι.
0: Έβαλε και την κόρη της, το παραδέχτηκε και η ίδια στην κατάθεση που έκανε. Έβαλε και την κόρη της να κάνει πλασμαφαίρεση. Η 19χρονη, τι ανάγκη έχει 19χρονη κόρη της να κάνει πλασμαφαίρεση. Φέρεται να παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, υποστηρίζει ωστόσο ότι δεν είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Παράλληλα ρωτήθηκε για τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης την οποία την υπέβαλε η μητέρα της και φέρεται να το επιβεβαίωσε και να υποστήριξε ότι την ολοκλήρωσε σε δύο φάσεις. Χριστός και Παναγία.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Α, για λέγε το μέτωπο Καρβέλα Βίσια που κανότερο.
1: Συνεχίζεται, πώς το λένε, να τρώνε τις σάρκες μεταξύ τους.
0: Έβγαλε ανακοίνωση ο Δημητρακόπουλος ότι η Βίση έδωσε αξία ρε στα τραγούδια του Καρβέλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος άλλος θα τα πει αν δεν τα πει η Βίση.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm. Σοβαρές κατηγορίες σε βάρος 32χρονης Ελληνίδας εκπαιδευτικού στην Αυστραλία για σεξουαλική επίθεση σε μαθητή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 9 αδικήματα λέει που σχετίζονται με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου αντιμετωπίζει 32χρονη ομογενής πρώην εκπαιδευτικός Διάνα Κοντού.
0: Κοντού.
1: Κοντού. Μάλιστα. Ναι, ναι, κοντού. Αν και είναι ψηλή, κοντού λέγεται.
0: Πόσα, πόσα, 32.
1: 32χρονη.
0: Α, συγγνώμη, πόσα, τι αδικήματα λέει.
1: 9 αδικήματα.
0: Α, 9, ναι, ναι.
1: 9 αδικήματα.
0: 9 αδικήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι λίγα και τα 9 αδικήματα.
1: Πολλά είναι.
0: Σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είμαστε υπερήφανοι. Εν αντιθέσει με χθες διάβαζα για έναν Αυστραλό διεθνή που είπε ότι θα πέθανα για τους Έλληνες. Ήταν αυτοί που με στήριξαν όταν δεχόμουν bullying. Το είδες αυτό.
1: Το είδα.
0: Με τον Αυστραλό.
1: Ναι, ναι.
0: Και πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό και για όλους εμάς τους Έλληνες ότι τα Ελληνόπουλα στο σχολείο στην Αυστραλία ήταν αυτά που μου συμπαραστάθηκαν.
1: Α,
0: όταν δεχόμουν bullying από τα άλλα παιδιά. Έτσι. Στην Αυστραλία.
1: Μπράβο.
0: Διότι έχει ιαπωνική καταγωγή. Δεν ξέρω, είναι από την Ιαπωνία.
1: Έτσι.
0: Η μάνα του, πατέρα του.
1: Θυμάσαι πέρυσι το χειμώνα που είχε πάει στην Ομογένεια της Αυστραλία ο Τάσος Μπουγάς, τι είχε γίνει.
0: Όχι, το θυμάμαι.
1: Α, φίλε, πανικός.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, πάντα. Όταν πάνε Έλληνες τραγουδιστές.
1: Κλείνει το μάτι η Αφροδίτη λες του Κασιδιάρη.
0: Μισό, πριν πει για Τηλεφνοπούλου. Εσύ, ο τέτοιος που τραγούδισε πρόσφατα και έγινε χαμός και ήταν και γυναίκα. Ο Αργυρός που ήταν. Έγινε χαμός, όντως.
1: Δεν
0: έμαθα πολλά.
1: Δεν είδα τίποτα.
0: Στην Αγγλία ήταν, πού ήταν, στη Γαλλία.
1: Άμα γινόταν χαμός, θα μάθαινα. Δεν έγινε τίποτα.
0: Έτσι είπανε.
1: Λοιπόν,
0: 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διάδεση του πετρελαίου θέρμανσης. Να ξέρετε, καλημέρα.
1: 1-10 είχε πέρυσι.
0: Ναι.
1: Η κυρία Αφροδίτη Λαζοπούλου είπε για τον Κασιδιάρη.
0: Λατινοπούλου, όχι Λαζοπούλου.
1: Λαζοπούλου είπα.
0: Περίπου, ναι, κάπως έτσι άκουσα.
1: Η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, ναι, είπε για τον Κασιδιάρη. Στη δημοκρατία μας κανένα κόμμα δεν πρέπει να φημώνεται, λέει.
0: Εντάξει.
1: Και λέει εδώ
0: αυτό
1: κάτω,
0: δεν σημαίνει ότι κλείνει το μάτι για να σε
1: αυτό και τα λοιπά. Και να δω. Το δικό της σχόλιο για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και την πρόθεσή της να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή της χώρας εξέφρασε η Αφροδίτη Λακκινοπούλου, καθώς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Live News στον Νίκο Ιβαγγελάτο. Έχω πει ότι ακόμα ασχολούμαστε με τη σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης. Δεν ασχολούμαστε με το τι κάνουν οι υπόλοιποι. Κάνω τι λέει τώρα εδώ για τον.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει λογική όμως, ότι ασχολούμαστε μόνο με το τι κάνει η κυβέρνηση. Αν υπάρχουν και άλλα κόμματα στο δημοκρατικό τόξο που κάνουν χαζομάρες, δεν πρέπει να το σχολιάζεις.
1: Στη δημοκρατία λέει. Μόνο την κυβέρνηση. Είπε ότι στη δημοκρατία κανένα κόμμα δεν πρέπει να φημώνεται ούτε να κόβεται από το να κατέβει τις εκλογές κάποιος που θέλει να δοκιμαστεί.
0: Εγώ συμφωνώ με τη Λατινοπούλου.
1: Από εκεί και πέρα την απόφαση την λάβει ο αεροσπάγος όταν έρθει η ώρα, λέει.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί
1: της. Δεν με ενοχλεί να κατέβει τις εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης, δεν φοβόμαστε ούτε κρίνουμε. Ο κόσμος είναι εκείνος που θα κρίνει το τέλος, ποιον εμπιστεύεται και ποιον.
0: Νίκο, τι άλλο θα μπορούσε να πει? Ότι με ενοχλεί ο Κασιδιάρης, δεν θέλω να κατέβει, θα μου κόψει ψήφους, θα μου πάρει σταυρούς.
1: Να μην κατηβεί.
0: Δεν θα μπορούσε να το πει αυτό.
1: Δεν μπορούσε να το πει.
0: Από μέσα της μπορεί αυτό να σκέφτεται όμως λογικά.
1: Και λένε από κάτω οι καλλιτέχνες, λέει, μπορεί να συνεργαστούν.
0: Κοίταξε, αν ο Κασιδιάρης μπορεί να είναι υποψήφιος αλλά δεν μπορεί να είναι επικεφαλής κόμματος, κράτα το αυτό.
1: Το κρατάω. Γι' αυτό σε λέω.
0: Αν μπορεί να είναι υποψήφιος, επιτρέπεται. Αλλά δεν μπορεί να είναι αρχηγός κόμματος, να φτιάξει κόμμα για να είναι αρχηγός, τότε δεν ξέρεις. Η Αφροδίτη μπροστά και ο Κασιδιάρης από πίσω.
1: Το δικό μας το καλώδιο είναι μεγάλο καλώδιο, είπε ο Μητσοτάκης.
0: Το έχουμε τεράστιο το καλώδιο.
1: Το έχουμε μεγάλο το καλώδιο. Μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς έκπτωση, λέει, το καλώδιό μας.
0: Ζηλεύει ο Τσίπρας, ζηλεύει. Μας έκανε και κριτική για τον Μαρκ Ρούμπιο που ήρθε στην Ελλάδα.
1: Ζουρίσκεις.
0: Έχουμε τις καλύτερες από ποτέ σχέσεις με τους Αμερικάνους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και με την Ουκρανία ήμασταν, γιατί ήταν μια χώρα που δεχόταν επίθεση. Γι' αυτό ήμασταν με την Ουκρανία. Πολλά είπε ο Μητσοτάκης, θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Αλλά,
0: γιατί...
1: Αν και πιο συμπαθητικές ήταν οι Ρουσίδες.
0: Ναι. Καλά, και οι Ουκρανές είναι άσκηπες.
1: Ναι. Δεν κάνει πίσω η Άννα Παπαδοπούλου. Το Πασόκ να διαγράψει τώρα το Κωνσταντόπουλο. Ξεχυλίζει η μαγιά.
0: Κάτω, όχι το όνομα.
1: Ναι.
0: Μετά την Κωνσταντόπουλου έχουμε και Κωνσταντόπουλο τώρα του Πασόκ.
1: Ναι,
0: τι ήταν αυτό, ρε.
1: Ναι.
0: Τι επίθεση της έκανε, είδα και το απόσπασμα.
1: Ξεχυλίζει η μαγιά, λέει.
0: Τι επίθεση ήταν αυτή που της έκανε.
1: Ναι.
0: Στην κυρία.
1: Και...
0: Επειδή έφυγε από το Πασόκ, δηλαδή έπρεπε να της επιτεθεί, έτσι.
1: Α, μπράβο. Και λέει αυτός, εγώ ζήτησα συγγνώμη. Ότι να τη φάω τη συγγνώμη.
0: Δηλαδή συγγνώμη. Πόσοι έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ.
1: Άντε, μπράβο.
0: Πόσοι έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία και είναι υπουργοί σήμερα. Όλοι αυτοί πρέπει να δέχονται τέτοια ακραία επίθεση τηλεοπτικά. Άλλο να κάνεις κριτική. Να λες, κύριε Φλωρίδη, λέγατε αυτό, κάνετε αυτό. Κύριε Χρυσογοίδη, αυτό, το ένα το άλλο. Αλλά όχι να μιλάς έτσι όπως μίλησε αυτός την κυρία. Και κυρία μάλιστα. 24-10-66-15-31 24-10-66-15-32 τα τηλέφωνα της εκπομπής.
1: Το γιατί... σενάριο που λέει για την για τη νέα δικογραφία μιλάει για 10 γαλάζιους βουλευτές. Κάποια εκ των
0: για οποίων... ο Πεκεπέλες.
1: Ναι.
0: Κάποια... Σενάριο είναι, κυκλοφορεί σενάριο στη Βουλή.
1: Ναι. Κάποια εκ των οποίων περιλαμβάνονταν και στις προηγούμενες δικογραφίες.
0: Και μπορεί να επανέλθουν για αυτή.

0: του πόλεμου της οικονομικής αστυνομίας προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοβέρδο εναντίον όλων!
1: Που ξεχάσαμε εντελώς και τον ΟΠΕΓΕΠΕ, αλλά και τις υποκλοπές, παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Άντε, τα Τέμπη γίνεται η δίκη εδώ, βέβαια καμιά σχέση έχουν πέσει κάτω από τα ραντάρ. Αλλά ειδικά ο ΟΠΕΓΕΠΕ και οι υποκλοπές τα έχουμε ξεχάσει εντελώς.
0: Αχ, η Έφη Αξιόγλου.
1: Από το καλοκαίρι μετά.
0: Βήμα για το Ελλάς. Για Ελλάς.
1: Ναι.
0: Η Έφη Αξιόγλου. Αχ, το Χριστό.
1: Αξιόγλου.
0: Πώς?
1: Αξιόγλου.
0: Α, εγώ την μπερδεύω.
1: Αξιόγλου είναι
0: Αξιόγλου.
1: Ναι, η Λένα, η δικιά μας.
0: Η αγαπημένη μας Λένα, η οποία έκανε μια ανάρτηση χθες με πολύ ωραία φθινοπορεινά χρώματα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: 1,75 λέει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Πέρυσι 1,10.
1: Ξεκίνησε 1,10 πέρυσι, ναι.
0: Ναι.
1: Άλλο που έφτασε. Λέμε πώς ξεκίνησε.
0: Βεντέτα λέει θανάτου στην Ελευσίνα, λέει το ραντεβού αναρχικό.
1: Είδες άλλο και άλλο τροχαίο 28χρονος 24χρονος στην Αθήνα πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Είδες ρε Νίκο, ρε Νίκο, κάθε μέρα, μα κάθε μέρα τροχαία.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό έγινε χαμός χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Και λέει τώρα: Βεντέτα θανάτου στην Ελευσίνα, το ραντεβού αναρχικών με ακροδεξιούς και τον κυνηγητό με στιλέτα μέσα στην άγρια νύχτα. Λέει: Οι συλλήψεις και τα δημοσιεύματα σε ειδικά site με ονόματα και φωτογραφίες.
1: Ακροδεξί με αναρχικούς ναι. Στο αριστερού χώρο, φαντάζομαι, το ακροαριστερού.
0: Θα σφαχτούν χωρίς έλεος, δήλωσε λέει αξιωματικός του ελληνικού FBI. Για να το ρεπορτάζω, διότι είδα πολλά χθες το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Στην ταυτοποίηση δύο ατόμων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονων χθες το μεσημέρι στην Ελευσίνα προχώρησαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων της Δυτικής Αττικής. Λέει, το θύμα, το οποίο σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες καταγράφεται στον αναρχικό χώρο, στους Αντίφα, φέρεται αρχικά να ανέφερε ότι οι δράσεις επιχείρησαν να του αφαιρέσουν το κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ότι οι δύο άντρες κινούνται στον ακροδεξιό χώρο και ότι του επιτέθηκαν θεωρώντας πως είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο στοιχεία και φωτογραφίες τους πριν από μερικούς μήνες. Τώρα υπάρχει μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, αυτός υποστηρίζει ότι δεν έχει σχέση λέει, με την ανάρτηση και ότι έγινε μπέρδεμα στα πρόσωπα. Έχει τις αναρτήσεις εδώ. Α, έχουν πολλά.
1: Άρα το επιτέθηκαν γιατί θεωρούσαν ότι είχε κάνει κάποιες αναρτήσεις που τους κατονόμαζε μπλα μπλα μπλα και τα σχετικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.

0: Μοιράζει δώρα και προσφορές, μοιράζει.
1: Μοιράζει, μοίρασε τα όλα καζάνα γίγαντα.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνας και πάλι καζάνας.
0: Γιατί βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα τα ψωνίσει, ωραία.
0: Έφτασε η Παρασκευή. Ήρθε η ώρα να διαλέξεις τη φιάλη της αρεσκίας σου για το τρίμερο. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirit.
0: Άρε την κάθε μέρα γιορτή. Καβατσίνας. Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Και στο φωτάκι όλα είναι κομπλέ.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκι.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκαρο.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη, Χατζημιχάλη.
1: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία Φωτάκης. Και έρχεται τώρα νέος Φωτάκης Φωτάκαρος σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
1: Αβαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο του φθινόπωρου να συντημένος μόνος του καβάλου.
0: Σομορφαίνει κι άλλο!
1: Καλό, καλό.
0: Δύο κα... Ναι, παρακαλώ.
1: Δύο καταστήματα.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Οι φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές μόνος του καβάλου.
0: Για απίστευτες προσφορές.
1: Προσφοράρες.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόπιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα στο κοκορέτσι, διαστημικό και από άλλο πλανήτη λουκάνικος.
0: Και έφτασε το φεστιβάλ γεύσεων. Παρασκευή βράδυ σήμερα. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Oh, σουσουράδα.
0: Να φας καλά στην Αμυγδαλέα.
1: Έλα σουσουράδα.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουκαράκια.
0: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρε.
0: Να!
1: Και κάτι δημιουμένες τιμές.
0: Να!
1: Να!
0: Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου. Μεζέ, μεζέ!

0: το τρίμερο. Χορηγή, διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Kazana και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
5: Electronet Vita Kappa Kazana. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
4: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
5: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
4: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Vita Kappa Kazana.
5: Electronet Vita Kappa Kazana. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλονίκης στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489. 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
7: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
11: TRT 95,1 FM Stereo.
1: 101,1 FM στέρεο.
11: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
12: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
11: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
12: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
11: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
12: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
11: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
1: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
13: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Παρασκευούλα, Ζάχαρη! Παρασκευούλα, μέλη!
1: Παρασκευούλα, μέλη!
0: Τα είπαμε και τα κουτσοβολιά μας τα ωραία που δεν λέγονται στον αέρα τώρα. Κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων, αυτά τα 8 λεπτά. Και επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχω το Θεό τους. Βαγγέλης Βουλάγκας, Νίκος Καϊράς, μέχρι τις 12, τελευταία μέρα της εβδομάδας. 24, 10, 66, 15, 31, 66, 15, 32. Για να μας πείτε αν θα βγείτε το Σαββατοκύριακο, αν θα πάτε να διασκεδάσετε.
1: Έτσι,
0: αν θα πάτε να φάτε.
1: Γιατί
0: περισσεύουν τα ευρώπουλα και βγαίνετε και τα γεμίζετε όλα τα μαγαζιά.
1: Τα ταβέρνα, Βαγγέλη, γεμίζουν το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, γιατί τα καφέ δεν γεμίζουν το Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, τα καφέ.
0: Τα καφέ γεμίζουν και τις καθημερινές.
1: Καθημερινές, έτσι, μπράβο.
0: Είναι η φθηνή διασκέδαση με τα 2,5 ευρώ του Λαρισαίου πλέον.
1: Α, μπράβο.
0: Να μην ξαναπώ για τρίτη φορά. Σε 100 μέτρα έχουμε 4 μαγαζιά με καφέ εδώ πέρα.
1: 14. Σε λίγο θα υπάρχουν μαγαζιά και δεν υπάρχει κόσμο να πάει.
0: Πραγματικά. Πραγματικά. Απίστευτο αυτό που γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί να πάω σε εκλογές, πώς το είπε ο Μητσοτάκης, κάτσε να το περίμενε. Γιατί να πάω σε εκλογές, λέει τώρα το φθινόπωρο.
1: Κοροϊδά.
0: Γιατί έπρεπε να πάω σε εκλογές, επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Κοίτα πώς το γεννάει. Επειδή ήξερα ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, σκέφτηκα να μην πάμε σε εκλογές, να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Για σας το έκανα και δεν πήγα σε
1: εκλογές. Αυτός ο πρωθυπουργός, φίλε, σκέφτεται πρώτα το λαό να πω.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, έλεγε προχθές αυτός, έτσι είχε βγει.
0: Ποιος αυτός?
1: Αυτός μου αρέσει.
0: Ο Πλασμαφαίρεσης, όχι.
1: Όχι, ρε, ο Λαζόπουλος.
0: Ο Λαζόπουλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Λάκης.
1: Ναι. Κανένας δεν έχει κάνει τρίτη θητεία. Θα την κάνει ο Μητσοτάκης,
0: είπε και κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Τρίτη θητεία έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μετά από ειδικό δικαστήριο.
1: Θες
0: να περάσεις και εσύ από ειδικό δικαστήριο και μετά να κάνεις τρίτη θητεία. Είπε και αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ χοντρό.
1: Ναι.
0: Πολύ χοντρό.
1: Ναι.
0: Όντως, μπορεί να σπάσει το ρεκόρ να κάνει τρίτη σερή θητεία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί και ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε τρίτη θητεία, μεσολάβησε το διάλειμμα με Μητσοτάκη τρεις φορές για να βγει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Τρεις φορές πήγαμε σε εκλογές. 89-90. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Λοιπόν, και επέστρεψε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 93. Άλλος που να έχει κάνει το 3 στα 3 σε εθνικές εκλογές δεν υπάρχει.
1: Ο Νεκτάριος Ταβερνάκης.
0: Όπως και στα λαρισινά δεδομένα, να το πούμε κι αυτό, δεν υπάρχει άλλος που να έχει κάνει το 4 στα 4. Μόνο ο Τζανακούλης το έχει κάνει, στο Δήμο. Προσπάθησε ο αγοραστός να το κάνει στην περιφέρεια, αλλά έχασε και έμεινε στο 3 στα 3.
1: Μόνο ο Κουντάρας έχει κάνει το 10 στα 10.
0: Εντάξει, μιλάω για νεάση. Ο Δήμος Αγιάς είναι πιο μικρός Δήμος. Εντάξει. Ο Κουντάρας έχει κάνει το 8 στα 8, όπως έχει. Πρέπει να έχει. 8 στα 8 πρέπει να έχει.
1: Έχουμε ξεχάσει. Ο Νεκτάριος Ταβερνάκης δήλωσε στον Δανίκα πόσο θα ζήσουμε εξαρτάται κατά 50% από τα γονίδια μας.
0: Φυσικά. Από τα γονίδια μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορείς να τρως όσο θες, να καπνίζεις. Καλό είναι να προσέξεις τον εαυτό σου. Αλλά μετράνε πάρα πολύ, 50% μετράνε τα εξαιρετικά γονίδια. Και άμα βλέπετε ότι στην οικογένεια παππούδες, μπαμπάδες φτάνουν 90-95, να είστε αισιόδοξοι.
1: Α, μπράβο.
0: Άμα βλέπεις ότι ο παππούς και ο μπαμπάς φεύγουν από τα 55-60, τύπα ξύλο,
1: αμάν,
0: να ανησυχείς.
1: Α,
0: ο Νεκτάριος Ταβερνάκης.
1: Πώς το λένε αυτό, ε?
0: Ναι. Ποιος είναι ο Νεκτάριος Ταβερνάκης?
1: Ταβερναράκης.
0: Ταβερναράκης.
1: Ναι, ναι, ναι. Ας
0: είναι διακεκριμένος καθηγητής βιολογίας.
1: Α, είναι συνάδελφος του κ. Κουρέτα.
0: Ξέρεις τον Νεκτάριο Σφυράκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις τον Νεκτάριο Τυράκη.
1: Τυράκη,
0: και δεν ξέρεις τον Νεκτάριο Ταβερναράκη.
1: Ταβερναράκη. Εγώ τον είπα Ταβερνάκη, ναι.
0: Άλλο βιολογία, άλλο βιοχημία. Τόσο είναι βιολογία. Ο Κουρέτας είναι βιοχημία.
1: Όλα τα, από όλα είναι ο Κουρέτας.
0: Ναι.
1: Ανησυχώ τώρα γιατί τώρα κάνα δύο βράδια δεν έχει κάνει αναρτήσεις.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, δεν το πρόσεξα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Άντε, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Τετάρτη, Πέμπτη χωρίς ανάρτηση είμαστε.
1: Ναι, είμαστε.
0: Τώρα που το λες, όντως και εγώ
1: δεν. Να μας αποζημιώσει το Σαββατοκύριακο.
0: Φαντάζει να ξεκινήσει ξαφνικά και να κάνει αναρτήσεις και ο Μαμάκος κάθε βράδυ.
1: Ναι,
0: να ξεκινήσει. Ναι. Εγώ θα ήθελα ο Μαμάκος που είναι και νέο παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτω από τα 50-49 χρόνια, τώρα γενέθλια σε λίγες μέρες.
1: Άρα.
0: Ο Μαμάκος, ναι.
1: Α, μας φέρνει κανένα τούρτα.
0: Το θυμάμαι γιατί έχει γενέθλια ένα μήνα μετά από μένα, Σεπτέμβριο. Εγώ, Οκτώβριο, Μαμάκος. Λοιπόν. Οκτώβριο δεν έχει.
1: Ναι, μπορεί να έχει και
0: δικαιώματα. Φαντάζει να ξεκινήσει να κάνει ένα αρτίσιο δήμαρχο σιγά-σιγά και να γράφει. Σήμερα πέτυχα δύο παιδιά στο σχολείο, αυτό και αυτό και αυτό.
1: Μπράβο. Μια κυρία στον δρόμο μου είπε Μαμάκος και πάει σε Ελλάδα.
0: Το μάτς που θυμάμαι περισσότερο τη ΑΕΛ, γιατί είναι και ΑΕΛΑΡΑΣ, είναι εκείνο, ξέρω εγώ το μάτς.
1: Μπράβο, έτσι. Άι, τώρα θα μας ζαλίσετε τώρα, σώμα του κυρίου, έχουμε το...
0: Με ποιο ρε,
1: Με τον Καρβέλα, με την αυτή να πούμε, θα μας τρελάνε τελείως.
0: Διότι το είπες και χθες ότι ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε
1: το κορυφαίο, φίλε, έτσι.
0: Τι έλεγε?
1: Ένα σκάνδαλο ξεπερνιέται με ένα μεγαλύτερο σκάνδαλο.
0: Έτσι. Και στη συνείδησή μας η κόντρα Καρβέλας Βύση ξεπερνάει ακόμη και το θάνατο του Μαζολάκη. Βέβαια είναι και ότι εντάξει, έχει περάσει και ένα διάστημα ενός μηνός από το θάνατο του Μαζονάκη, ενώ αυτό με τη Βύση και του Καρβέλα είναι φρέσκο, είναι τριών ημερών.
1: Ο Τριαντάφυλλος έκανε μια ανάρτηση για την κόντρα της Άννας Βύση. Εμφανίστηκε ο Τριαντάφυλλος τώρα.
0: Όχι ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας.
1: Ο Τριαντάφυλλος του τραγουδιστής.
0: Του Παναθηναϊκού. Ο Τριαντάφυλλος, ναι, ναι. Ναι,
1: Ελλάδα...
0: ο τραγουδιστής.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα να εμφανιστεί. Γιατί ήταν, τον είχαμε ξεχασμένο τελείως και αυτός τώρα να εμφανιστεί και αυτός να μιλήσει για την κόντρα Άννας Βύση και
0: θυμάμαι. Το φλερτ ή μάλλον την πίεση που δεχόταν ο Τριαντάφυλλος από τον Ατσούν να επιστρέψει στο Survivor.
1: Wow.
0: Και του δίνε και λεφτά και λέει ο Τριαντάφυλλος: δεν πάω, δεν πάω. Τώρα θα πήγαινε ο Τριαντάφυλλος, τι λες τώρα.
1: Μουσουλώντα. Ελλάδα, πόσο θα τρώμε ακόμα, δήλωσε ο Τριαντάφυλλος.
0: Πόσο θα τρώμε ακόμα.
1: Ελλάδα, πόσο σανό θα τρώμε ακόμα.
0: Α, πόσο σανό θα τρώμε.
1: Ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι, ναι, έκανε ανάρτηση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, η Ντέζη Κουβελογιάννη είπε. Αχ, καημένε Φιρεντίνο, δεν έπρεπε να φύγεις από τον deal. Από τότε που έβγαλε τον deal, πάει τελείωσες.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Όχι.
0: Από τον deal και μετά ξεκίνησε η κατρακύλα. Στο Sky δεν έκανε καθόλου τηλεθέαση.
1: Τίποτα deal.
0: Τώρα πήγε στην ΕΡΤ.

0: 50 λεπτά επιδότηση πετρελαίου ζητούν οι αλλοίες. Η αγορά είναι χωρίς ελληνικό φρέσκο ψάρι.
1: Αφού δεν είναι, δεν υπάρχει ψάρι. Θα πάμε αδιάβαστη.
0: Οι καταναλωτές δεν βρίσκουν ούτε λέπη από φρέσκο ελληνικό ψάρι.
1: Ούτε λέπη, παιδιά. Α, μπράβο.
0: Άρα δεν έχει ψάρι το Σάββατο.
1: Ω,
0: το Σάββατο θα φάω μπολονές. Έτσι τι λένε. Μακαρόνια με κοιμά.
1: Μακαρόνια μπολονές.
0: Μπολονές λέω ότι κάνω για αυτό.
1: Εγώ θα φάω ουκρανές. Εσύ θα φας αλλά.
0: Τα ουκρανές τι είναι, μακαρόνια με τι.
1: Όπως είναι πολωνέζα είναι και την ουκρανέζα.
0: Μπολονές.
1: Α, μπολονές.
0: Από την Πολώνια.
1: Από την Πολώνια.
0: Μακαρόνια με κοιμά τα λένε μπολονές.
1: Α, μάλιστα.
0: Είμαι Θεσσαλονίκη για τη ΒΕΘ. Και πάω, να φάω σε ένα εστιατόριο τέλος πάντων. Και λέω ρε παιδιά, πεθύμησα, λέω μακαρόνια με γυμά, μια μπολονές. Α, δεν έχουμε. Λέω τι δεν έχετε.
1: Φουλαράκια μέσα να έχουμε.
0: Άκου, άκου τώρα έτσι.
1: Ακούει.
0: Λοιπόν, ιταλικό εστιατόριο με καμιά 25 μακαρονάδες, αλλά είχαν όλες τις περιέργειες. Με τρούφες, με το ένα μετάλλο. Με μακαρόνια με κοιμά δεν έχουμε. Καλά, ρε, λέω. Άρα. Δεν έχει το παραδοσιακό, το αυθεντικό, το μακαρονάκι με κοιμά, είναι δυνατόν, λέω.
1: Άρα, μπόλα μου, γάτσα με κοιμά έχουμε, ρε φιλαράκια, μα κουστάρι θα πούμε.
0: Και τελικά πήρα μακαρόνια με 4 πιπέρια, Νίκο.
1: Με 4 πιπέρια. Τα διάλεξε τα πιπέρια.
0: Δεν το ξεχάσω. Νόστιμα ήταν για αυτά.
1: Πεπερώνε,
0: τα 4 πιπέρια.
1: Πεπερώνε.
0: Αλλά δεν ήταν μακαρόνια με κοιμά. Θα φάω το Σάββατο αφού δεν φάω ψάρια. Αφού δεν θα έχει λαβράκι το Σάββατο.
1: Η Άννα Παπαδοπούλου λέει: καλλιεργείται μια αντρική μέσα στις εισαγωγικά σχολή στο Πασόκ, λέει, ξεχυλίζει μαγιά, λέει. Α, μπράβο, πάρτα.
0: Καλά, γιατί ξέφυγε τώρα.
1: Ναι.
0: Τους έχει τσουβαλιάσει όλους στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Τους έχει τσουβαλιάσει όλοι ότι αντρική μαγιά και τέτοια.
1: Wow.
0: Δεν το λες τώρα τον. Ναι. Πες τον την αδυναμία του Τζανακούρη, το ναι. Γερουλάνο. Δεν το λες βαρύμαγκα ή τέτοια. Είσαι που είναι και τζέντλεμαν ο Γερουλάνο.
1: Ναι.
0: Δεν το λες βαρύμαγκα.
1: Ναι. Άρης Πιλιοτόπουλος, κάργα.
0: Αυτός δεν είπα σοκ.
1: Αυτός δεν δε σου μοιάζει λίγο με το Λάκη Γαβαλά έτσι όπως είναι τώρα άμα, και το μουστάκι.
0: Ναι, λίγο ναι, φέρει.
1: Wow.
0: Ο Άκης Πιλιοτόπουλος θα ήταν κορυφαία προσωπικότητα για να το βάλεις σε κριτική επιτροπή στο GNDM για παράδειγμα.
1: Πού το βάλεις?
0: Στο GNDM.
1: Για τα παρατράγουδα στην Ανίτα Πάνια ήταν.
0: Υπάρχουν αυτά τώρα, πάντα παρατράγουδα.
1: Α,
0: μας τελείωσε η Trust TV.
1: Να κατέβει το πάνω ράφι.
0: Έχουμε τρας.
1: Είδες, η Ανίτα Πάνια δεν έκανε καμιά δήλωση, ενώ ήταν και κουλητή με αυτούς.
0: Για τον Φίλιππο Καμπούρη.
1: Ναι, όχι για τον Καμπούρη, για τον Καρβέλα και τη Φύση.
0: Α, για τον Καρβέλα, ναι, σωστά.
1: Ναι,
0: για τον Καρβέλα, μα ήταν παντρεμένη με τον Καρβέλα.
1: Ναι, ρε.
0: Σωστά.
1: Και τους καλού, στην Καλαμάτα πήγαιναν όλοι μαζί.
0: Πλάκι.
1: Εκεί πέρα μέναν μαζί στο ίδιο δωμάτιο ο Καρβέλας, Ανίτα
0: ήταν...
1: Πάνια, Βύση.
0: Έχουν κάνει και παιδί με τον Καρβέλα.
1: Μαζί και τα λοιπά.
0: Νομίζω η Ανίτα Πάνια έχει κάνει και παιδί με τον Καρβέλα. Έτσι νομίζω
1: κι
0: εγώ. Σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Ναι, ρε.
0: Πάντως, πόσο προκλητικό είναι να ακούς τέτοια νούμερα. 500 χιλιάρικα.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: 1,5 εκατομμύριο.
1: Τι λέρε, φίλε.
0: Η παραγωγή μπήκε μέσα.
1: Α, μπράβο. Μας τρελάνε τελείωσε, φίλε.
0: Βγήκε το σοου 9,5 εκατομμύρια, τα έσοδα ήταν 7,5. Να μην κάνει τέτοιο σοου.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό, τι ματαιοδοξία είναι αυτή.
1: Είναι αυτά, ρε.
0: Τι ψώνιο είναι αυτό. Και επίσης, να πω κάτι. Η Άννα Βύση με την κυρία Κούστα έφυγαν ένα διήμερο, τριήμερο στην Ευρώπη.
1: Τετραήμερο στα Ευρώπα.
0: Ναι, μετά τη συναυλία για να χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν.
1: Να ηρεμήσουν τα κορίτσια. Ναι.
0: Άλλος κόσμος, παιδιά.
1: Αχ,
0: άλλος κόσμος.
1: Να, ζυμαρικά με κοτόπουλο και σάλτσα πιπεριού.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλεις.
0: Εγώ θέλω μακαρόνια με κοιμά. Oh. Τελείωσε.
1: Πάρε κοιμά και πάρε και μακαρόνια και φτιάξανε. Πανεύκολα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Έμπτυ.
0: Ναι, αυτό λέω. Θα πάρω κοιμά.
1: Ναι, ναι. Ανάμε
0: το αφού δεν έχει ψάρι το Σάββατο, σου έχω πει Σάββατο είναι η μέρα ψαριού. Πάντα κάθε Σάββατο τρώω ψάρι.
1: Ναι, έχουν ψάρι.
0: Αφού λες ότι δεν έχει πουθενά φρέσκο ψάρι.
1: Θα το μιλήσω εγώ το ψάρι.
0: Για να μιλά
1: το
0: γιαρότα.
1: Θα σου πω.
0: Για να ρωτά τα ψαράδια έξω.
1: Θα το μιλήσω.
0: Να είναι και φρέσκο, ε.
1: Φρεσκότατο.
0: Να είναι και φρέσκο. Το μάτι να είναι... Από το μάτι φαίνεται. Από το μάτι και από τη γυαλάδα νομίζω.
1: Ναι, το μάτι. Ασφαλισμένο σε τρεις εταιρείες, λέει του Φίλιππου Καμπούρη, τον Αλέκο Ζαζόπουλο, χωρίς να το γνωρίζει.
0: Πώς δεν το γνώριζε, ρε, αφού πολλοί τραγουδιστές μιλούσαν μαζί του. Δεν γνώριζε ότι από πίσω είναι ο Φίλιππος Καμπούρης.
1: Ναι, ξέρω εγώ τι να βγάλεις άκρη τώρα και με αυτό θα πούμε.
0: Εσύ, πότε θα γίνει το coffee show, με ρωτάει εδώ ο Κώστας.
1: Από ό,τι λένε οι πληροφορίες.
0: Αρχές Νοεμβρίου.
1: Αρχές Νοεμβρίου.
0: Μετά την 28 Οκτωβρίου. Άρα θα κάνουμε κανονικά την παρέλαση την ελληνική.
1: Έτσι.
0: Να πούμε το όχι για την 28 Οκτωβρίου και μετά θα κάνουμε την παρέλαση με τα καφέ.
1: Με το μεγάλο Θανάση Μαμάκο.
0: Και ξαναλέω, το είπα και. την προηγούμενη φορά, την περασμένη εβδομάδα, δεν θυμάμαι, καλό είναι με τόσες επιχειρήσεις, τόσες αλυσίδες καφέ, τόσους επιχειρηματίες του καφέ στη Λάρισα, καλό είναι να υπάρξει σύμπλευση της Δημοτικής Αρχής με τα καφέ και να γίνει κάτι ενιαίο. Θα είναι πολύ πιο δυνατό έτσι. Να το αγκαλιάσουν δηλαδή και όλες οι επιχειρήσεις καφέ. Αν μπορεί να γίνει, δεν ξέρω. Συναγερμός για το χειμώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Συναγερμός.
0: Έλλειμμα φυσικού αερίου για εκατομμύρια νοικοκυριά. Εκτείναξη των λογαριασμών. Το φωτάκι. Μπρος, πάρε το φωτάκι τώρα.
1: Το φωτάκι τώρα. Το φωτάκι.
0: Τώρα, πάρ' τον.
1: Πάρ' τον. Φέρ' τον.
0: Δεν έχεις το τηλέφωνο του Άκη, πάρ' τον.
1: Εγώ θα τον πάρω.
0: Εσύ έχεις το τηλέφωνο από εκεί.
1: Α, εγώ έχω τηλέφωνο.
0: Πάρ' τον. Να το κάνουμε και έκπληξη, δεν έχουμε κανονίσει.
1: Μια εδώ, περίμενε.
0: Διότι αν μπορεί ένας άνθρωπος να μας πει τι θα γίνει, είναι ο Φωτάκης. Φθηνότερα δεν βρίσκεις πουθενά στη Λάρισα. Για ενέργεια. Για να δούμε τι μας περιμένει. Σε πάρει κανένα άλλο.
1: Βαγγέλη, είμαι πολύ συγκινημένος. Η φίλη μας η Αναστασία λέει.
0: Αναισθέσια.
1: Να μπράβο. Μπορεί λέει. Α, πολύ ωραίο το μήνυμα της Αναστασίας. Μπορεί λέει, μπορεί ο Τσίπρας να ακολουθεί την Τούνη στο Instagram. Μόνο Μητσοτάκης, ρε.
0: Μόνο Μητσοτάκης.
1: Ναι, Αναστασία. Ναι, Αναστασία.
0: Μόνο Μητσοτάκης.
1: Μπράβο, Αναστασία.
0: Μπορεί να ακολουθεί την Τούνη στο Instagram. Βέβαια δεν πήγε να φάει σουβλάκια. Τι έχει η Τούνη στο Παρίσι. Κρέπες, τι έχει.
1: Αναστασία, είσαι φοβερή. Μπράβο.
0: Μπράβο, Αναστασία.
1: Μπράβο, Αναστασία.
0: Όπως λέει και ο Καρατζαφέρης, 35%. Άρχοντα το ξένο γλωσσό και το κλαπ.
1: Με τις καρδούλες σου. Ατελείωτε.
0: Με τις καρδούλες σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλό τριήμερο.
1: Ευαγγέλιο Σάκης ο Τζιλάκας ρωτάει τα μακαρόνια από τον Βόλο πώς λέγονται.
0: Πώς λέγονται.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα μακαρόνια από τον Βόλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Βολονές.
0: Βολονές.
1: Βολονές.
0: Βολονές, ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν άσχομαι.
0: Άκου, δεν έχουμε μακαρόνια με κοιμά. Βρε 25 μακαρονάδες έχετε εδώ πέρα. Όχι μακαρόνια με κοιμά. Έχουμε πιπέρια, έχουμε με τέτοια. Του βρήκες να σου δώσω εγώ, ρε.
1: Α, δεν του βρήκα. Έλα, για πες του,
0: Στο δίνω και στον αέρα, το παίρνω κιόλας,
1: έτσι. Έλα.
0: 6-9-32
1: 6-9-32
0: 33 49
1: 49
0: 54
1: Ποτάκης.
0: Εντελώς του, έτσι. Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε, το βγάλουμε για να μας πει για τις τιμές, τι μας περιμένει το χειμώνα. Αλλά δεν το περιμένει. Τώρα, ετοιμάσου. Τώρα, ρε. Τώρα, γιατί, πού είναι το δύσκολο, τι έχεις δουλειά. Από τηλεδιάσκεψη. Ωραία, σε πάρουμε παρατέταρτο, πες του. Είναι σε τηλεδιάσκεψη.
1: Είναι σε τηλεδιάσκεψη.
0: Μιλάει με τις μεγάλες εταιρείες αερίου, πώς θα γίνει. Αγωνίζεται για μας πώς θα ρίξει τις τιμές, ρε.
1: Μιλάει με τα δηληστήρια.

0: Μεγάλο πλεονέκτημα να έχει πρωθυπουργό προπονητή την Ιωάννα Τούνη.
1: Κύριε, κύριε, είδε που λέγαμε πριν από λίγο για τον Άρη του Σφιλιοτόπουλο.
0: Ναι.
1: Έκανε δήλωση. Άλλαξα look, λέει, γιατί εγώ δεν αλλάζω απόψεις. Τι μας είπε το άτομο, λέει.
0: Άκου να δεις τώρα. Αυτοί που αλλάζουν απόψεις μπορεί να μην αλλάζουν look, να παραμένουν ίδιοι μια ζωή. Αλλά είναι κολοτούμπες και αλλάζουν συνέχεια άποψη. Εγώ την αλλαγή που κάνω την κάνω εξωτερικά.
1: Ναι. Πω ρε φίλε, τι μας είπε το άτομο ρε. Άλλαξα look γιατί εγώ δεν αλλάζω απόψη. Αμάν.
0: Μόνος δεν έκανε γενέθλια, έλεγε ο Λαζόπουλος. Μόνος δεν έκανε γενέθλια για την Νέα Δημοκρατία.
1: Αμπράβο.
0: Ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Μημαράκης, ούτε καν ο Δένδιας.
1: Ούτε ο Σφιλαράκης.
0: Κάτσε, τι μόνος του ρε. Δεν ήταν εκεί, εγώ είδα και τον Ηλία του Σουφλιά εκεί ήταν.
1: Εκεί ήταν.
0: Και ο γιατρός μας ο Βασίλης ο Πινακάς εκεί ήταν.
1: Και ο Πολεοπολίτης ήταν εκεί.
0: Και ο Πιερακάκης.
1: Α, μπράβο. Α, δεν είδες το... Α, αφήνε αυτό που έχασες και...
0: Από Λαρισαίες κυρίες είχαμε εκεί.
1: Ήτανε, Άννα Μαρία Λογοθέτη φίλε.
0: Ήταν εκεί Άννα Μαρία Λογοθέτη.
1: Φίλε, λοιπόν, φορούσε άσπρο, λευκό, αγκαλιά με τσουτάκες. Την παίρνει ο Άδωνης στα αγκαλιά και τη σήκωσε πάνω.
0: Άντε ρε.
1: Α, φίλε, δεν τα είδες.
0: Δεν τα είδα ρε.
1: Άννα Μαρία Λογοθέτη.
0: Ε, μα τα καλύτερα κάνω ρε.
1: Η Σαμπρίνα δεν ήταν. Πρέπει να τραγουδούσε κανένα ταβέρνα.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Έψαχναν τον καμπούρι λέει, για να πληρωθούν. Λέει. Τι άκουσε ο κοριός της Ελλάς. Κύριε Φίλιππε, θέλω το μεροκάματο. Αμάν.
0: Η Κατερίνα Στανίση τον έλεγε.
1: Ε?
0: Ταυτοποιήθηκα. Η Κατερίνα Στανίση, γιατί η Κατερίνα Στανίση νομίζω δούλευε για τον καμπούρι. Ε? Δεν ήταν σε μαγαζιά που ήταν ο καμπούρης από πίσω.
1: Ο καμπούρης σας όπου θέλει να τόσο πει.
0: Ταυτοποιήθηκαν οι ακροδεξιοί δράστες σε επίθεση με μαχαίρι, αυτό μας έλεγε ναι. Πριν σε 32χρονο στην Ελευσίνα.
1: Επιτέλους, φίλε, η Εκκλησία βάζει κανόνες τέρμα TikTokers με ράσα.
0: Ναι, αυτό που έδωσε
1: λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φίλε, είχα στο Instagram και.
0: Να πούμε συγχαρητήρια στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τώρα το βλέπουμε, το ξεχάσω.
1: Έκανε έκθεση ζωγραφική.
0: Εκτός από παρουσιαστής, είναι και φωτογράφος, είχε εγγένεια στην έκθεσή του.
1: Έκθεση ζωγραφική ή φωτογραφία.
0: Φωτογραφία, ρε.
1: Φωτογραφία.
0: Σίγουρα είναι ζωγράφος. Φωτογράφος είναι. Εκτός από παρουσιαστής και φωτογράφος. Και έκανε εγγένεια στην να. Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο Φως.
1: Να, μπράβο.
0: Μπράβο. Για λέγε.
1: Λοιπόν, ήταν μερικοί παπάδες οι οποίοι είχαν ξεφύγει τελείως τώρα. Ανέβαζαν βίντεο στο TikTok να πούμε χορεύαν, κάναν, φτιάχναμε στο σπίτι να πούμε, κάνανε ιστορίες κτλ. Επειδή έλεγαν. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Παπάσεις. Πώς θα έρθει ο άλλος να σε σεβαστεί στην εκκλησία τώρα. Είπαμε.
0: Άμα σε βλέπει το Σάββατο βράδυ.
1: Να είσαι στο TikTok.
0: Στο TikTok.
1: Και την Κυριακή.
0: Ναι, στο σπίτι, κύριε
1: Λέης. Μπράβο. Και να μου λες ρίξει κούτσουρα στο τάδε να πούμε και το βαπόρι από την Περσία τώρα.
0: Γρήπη της γάτας, τι είναι αυτό καινούριο.
1: Μετά τη γρήπη των πτηνών, Βαγγέλη, και τη γρήπη των σκύλων, πάμε και στην γρήπη της γάτας.
0: Πώς μεταδίδεται, ποιες γάτες κινδυνεύουν, πώς γίνεται η σωστή πρόληψη στο σπίτι.
1: Έχεις γάτα στο σπίτι.
0: Άσχετο, παρέθεση. Το ξεχάσανε το θέμα εκεί πέρα στον Κουσουλό, στον Αντένα. Με το αέριο, με την έκρηξη, με την Τζούλη. Δεν είδα να συνεχίζουν.
1: Του σταματήσαν.
0: Ε?
1: Πρέπει να του έγινε διαφήμιση στην εκπομπή.
0: Δεν ξέρω, εσύ είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά μου κάνει εντύπωση.
1: Αυτό δεν λέγανε ότι τα θέματα αυτά, φίλε, πέφτουν όταν πέφτουν τα φράγκα, να πούμε.
0: Ωραίες. Και διαφημίζει. Να το NGR, γράφει. Να βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο σκληρό όπως την άλλη φορά.
1: Είναι λίγο πιο μαλακό.
0: Ναι. Αλλά πάλι τα χώνει έτσι με το Γάντι.
1: Με το Γάντι.
0: Για μπουνάτσες και μελτέμια στα ελληνοτουρκικά κάνει λόγο Μητσοτάκης, ζητώντας τρίτη τετραετία.
1: Ναι.
0: Για μπουνάτσες και μελτέμια.
1: Με μπουνάτσες και μοφόρια.
0: Προσέξτε.
1: Αυτό είναι τα παπόρια που
0: και δεν το υπογράφει κανένα το κείμενο.
1: Ανυπόγραφο.
0: Είναι από την αίθουσα σύνταξης.
1: Α, μπράβο.
0: Όταν κουπανάμε, ναι.
1: Άρχισε το ποίημα, σύντροφε.
0: Όχι, κουπανάει, εδώ κουπανάει.
1: Κουπανάει.
0: Ναι, ναι.
1: Με μπουνάτσες και μοφόρια ταξιδεύουν τα παπόρια, πες το. Μπράβο.
0: Γιατί κάθεσαι πήγε και 31, ακόμα να πας.
1: Κάτσε να κάτσω λίγο.
0: Ακόμα να πας στο Καζάνα που έχει γενέθλια 73 χρόνια.
1: Μέγας είσαι Καζάνα μου και θαυμαστά τα έργα σου. Καζάνα μου, Καζάνα μου.
0: Γιορτάζει.
1: Και δώρα στον κόσμο όλο μοιράζει.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου.
1: Καζάνα μου, Καζάνα μου.
0: Πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά. Τηλεοράσεις.
1: Τηλεοράσεις. Αφιγραντήρες!
0: Αφιγραντήρες!
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας!
0: Βρέξει, χιονίσει!
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσω, ρε!
0: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα, το κρασί μας, κάβα τσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο!
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την κάβα τσίνας!
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την κάβα τσίνας!
1: Wine and Spirits! Κάνε την κάθε μέρα γιορτή, κάβα τσίνας!
0: Που στέλνει εδώ ο Τρίφωνας. Γεια σου, Τρίφωνα. Παιδιά, πολύ στεναχωρήθηκαν. Δεν θα κάνει ένα σχηματισμό Μητσοτάκη. Δεν θα ξαναδούμε και άλλα στην κυβέρνηση. Δεν θα μπει ο καπετάνος. Αμάν, βρε.
1: Άρα. Τρίφωνα.
0: Ναι, Τρίφωνα, δεν κάνει. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει.
1: Τον Τρίφωνα, τον Λαδόπουλο, που δεν έχει.
0: Τον Τρίφωνα.
1: Τον Λαδόπουλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Τρίφωνα και αυτό ήταν ένα κι άλλο.
0: Δεν το λένε έτσι. Πού είχαμε μείνει. Καβατσίνα, είπαμε
1: καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ίσχυρο, τιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Και στο Φωτάκι όλα είναι κομπλέ.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκης.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκαρος.
0: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκαρος.
0: Και με τηλεδιάσκεψη με δηληστήρια και αέρια και τέτοια, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συγγνώμη. Εκεί που είμαστε.
1: Δύο καταστήματα.
0: Κάτσε, περίμενε. Ναι. Στο κέντρο της Λάρισας είμαστε.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου.
0: Φιλιππούπολη είμαστε, Χατζημιχάλη. Πάμε.
1: Παναγούλη και Οστινιανού γωνία. Και τώρα έρχεται νέος Φωτάκης Φωτάκαρος σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή.
0: Είδε, άμα δεν το πει όλο το πείμα, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Καβάλο!
1: Α, φαντάζομαι μεγάλο Θεσσαλέμου και το φθινόπωρο να συντημένο μόνο στο καβάλο.
0: Σε ομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Τρελαίνουν κόσμο οι μειωμένες τιμές στο καβάλο.
0: Τρέξτε να πάρετε.
1: Κοστούμια.
0: Για γάμους,
1: βαφτίσεις, αραβώνες, χωρισμούς, τα πάντα όλα.
0: Για να φα... Στο χωρισμό βάζεις κοστούμι.
1: Τι και
0: για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλέψει και να δάχτυλά σου κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη Λουκάνικο.
0: Ξεκινά το φεστιβάλ γεύση. Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Να φας καλά και φθηνά στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Κούκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
0: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα. Το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να. Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου. Μεζέ.
1: Έλα να ανεβαίνουμε όλοι μαζί παρακαλώ στο μεζέ. Κέφι, χορός, τραγούδι, διαστημικές ορχήστρες, φοβερές μουσικές, ατελείωτο κέφι και γλέντι.
0: Και αυτό το τρίμερο θα φάτε, θα πιείτε, θα χορέψετε, θα ξεσαλώσετε. Χορηγή, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα. Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
3: Electronet Vita Kappa Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
2: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
3: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
2: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
3: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλονίκης στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις. Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν τις 12 και σιγά σιγά ο ήλιος διώχνει τα σύννεφα και έχουμε ηλιοφάνεια.
1: Να διώξω τα σύννεφα να γίνω αστέρι.
0: Πόσο μεγάλο πράγμα είναι, δηλαδή ο ήλιος στη ψυχολογία σου. Αλλιώς είναι να ξυπνάς και να έχεις συννεφιά να είναι. Τώρα με το που βγήκε ο ήλιος, λες θα δράξω τη μέρα μου.
1: Δράξτε.
0: Θα βγω έξω, θα κάνω βόλτα.
1: Άμπραβο.
0: Θα βρεθώ με φίλους, θα πιω καφέ.
1: Άμπραβο. Έτσι.
0: Θα πάω να ψωνίσω. Θα πάω να φάω και ξέρω
1: θα πάω να ψωνίσω.
0: Και ένα σουβλάκι, λέμε τώρα.
1: Και ένα σουβλάκι και ένα λουκάνικο.
0: Και ένα γύρο.
1: Και ένα γύρο.
0: Πώς έχουν φτάσει
1: τώρα. Πάει ο γύρος,
0: έτσι, αυτό... Εγώ δεν είμαι πολύ του παραγγέλνω απ' έξω, το ομολογώ. Ναι, ναι. Έτσι. Γενικότερα θέλω να ξέρω τι τρώω και τι κρέατα ναι, ναι. τρώω. Θέλω να προσέχω τη διατροφή μου. Έχουν δηλαδή κάμποση καιρό να πάρω.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει 4,5 ο γύρος. Πρέπει να έχει 4,5.
1: Ναι, ναι.
0: Με αληθή. Γιατί χωρί αληθή.
1: Με αληθή πάει παραπάνω, φίλε.
0: Τι παραπάνω. Δηλαδή, άμα βάλω μια τηροκαυτηρία που του πάνε 5.
1: Τι έτσι κάτω. Τζάμπα τη βάλω.
0: Νομίζω με τηροκαυτηρία τόσο είναι.
1: Τι λες. Ο Γιάννης Ουγανέλης είπε με έχει αγγίξει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Έτσι. Ο τέτοιος κάνει για το Σαμαρά δηλώσεις. Ετοιμάζει να κατέβει ο ψήφιος ο Μπάτσελορ, όπως το λέγανε. Ο Μπάτσελορ.
1: Ο Μπάτσελορ.
0: Ούτε και στο Survivor.
1: Ο Αλέξης Παπάς.
0: Ο Αλέξης Παπάς.
1: Ο Αλέξης Παπάς.
0: Θα κατέβει με το Σαμαρά, θα δεις.
1: Από χθες δεν τα λέγαμε.
0: Θα κατέβει με το Σαμαρά.
1: Μάλιστα.
0: Και το Ζουγανέλ τον άγγιξε ο Τσίπρας.
1: Με έχει αγγίξει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κάτι σκέφτηκα τώρα, αλλά θα σου πω εκτός αέρος. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Τι να κάνουμε, τα καλά και τα φθόρμητα δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Αμάν. Κινηματογραφική καταδίωξη Θεσσαλονίκη, λέει Γιώτα Χίλε, περνούσε με κόκκινο και έπεσε πάνω στα σταυρωμένα οχήματα.
0: Αυτά είναι καθημερινά. Δεν λέγαμε χθες για τον παππού που λέει ότι οδηγάει με το δεξί χέρι, δεν μπορεί να πιάσει το τιμόν. Δεν βλέπει καλά με το πόδι, δεν μπορώ να πατήσω φρένο, αλλά οδηγάω ακόμα.
1: Πάντα φρένο, ρε.
0: Οδηγάω ακόμα. Κατάλαβες. Αυτοί είμαστε, Έλληνες οδηγοί.
1: Ψευδή τα πέρα εκατομμυρίων, λέει, στο εξωτερικό, λέει ο δικηγόρος του.
0: Του Καμπούρη.
1: Του Μαζονάκη.
0: Α, του Μαζονάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, γιατί λέγανε ότι έχει ο Μαζονάκης στο εξωτερικό λεφτά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, οι δικηγόροι. Ο πληρεξίσιος δικηγόρος τονίζει ότι ο εντολέας του, λέει, για να πει ψευδή περί εκατομμυρίων στο εξωτερικό κατηγορηματική διέψευση από τον δικηγόρο του γιατρού. Για τον γιατρό.
0: Για τον γιατρό, ρε.
1: Ναι, για τον γιατρό.
0: Για
1: ναι.
0: τον γιατρό.
1: Ναι.
0: Ότι δεν έχει δηλαδή λεφτά στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Ο γιατρός. Τον είδες, τον κόκκινο παντελονά. Είδα το βίντεο στον Ευαγγελάτο που πήγαινε στο εστιατόριο εκεί πέρα με την υπάλληλο και έτρωγε και χτυπούσε το τηλέφωνο και.
1: Ναι. Νοσηλεύετε φρουρούμενος μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.
0: Θα πάθω κεφαλικό, είπε ο
1: Φίλιππος Καντούρη.
0: Θα πάθω κεφαλικό.
1: Ναι. Θα τρελαθώ, δεν μπορώ άλλο.
0: Συγγνώμη. Άμα παθαίνεις κεφαλικό, δεν το σκέφτεσαι 10 λεπτά πριν. Θα πάθω κεφαλικό.
1: Ναι.
0: Θα πάθω κεφαλικό. Είδα φωτογραφίες, είδα εικόνες. Las Vegas πήγαινε.
1: Ναι.
0: Dubai πήγαινε. Έτσι. Ο άλλος βγήκε εκεί που τον έβλεπα έτρωγε 20 χιλιάρικα στο καζίνο. Και την άλλη την έλεγε τη γυναίκα του. Μανάρι, πάω να πάρω 10 χιλιάρικα και έρχομαι. Μανάρι,
1: πάω να πάρω 10 χιλιάρικα και έρχομαι, κούκλα.
0: Και η κυρία, η σύζυγος, σύμφωνα με όσα είδαμε στους διαλόγους, να το πω κομψά, ερεθιζόταν. Όταν της έλεγε έτσι, έκανε.
1: Μανάρι.
0: Τι θα πάρεις, 10 χιλιάρικα. Μανάρι μου, 10 χιλιάρικα.
1: Πόσο πάει το μοσχάρι, μάνα μου. Το θυμάσαι, κούλα χαράλαμπε. Πόσο πάει το μοσχάρι, μάνα μου. 300 χαράλαμπε. Πόσο πάει μανάρι μου το κοντόπουλο.
0: Και θέλει να μας θυμίσει ο Πρωθυπουργός τώρα, συγγνώμη, στους ακροατές σας είπε το πρωί στο Πορτοσάλτε, ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό.

0: λαθρεμπορία με καύσιμα ποτά και παραποιημένα οχήματα εξαρθώθηκε από την ΑΔΕΛΕ όσα όλα κατασχέθηκαν τέσσερις συλλήψεις. Αυτοκτόνησε 40διάχρονος αστυνομικός, εντοπίστηκε χωρίς ζεστήριξη του μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο. Πού έγινε τώρα,
1: Μα δεν ξέρω. 40διάχρονος αστυνομικός.
0: Ναι, ναι.
1: Δες το λίγο, αλλά.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη αυτοκτονία ενός 40διάχρονου αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε διεύθυνση αστυνομικών επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, λέει. Σημειώθηκε το περιστατικό σήμερα το πρωί. Τον αστυνομικό, λέει, ο οποίος ασχολούνταν σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης οχημάτων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Αυτό που είπες για το λαθρεμπόριο που η ΑΔΕ ψάχνει ένα κύκλωμα. Δηλαδή, πραγματικά, να είναι τα καύσιμα εκεί που είναι στα ύψη. Να είναι και τα ποτά και τα ουίσκι. Δηλαδή πόσο είναι, έχουν ανέβει όλα κατακόρυφα. Όλα. Και να είναι και, πρόσεξε, να είναι και νοθευμένα.
0: Και να είναι και νοθευμένα.
1: Δηλαδή πληρώνεις την ουισκάρα την καλή, πόσο την πληρώνεις. Από 20 ευρώ μέχρι και 30.
0: Μόνο από το καπατσίνα.
1: Και 35 μα έχεις όρεξη. Λοιπόν, και να είναι νοθευμένα. Μπράβο. Γι' αυτό πρέπει να πας σε κάβα που ξέρεις τι πίνεις.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Κατάλαβες. Αλλά και αυτό με τα καύσιμα. Δηλαδή. Λαθρεμπόριο καυσίμων, κυκλώματα. Τι γίνεται, ρε παιδί. Κανένας δεν κάνει ελέγχους σε αυτή τη χώρα.
0: Πιάστονε, πιάστονε.
1: Είδες που γράφανε κάποια sites ότι ο Μητσοτάκης δεν τον άφησε τον. Πες τον.
0: Ποιον, ε?
1: Τον υφυπουργό αθλητισμού να μπει στη συνάντηση με τον Μαρινάκη. Τον
0: Βρούτσι.
1: Τον Βρούτσι. Τον άφησε, λέει, στο κηλικείο, λέει. Εσύ δεν τα άφησε, λέει. Δεν είσαι για τη συνάντηση.
0: Ήθελε να μιλήσει μόνο του με τον Μαρινάκη.
1: Δεν ήταν μόνο του.
0: Έχει άλλο.
1: Είχε και υπουργού. Αλλά δεν ήθελε τον Βρούτσι, ναι.
0: Δεν μ' άρεσε αυτό. Κάθριξη 8,5 ετών, λέει, σε πρώην διοικητή τη τροχέα Βουάκλε για εκβιάσει και δωροληψίε.
1: Ο διοικητής
0: στην Κρήτη
1: εκβίαζε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και έπαιρνε και δωράκι να γυρίσει στις πινακίδες.
0: Και έπαιρνε και δωράκι το χρυσό. Κάθριξη 8,5 ετών.
1: Ρε το λεβέ το διοικητή.
0: Δεν θα επιτρέψω την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος, είπε ο Κωνσταντόπουλος του Πασόκ.
1: Είναι στριμωγμένος αυτός τώρα και.
0: Α, μπράβο. Στη γωνία.
1: $18,000 κληρώνει σήμερα ο Ευαγγελάτος.
0: Έλα, παιδιά, τώρα που γυρίζει.
1: Δεν μ' αρέσει, δεν το θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά το έχω ξαναπεί. Εστιάζω στο ότι κληρώνουν τόσα λεφτά, γιατί καταλαβαίνετε ότι βγάζουν τα τριπλάσια, τετραπλάσια, πενταπλάσια.
0: Πενταπλάσια.
1: Δεν μας έχει ανακοινώσει μια φορά ότι μαζεύτηκαν τόσες συμμετοχές, ότι ξέρετε, θα λάβουν μέρος 100.000 Έλληνες και μπορεί να είστε ένα στους 100.000 και να πάρετε τα 18.000. Δεν μας το έχουν πει ποτέ αυτό.
0: Όχι.
1: Μας λέει μόνο. Πάρτε μέρος, δηλώστε συμμετοχή. Ενώ κάτι άλλες εκπομπές είναι φτωχοί συγγενείς. Βλέπεις, μοιράζουν χιλιάρικα, διχίλιαρα. Τη βδομάδα, ξέρω εγώ, πεντοχίλιαρο. Ευαγγελάτος μοιράζει κάθε μέρα 8 και 10 χιλιάρικα.
0: Άκου τι λέει, Ευαγγέλη, ελεύθερη ώρα σήμερα, πρωτοσέλιδο.
1: Να τρελαθώ.
0: Ομός εκβιασμός από υπαίθρα και τράπεζα Πειραιός στους στρατιωτικούς. Νέα ταυτότητα με προσωπικό ρυθμό ή μισθός. Τι λέει, η μισθοδοσία γιοκ.
1: Μισό λεπτό.
0: Έτσι λέει.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Δεν το υιοθετούμε εμείς.
0: Όχι.
1: Το γράφει η ελεύθερη ώρα. Είναι πρωτοσέλιδο, είναι, ναι, στο περίπτερο. Και ουσιαστικά λέει ότι αν ο στρατιωτικός δεν βγάλει νέα ταυτότητα, δεν μπορεί, ναι, να πάρει το μισθό.
0: Έτσι λέει. Έτσι λέει τώρα. Το τελεσίγραφο, η ταπείνωση των ενόπλων δυνάμεων και η βαρύτητα της ευθύνης δεν δια την ώρα που ο Ερντογάν απειλεί το Αιγαίο βλεπόμενο επόμενο στόχο, ναι, η μισθωτή του δημοσίου και οι συνταξιούχοι, λέει.
1: Α, έτσι θα πάει η δουλειά.
0: Εν τω μεταξύ έχει και κάτι έγγραφα τώρα εδώ στην πρώτη σελίδα που δεν τα βλέπει. Δεν μπορεί
1: να τα
0: διαβάσει.
1: Και
0: λέει νέα ταυτότητα με προσωπικό ρυθμό ή μισθοδοσία γιοκ.
1: Διάλεξε!
0: Θα ρωτήσω εγώ.
1: Άμα θες να πάρεις μισθό, να ρωτήσεις κανένα στρατιωτικό.
0: Άμα
1: θες να πάρεις μισθό, πρέπει να έχεις νέα ταυτότητα με προσωπικό αριθμό.
0: Άντε,
1: σύμφωνα,
0: μπράβο,
1: πάντα με όσα γράφει η ελεύθερη ώρα.
0: Που
1: δεν τις έχω και καμία εμπιστοσύνη, βέβαια, δεν τα λέμε.
0: Εντάξει.
1: Τόσες φορές έχει προβλέψει ότι θα.
0: Έχει προβλέψει ότι θα κατασταθεί ο κόσμος, έρχονται εξωγήινοι.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο αιωσφόρος.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Ναι. Μητσοτάκης, α, είπε κι άλλο, Βαγγέλη. Αν έπαιρνα 25% στις εκλογές, καλώς θα μου κάναν κριτική.
1: Αν έπαιρνε
0: 25%.
1: Εννοεί τις προηγούμενες. Είναι τόσα πολλά που,
0: ναι,
1: είπε,
0: ναι, ναι,
1: γι' αυτό,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ρίξαμε μερικά από αυτά. Δεν μπορέσαμε να. Δεν μπορούμε να πούμε όλα.

0: Αλλά τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη στο Πορτοσάλτε. Αν έπαιρνα 25 ή αν θα πάρω 25.
1: Για να δω πώς το κάνω.
0: Γιατί είναι άλλο πράγμα. Αν πάρω 25 σε εκλογές την άνοιξη να μου κάνουν κριτική.
1: Εδώ. Πού το λέει.
0: Εδώ αν έπαιρνα 25%.
1: Εδώ όπως το γράφει λέει, αν έπαιρνα 25% τις εκλογές, καλώς θα μου έκαναν κριτική.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι το έχει εδώ.
0: Okay.
1: Στο Νιουζιμπόμπι.
0: Το κρατάμε. Άρα ναι, με 25,5 ναι. Δεν του κάνουμε κριτική. Από 25 και κάτω κριτική.
1: Έτσι.
0: Έρευνα του State Department, σύμφωνα με την Daily Mail, για την Kimberly Guilfoyle. Οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά της και την πολυτελή ζωή στην Αθήνα.
1: Α, το έχει η ελεύθερη ώρα που πάνε οι ζέστος, διάβασα αυτό, ναι, ναι.
0: Μια σειρά καταγγελιών αφορούν τη συμπεριφορά της Kimberly Guilfoyle.
1: Πώς την είπαμε στην εφημερίδα αυτή, η Washington τάδε.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Α, είναι άλλο αυτό.
0: Άλλο εκείνο το θέμα που η Kimberly φέρεται να είπε ότι είδατε εμείς πως κατεβάζουμε κυβερνήσεις. Εδώ μιλάμε για χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, αλλά και για τις σχέσεις της με επιχειρηματικούς παράγοντες.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του State Department εξετάζει καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση ουσιών. Κατάχρηση ουσιών. Αποδοχή εκατάλληλων δώρων. Της δώσανε δηλαδή καλά δώρα. Και στενή σχέση της Kimberly Guilfoyle με εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών. Δωράκια για να τους ευνοήσει. Κατάλαβες την εταιρεία αυτή.
1: Βρε το κορίτσι μας.
0: Πηγές που επικαλείται η Βρετανική, βέβαια είναι Βρετανική εφημερίδα, δεν είναι όχι Αμερικανική, αναφέρουν ότι έχουν συσσωρευτεί παράπονα από το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της κυρίας Guilfoyle. Οι ίδιες πηγές περιγράφουν ένα τεταμένο εργασιακό περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάει άσχημα, είναι αυστηρή.
1: Ναι.
0: Και κάνουν λόγο για επανειλημμένες απειλές απόλυσης προς εργαζομένους. Δύο οδηγοί της πρέσβυρας, ναι, σύμφωνα, ναι, με το δημοσίευμα, απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους. Πόσους οδηγούς έγινε και απομάκρυνε τους δύο. Επειδή σύμφωνα με τις καταγγελίες δεν ήταν ικανοποιημένοι με τον τρόπο που εκτελούσαν μια αριστερή στροφή.
1: Ναι.
0: Δεν την παίρνεις καλά την αριστερή στροφή, απολύεσαι.
1: Οι καταγγελίες λέει για την συμπεριφορά πολυτελής ζωής στην Αθήνα. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα.
0: Σε άλλο περιστατικό που περιγράφει η εφημερίδα, η Guilfoyle φέρεται να απομάκρυνε στέλεχος της ομάδας ασφαλείας της επειδή δεν ανταποκρίθηκε σε τηλεφώνημά της στις 4 τα ξημερώματα. Με έτοιμα να της μεταφέρει παγάκια ενώ εκείνη βρισκόταν στη Μύκονο.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήρε 4 η ώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τον υπάλληλο και του λέει, φέρε άνδρας ασφαλείας, ο οποίος υποτίθεται σεκιουριτάς. 4 τα ξημερώματα, φέρε μου παγάκια. Ήταν στη Μύκονο αυτή, 4 ώρα. Τι έκανε 4 ώρα τα ξημερώματα και ήθελε παγάκια, Νίκο.
1: Τι ήθελε τα παγάκια, κορίτσι μου, 4 ώρα τα ξημερώματα. Είδες αυτό που σου είπα πριν, Βαγγέλη. Είναι...
0: Επίσης, συγγνώμη,
1: ναι, ναι.
0: Επίσης φέρεται να ζήτησε δωρεάν γεύματα, ακριβά κρασιά, την κατασκευή γηπέδου αξίας 58.000 δολαρίων στο σπίτι στην Αθήνα. Πες και μπάσκετ. Ήθελε να καλέσει κανένα μπασκετμπολίστα.
1: Να παίξει κανένα γκολ, θέλει κανένα
0: τόνι. Ζήτησε να κάνουν γήπεδο, λέει 58.000 δολαρίων στην κατοικία της στην Αθήνα. Λοιπόν, για λέγε, σε διάκοψα.
1: Το δημοσίευμα της Wall Street Journal,
0: Journal
1: να πούμε, ανέφερε ότι η Guilfoyle φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από χρηματοδότη του Τραμπ, προσφέροντας πρόσβαση σε αξιωματούχους στον ΗΠΑ. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποδίδονται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα και δεν συνιστούν από μόνοι τους απόδειξη παράνομης πράξης, λέει.
0: Ωραία, σαν να μαζεύτηκαν πολλά.
1: Wow.
0: Να... Ναι, αλλά ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω Τραμπ, σιγά. Δεν καταλαβαίνω Τραμπ, αφού είναι.
1: 58.000.
0: 58.000 για να κάνει γήπεδο στην κατοικία της στην Αθήνα. Νίκο μου, δείτε The Diplomat, η σειρά που πρέπει να δείτε στο Netflix για να δείτε πώς είναι οι διπλωμάτες, πώς είναι οι πρέσβεις. Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αγγλία, στο Λονδίνο. The Diplomat, έχω δει τους δύο κύκλους. Ο τρίτος κύκλος βγαίνει μέσα στον Οκτώβριο τώρα.
1: Είχα δει εγώ παλιά η Αδίστακτη με τον Νίκο Κούρκουλο και τον Μάνο Καταράκη. Η Αδίστακτη με τον Νίκο Κούρκουλο και τον Μάνο Καταράκη.
0: Για να δεις πώς κινείται. Σε επίπεδο αμερικάνικο πάντα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς κινείται ο πρόεδρος, η πρέσβυρα.
1: Τι
0: αν δεν δεις το Diplomat και αν δεν δεις το άλλο, πώς λεγότανε το. Δεν θυμάμαι τώρα. Το, με το Cards. House of Cards.
1: House.
0: Αυτά τα δύο πρέπει να τα δεις οπωσδήποτε. Για πες μας λίγο, τηλεθεάς πήγε παραπέντε γρήγορα.
1: Ομπό. Η γαλάζια βάση μίληση από Θεό από τον Γρηγόρη Δημητριάδη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια.
0: Σπίνος, εδώ είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το τι γλύψη μου ρίχνει στον Δημητριάδη αυτός. Από Θεό αν είναι ο Δημοκράτης του Δημητριάδη, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε ο Ευαγγελάτος νούμερα χθες, είχε το κουσουλό. Για δες.
1: Όχι ο Βαγγελάτο.
0: Ο Χατζηνικολάου, συγγνώμη.
1: Ο Χατζηνίκο.
0: Ο Χατζηνικολάου, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε τι αγκάθι.
0: Του μπερδεύω κι εγώ. The Diploma, τσάκι μου να το δει. The Diploma.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε το πρωί η κοινωνία Μέγκα είχε 21%. Σήμερα στο Sky 18,5%. 12,3 η Σταματίνα Τσιμτσιλή. 10,7 ώρα Ελλάδος. Αντένα 8,9. Καλημέρα Ελλάδα.
0: Πάλι.
1: Λοιπόν, πάμε παραπάνω τώρα εδώ, δούμε τι γίνεται. 17,5% οι ατέργες του Sky. 14,8 ο Λιάγκας. 13,1 η Σύση Χριστίδου. 12,1 η Σούπερ Κατερίνα. 5,5 καφές με τη Ζήνα. Και 8,9 είχε ο Στραβελάκης.
0: Λοιπόν, έχουμε τους ουραγούς της χρονιάς μέχρι στιγμής για το πρώτο 15ήμερο.
1: Σεργουλόπουλος 2,5 χρες.
0: Ναι. Ωραίος. ΕΡΤ, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βγάζουμε εκτός την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ είναι στα πατώματα γενικότερα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Αποκαλύψεις με τον Κουσουλό 17%. 9% στούντιο στις 3 με τον Σοσκάι. Ρεπορτάζ τώρα σε πολύ καλή κατάσταση ήταν χθες ο Νάσος 3,5. Ήταν ίδιο νούμερο έχει με την Πόπου Μαγειρική στην ΕΤΕΝΑ. Live Now 3,2.
0: Ευαγγελάτος.
1: Μετά, κάτσε, δεν σου είπα του Φεριντίνου με την Καραβάτο.
0: Δεν μου το έπες, δεν.
1: Είχαν άνοδο από προχθές που είχαν 1,4, πήγαν στο 2,1.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Ευαγγελάτος
1: 20,3.
0: Με πολλά τα λεφτά, Νικό.
1: Deal 17,4. 16% το τροχός της τύχης. 13,5% του Σέιζ. Αντώνιος και Κλεοπάτρα 9,5. Σταρ, τι έχει πως το λένε αυτό εδώ πέρα, 8,8. Καθαρές κουβέντες 6,6. Και Αντένα κάτι ψήνεται 7,8.
0: Μάλιστα, Δελτία Edition.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε εδώ πέρα 14 ο Αλφα, 13,5 το Μέγκα. Ισοβαθμούν ο Sky και το Star με 11,2. 8% το Open, 7,7 ο Αντένας.
0: Αμάν ρε!
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τον πέρασε και η κυρία στο Open.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα.
0: Η Αντωνοπούλου, η Εύα.
1: Μια καινούργια σειρά που έχει ο Αλφα ήταν πρώτη χθες εδώ πέρα. Μια γυναίκα με 18%. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυρίουχος 15%. Μπλε Όρες 15%. 14,5 μπαμπά σ' αγαπώ κτλ.
0: Μάλιστα. Κάμπινγκ δεν είχε χθες, κάμπινγκ.
1: Όχι. Ενώπιος ενωπίου 9,5. 7,3 είχε ο καραφλός ο Μπογδάνος με ανοκοινωνία.
0: Σχεδόν τον έπιασε. Σχεδόν τον έπιασε. Άρα και ο Κουσούλος δεν φτούρισε η εκπομπή. 9,5. Με την Καριστιανού είχε κάνει καλύτερα νούμερα.
1: Ναι, είχε κάνει 15%.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα. Τελευταία βόλτα από χορηγούς για να επιστρέψουμε να πούμε τον καιρό. Ή να πούμε τον καιρό και να κλείσουμε μια και καλή. Τι λες, για δες το ρολόι.
1: Ας πούμε τον καιρό, να πούμε τον καιρό. Σιγά-σιγά και με τον παλάκι.
0: Ναι, να χαιρετάμε. Ναι, για να δούμε τι καιρό θα μας κάνει το τρίμηνο. Διάβασα έναν πολύ ωραίο τίτλο για τον καιρό. Μάχονται, λέει, χειμώνας και καλοκαίρι για το ποιος θα επικρατήσει. Άκου τίτλος για τον καιρό τώρα.
1: Ωραία, μ' αρέσει.
0: Μάχονται καλοκαίρι και χειμώνας για το ποιος θα επικρατήσει στην Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Καλοκαίρι θα έχουμε χειμώνα.
1: Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Σήμερα Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός 30 βαθμοί Κελσίου.
0: Μια χαρά.
1: Αύριο Σάββατο 10 του μήνα ηλιοφάνεια 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα Κυριακή 11 του μήνα. Λοιπόν, την Κυριακή ξεκινάμε με σχεδόν έθριο καιρό. 3 ώρα το μεσημέρι λέει βροχή και δυνατή βροχούλα το απόγευμα 6 ώρα το απόγευμα. 5 μοφόρση θάλασσα. 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Από δηλαδή, 29-30-25.
1: Μέχρι τις 2 η ώρα θα είμαστε μια χαρά. Μετά τις 3 η ώρα η βροχή δυνατή.
0: Για καφέ είμαστε καλά. Ναι. Για φαγητό Κυριακή μεσημέρι θα έχει βροχούλα.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Δευτέρα αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Για να δούμε σιγά τα δύσκολα.
0: Είχες πει για 15. 15 βαθμούς είχες πει.
1: Περίμενε.
0: Έλεγε η πρόβλεψη, όχι εσύ.
1: Δευτέρα συννεφιά όλη τη μέρα 24 βαθμοί Κελσίου.
0: 24.
1: Αυτό που σου λέω.
0: 15 Τρίτη, μήπως.
1: Λοιπόν, πάμε στην Τρίτη τώρα. Η Τρίτη. Πιθανή βροχή 3 η ώρα, βροχή 6 η ώρα, ισχυρή βροχόπτωση 9 η ώρα, πιθανή βροχή 12 η ώρα, βροχή κάργα 3 η ώρα το μεσημέρι, βροχή κάργα 6 η ώρα, βροχή κάργα 9 η ώρα την Τρίτη.
0: Τρίτη και 13.
1: 17 βαθμοί Κελσίου.
0: 17, ορίστε.
1: Την Τρίτη. Τετάρτη τώρα, 14 του μήνα. Για να δούμε τι γίνεται. Ισχυρές βροχοπτώσεις λέει γύρω στη 1-1.30 το βράδυ και θα έχει βροχή μέχρι τις 5-5.30 ώρα το πρωί. Μετά έχει μια πιθανότητα βροχής 8 η ώρα και μετά έχει συννεφιά. 20 βαθμοί την Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Πέμπτη 15 Οκτώβρη, ωραία, παιδιά. Ξεκινάμε με βροχή, μετά τις 7 η ώρα στρώνει ο καιρός, 20 βαθμοί Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Παρασκευή 16 του μήνα συννεφιά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Αριστούργημα!
0: Ωραία. Από Τρίτη δηλαδή αρχίζει να πέφτει αρκετά η θερμοκρασία και την Κυριακή το μεσημέρι και μετά θα έχουμε λίγη βροχούλα,
1: ναι, ναι,
0: σύμφωνα,
1: ναι, ναι,
0: με τις προβλέψεις.
1: Μετά τις 3 η ώρα.
0: Τι έχουμε το Παράσκευο με τον Κυριακό? Η Αελάρα πότε παίζει με τον Μαρκό?
1: Κυριακή μεσημέρι 3 παρατέταρτο. Δεν μας επέτρεψαν να πάμε. Θα πάμε.
0: Δεν δίνει εισιτήρια.
1: Δεν έδωσε εισιτήρια ο Μάρκος.
0: Μου λέγε χθες ο Μιχάλης, ο φίλος μου Φούρναρης, ότι πήγε ένας φίλος του γνωστός Λαρισαίος, ο οποίος είναι Αριανός.
1: Ναι.
0: Πήγε να δει Καρδίτσα Άρης, 50 ευρώ το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Στο μπάσκετ.
1: Α, στο μπάσκετ, ναι.
0: Καρδίτσα Άρης,
1: ναι, ναι,
0: 50 ευρώ το εισιτήριο. Και πλήρωσε με τα παιδιά του 150 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και έφαγε κιόλας ο Άρης. Έχασε και την Καρδίτσα.
1: Έχασε και ο Άρης. Έχασε ο Σπανούλης τον Παπα-Νικολόπουλο.
0: Λοιπόν, σε εμάς δεν δίνει εισιτήρια το Μαρκό. Το Μαρκό. Όχι. Είναι ομάδα που σπρώχνεται από όλο το σύστημα και έχει ρίξει πολλά λεφτά.
1: Είναι ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Το λες ότι είναι και το ντέρμπι της αγωνιστικής. Μαρκό,
1: θα τους εξηγήσουμε το όνειρο.
0: Έτσι.
1: Θα τους εξηγήσουμε το όνειρο.
0: Καλή επιτυχία στην Αελάρα με το διπλό. Με το διπλό γυρνάμε. Ανέβασε κάτι ο πρόεδρος ο Ζης Τηλιανός. Έρχεται το είδες αυτό. Έρχεται. Τι έρχεται?
1: Κάνας χορηγός καινούργιος είναι.
0: Ναι, γιατί είδα που ανέβασε ένα έρχεται ο πρόεδρος.
1: Κάποια μπέτ καινούργια θα είναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Εσύ είπες, κάτι θα ξέρεις. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροάτες.
1: Αγαπητά μας παιδιά.
0: Αγαπητές ακροάτες. Α, τελευταία βόλτα. Electronet VK Καζάνα.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας. Μέγα είσαι Καζάνα μου και θαυμαστά τα έργα σου.
0: Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Κάβα Τσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
0: Καβάλων αντιθούμε αγόρια.
1: Αβαντάζ μεγάλο μάγκα αναστητημένο του καβάλου.
0: Για να φας καλά το τρίμερο.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα.
0: Κούκαρ Σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια αντιμένα κουγαράκια.
0: Και μεζέ στο λόφο φρουρίου.
1: Ορμάτε.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Καλό τριήμερο, τα λέμε Δευτέρα πρωτοθεώς.
1: Αντί για χαρατά.
0: Bye bye.
1: Bye bye. Bye bye.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
5: CRT 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
6: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και στρατζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και ινοπλία.
5: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
6: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φιλμ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
5: Σύρμα, σειρματόσχοινα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
6: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
5: Ο καλός σας συνεργάτης.
7: Μέχρι και τη μία εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ο Σωτήρης, η Τούλα και ο Λίο ετοιμοπόλεμοι με αγαπημένους χορηγούς στην παρέα μας, την Αλφα Γου, τα Μάρκετς Μασούτης, την βιομηχανία ζυμαρικών, την κορυφαία τη Μέλισσα και βεβαίως για μεζέδες εκπληκτικούς. Εσείς βάλτε την παρέα, τα υπόλοιπα θα τα βάλει ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
8: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
10: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
8: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
10: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
7: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες. Ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
11: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
12: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: σας έχω το ενδεχόμενο να είχαμε νανοτεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα.
1: Α, ναι.
0: Έχουμε Αττικά Αγγεία, της Αττικής δηλαδή, του 7ου αιώνα π.Χ., που δείχνουν ότι, δηλαδή, έχουν σημάδια, έχουν αποτυπώματα. Το περίφημο μελανό ή άλωμα των μελανόμορφων και ερυθρόμορφων Αττικών Αγγείων, που ήταν από τον 7ο στον 4ο π.Χ. αιώνα, που πηγαίναμε ανάποδα, αποτελεί ένα νανοϊλικό.
1: Μα.
0: Αμέ, ήταν ένα κολοϊδές αιώρημα από άργυλο, με συγκεκριμένη χημική σύσταση. Ήταν πολύ συγκεκριμένη και η τεχνική όπτισης των Αγγείων σε τρία στάδια, ώστε η βαφή αυτή να είναι ανεξίτηλη όπως και σήμερα, έτσι, μετά από χιλιάδες χρόνια. Οπότε σου λέει, όταν εμείς ανακαλύπταμε την νανοτεχνολογία μετά από πάρα πολλά χρόνια,
1: εσείς κρεμόσασταν από τα δέντρα,
0: όσοι λεωφόρους, ας πούμε, οι αρχαίοι μου, σου λέει ότι μέσα της έκλεινε η βαφή νανοκρυστάλλους μαγνητίτη που έδιναν ή μαύρο ή μπλε χρώμα. Προσπαθούσαν, λέει, είτε να μιμηθούν επί χιλιετίες το μελανό ή άλωμα των Αττικών Αγγείων, είτε να το μελετήσουν, και δεν κατέληγαν, αλλά τη δεκαετία του 90 Έλληνες ερευνητές αποκωδικοποίησαν αυτή την ιστορία και μπήκε μέσα και μια θυγατρική της NASA, και έτσι έχουμε τις απαντήσεις.

0: Ο Μάρκ Ντιμπουά.
1: Τι είναι αυτός, Γάλλος βέβαια.
0: Είναι συγγενής της Μπλάνς Ντιμπουά.
1: Α, της Μπλάνς, ωραία, από το λεωφορείο Πόφος.
0: Ναι. Γιατί όταν διαβάζεις Μάρκ Ντιμπουά.
1: Πες λίγο με την προφορά αυτή την ωραία.
0: Είναι ένας Γάλλος τεχνίτης. Ο Μάρκ Ντιμπουά δεν είναι. Αυτός σκαλίζει ξύλο.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει να σκαλίζει μια παλιά βελανιδιά.
1: Αχα.
0: Η βελανιδιά έχει πέσει στη διάρκεια μιας καταιγίδας.
1: Πώς λέγεται στα αγγλικά η βελανιδιά?
0: Oak.
1: Μπράβο. 10 βαθμοί.
0: Ότι τι είναι αυτό?
1: Έλα.
0: Δεν στα καλά της.
1: Δεν είμαι.
0: Καθώς δουλεύει το ξύλο, το εργαλείο του χτύπησε σε κάτι ασυνήθιστα σκληρό.
1: Στη βελανιδιά.
0: Ακούστηκε σαν...
1: Ναι.
0: Το εργαλείο του χτύπησε κάτι ασυνήθιστα σκληρό. Τέλος πάντων, ο κορμός εγώ το έχω δει σε δέντρα. Δηλαδή θυμάμαι, είχαμε βάλει ένα Leyland που γινόταν τεράστια μέσα σε λίγα χρόνια και τα χαλάνε. Μην βάλετε Leyland, ακούστε με. Στους περισσότερους κήπους. Και είχαμε βάλει έναν σιδερένιο στήλο και τον είχε αγκαλιάσει, παιδιά. Τον είχε τσακίσει, τον είχε πήγαινε. Αυτή λοιπόν είχε καταπιεί ένα χάλκινο κύλινδρο.
1: Άκου τώρα. Το κορμός έχει τυλιχτεί για να φανταστώ.
0: Δεν τύλιξε, ουσιαστικά το σκέπασε.
1: Το σκέπασε.
0: Κατάλαβε κι αυτός, γιατί έβλεπε ότι ήταν φιλνιρισμένος αυτός ο σωλήνας, ο μεταλλικός, με λεπτές χαράξεις, ερμητικά σφραγισμένος, και φωνάζει ειδικούς. Και τι του λένε? 17ος αιώνας.
1: Ο χάλκινος σωλήνας.
0: Παρακαλώ. Ήταν ή ένα μήνυμα, γι' αυτό και ήταν σφραγισμένος, ή ένας χάρτης, ή ακόμη και ένα αρχαίο σύμφωνο.
1: Α.
0: Και άρχισαν να μαζεύονται όλοι σε αυτό το χωριό στην Νορμανδία.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε
1: στην αυλή του Ντιμπουά.
0: Όχι ρε παιδί μου, έξω ήταν, σου λέει. Έπεσε μια βελανιδιά.
1: Έπεσε.
0: Ναι. Οπότε τώρα λένε οι αρχές, πώς θα κρατήσουμε ζωηρό τον ενδιαφέρον του κόσμου, θα κάνουμε ένα μουσείο γύρω από την περιοχή που κυρίαρχο έβριμα θα είναι
1: αυτός ο η σωλήνα, η οποία προφανώς θα ήταν παλιά, τα μηνύματα τα μετέφεραν μέσα σε τέτοιες. Η σωλήνα είναι ή ο σωλήν?
0: Η σωλήνα.
1: Ή.
0: Ο σωλήνας, η σωλήνα. Όπως ρε παιδιά, βλέπω να γίνεται μια αντιπαράθεση για το ορίμανση ή ορίμαση.
1: Ορίμανση, εγώ ξέρω τι έχει νύ. Έτσι το ξέρω, τώρα το ακούω όπως ένα αυτό.
0: Ωραία.
1: Για πες.
0: Μισό λεπτό, καλό όπως βλέπεις. Μισό. Κύριε Μπαμπινιώτη, σας βρήκα κι άλλη που το λέει λάθος.
1: Ωραία, είναι λάθος.
0: Το λέει ορίμανση, ναι.
1: Ορίμαση.
0: Δεν μπορώ να την πετάξω από τον όροφο, μη λέτε τώρα.
1: Σταμάτα τώρα που κάνεις τη μιλάση του Παπινιώτη, έλα.
0: Μα μιλάω, βεβαίως ότι μιλάω.
1: Πες μου, δεν είναι ορίμανση?
0: Είναι ορίμαση.
1: Ορίμαση, ναι. Και γράφεται χωρίς νη τέλος.
0: Ναι.
1: Πω, πω. Μπορεί και πολλοίς κόσμος να το κάνει, να το κάνει λάθος.
0: Δεν το, επειδή είναι το νέο trend, πρέπει να πούμε αυτό. Ακόμη και μορφωμένοι άνθρωποι, εγώ το βλέπω, που χρησιμοποιούν το εξαπαλώνων ήχων.
1: Από μου έχεις πει εσύ, μου το εξήγησες.
0: Είναι από μουρουδιακή ηλικία, από πολύ μικρή ηλικία, όταν ακόμη.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Είναι απαλά τα νύχια.
1: Ναι.
0: Και σημαίνει ο άλλος το λέει σαν να είναι κάτι επιδερμικό.
1: Ναι. Όπως εγώ ταράζομαι με κάτι άλλο, κυρίες μου και κύριοι. Ταράζομαι που στον Οκτώβριο βάζουν εμεί.
0: Έχει το βγάλει το εξαιρετικό τραγούδι.
1: Και σε ρεπορτάζ. Το βλέπω.
0: Έχει βγάλει το εξαιρετικό τραγούδι.
1: Ποιο?
0: Ο Δημήτρης Σαμόλης.
1: Ναι.
0: Τον Οκτώβρη.
1: Έλα.
0: Επίτηδες.
1: Επίτηδες.
0: Ωραίο όμως, πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα.

0: Έχουμε την Alpha Good, έχουμε τα μάρκια της Μασούτης, την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, και το ουζερίο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Πιστεύεις ότι είσαι ξυπνότερη από ένα έντομο ή όχι?
1: Δεν ξέρω. Ποιο έντομο? Υπάρχει για όλα τα έντομα μιλάει γενικά ή κάποια συγκεκριμένα έντομα είναι πιο έξυπνα?
0: Παιδί μου, μυρμήγκια, μέλισσες, τα πάντα ξέρω.
1: Η μέλισσα πρέπει να είναι ευφυής.
0: Ναι, ευφυέστερη από σένα?
1: Δεν ξέρω. Έχω απορία, γιατί έχεις εσύ έρευνα που το διαπιστώνει?
0: Έγινε μελέτη για το πόσο εντυπωσιακές είναι οι ικανότητες εντομών στη λήψη αποφάσεων, παιδιά.
1: Α.
0: Έχουν έναν απειροελάχιστο εγκέφαλο. Δηλαδή δεν έχουν αυτό που έχει ο άνθρωπος.
1: Είδες το μέγεθος, δεν μετράει, δεν μετράει.
0: Μετράει.
1: Μπα.
0: Αλλά μελέτησαν τις κοινωνίες των μελισσών και των μυρμηγκιών. Ας πούμε τα μυρμήγκια καλούνται να επιλέξουν το καλύτερο σημείο για να αναζητήσουν τροφή, έτσι. Επιστρέφοντας από την αναζήτηση τροφής, αφήνουν πίσω τους ίχνη φερομονών.
1: Αχα.
0: Τα μυρμήγκια που εντοπίζουν την πιο αποτελεσματική διαδρομή επιστρέφουν γρηγορότερα, οπότε το ίχνος τους ενισχύεται. Όταν μια αποικία μελισσών από την άλλη πρέπει να βρει νέο σημείο για τη φωλιά της, αρχίζουν οι ανιχνεύτριες να βρουν διαφορετικές τοποθεσίες. Κάθονται, κάνουν σύσκεψη, λέει εγώ εκεί, αλλού, έτσι αλλιώς, αλλιώτικα, και κάνουν ένα χορό παλινδρόμησης. Η ένταση και η διάρκεια του χορού δείχνουν, λέει, πόσο καλή θεωρούν μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Οπότε έχουν κριτική επιτροπή. Τώρα εγώ τα λέω με όρους ανθρώπινους, δεν τα λέει έτσι μελέτη, που λένε ναι, με έπεισε περισσότερο χορός της τούλας, που είναι και γνωστή χορευτάρου.
1: Ναι, ου.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, θες να μάθεις.
1: Βέβαια. Σαν σήμερα λοιπόν.
0: Πόσο. 9
1: του μήνα. Σταμάτα. Ξέρω.
0: Το 1831, σαν σήμερα, δολοφονείται ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της ανεξάρτητης Ελλάδας. Το 1855, ο Αμερικανός ευευρέτης Ισακ Σίγκερ πατεντάρει το μοτέρ για ραπτομηχανή.
1: Αχα.
0: Υπήρχε σπίτι που δεν είχε Σίγκερ.
1: Ναι,
0: ε? Που τα είχα πέρναγε σαν ράβαν κουρτίνες. Τα φτιάχναν τα
1: ρούχα. Δύο είχαν έτσι. Εμείς, η οικογένεια μου, δύο.
0: Κάναν ποτέ τίποτα.
1: Έχω κληρονομήσει τις θείες μου και τις μαμάς μου.
0: Μάλιστα.
1: Δύο.
0: Το 1923, με την αιτιολογία της απαγόρευσης των υνοπνευματοδών ποτών, κλείνουν στην Κωνσταντινούπολη 5.000 καταστήματα. Όχι. Στην πλειοψηφία τους, μαντέψτε, ελληνικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Το 1931, η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ενωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα. Και το 20, η αυτοανακηρυχθήσα τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, τα κατεχόμενα δηλαδή, ανοίγουν ξανά τα βαρόσια στην Αμόχωστο για το κοινό. Σαν σήμερα το 40 γεννήθηκε ο Τζον Λένον και το 1989 πέσανε ο Έλληνας κινηματογραφικός παραγωγός, ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης. Δηλαδή μπορεί κανένας να μην θυμάται το πρόσωπό του, αλλά όλοι θυμόμαστε τις ταινίες.

0: Στη μαζική συνείδηση ο Θανάσης Βυσκαδουράκης είναι καταγεγραμμένος ως ο άνθρωπος που μας κάνει να γελάμε, ότι είναι ένα καλό παιδί. Την ιστορία του την ξέρουμε. Δηλαδή μεγάλωσε μόνος του, δεν ήταν με κατάλληλους γονείς, ήταν σε μια δομή. Η σχέση που έχει με τον σημερινό αρχιεπίσκοπο, Ιερώνυμο, γι' αυτό και βάφτισε το γιο του Ιερώνυμο, προέρχεται από τα χρόνια που σε μια δομή της εκκλησίας μαζί με άλλα παιδιά που γινόντουσαν μια γροθιά, γιατί έπρεπε, είχε το ένα παιδί το άλλο, δεν είχαν γονείς αυτά τα παιδιά, να σκληραγωγηθούν. Τον φιλοξενήσαμε μέσα στην εβδομάδα για να μιλήσουμε για μια θεατρική παράσταση που παίζονταν χθες στη Λάρισα, το Πετάει Πετάει, σήμερα είναι στο Βόλο, και μιλήσαμε για αυτές του τις εμπειρίες που και τον δυνάμωσαν και τον όπλησαν. Πάμε να ακούσουμε τι λέει για αυτά και επιστρέφουμε.
1: Εμείς τα παιδιά που είμαστε από διαλυμένες οικογένειες και οικογένειες που δεν πήραμε αγάπη από τους γονείς μας, το πρώτο μας είναι να μείνουμε μόνοι μας.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εμένα σε μια ανυποψία στη στιγμή με έφερε στον δρόμο του γάμου και στον ερχομό του γιού μου, του Ιερωνύμου, ο Θάνος ο ασκητής ο γιατρός. Όταν με απομόνωσε.
0: Δεν το ξέρω αυτό, για πες.
1: Ναι, ήμασταν στο ΜΕΚΑ καλεσμένοι σε μια εκπομπή πολιτική για τις ευρωεκλογές πάνε χρόνια πριν. Και ενώ ήμασταν όλο το ελληνικό θέατρο εκεί, από Κώστα Βουτσά, ονόματα πολλά μιλέω, κάποια στιγμή με κάλεσε στον break και κάλεσε εμένα προσωπικά. Μου λέει, Λάδο μικρέ, κάνεις το μεγαλύτερο λάθος της ζωής σου. Άκουμε, μου λέει, είμαι γιατρός, είμαι ψυχίατρος, είμαι αυτά, πρέπει εσύ, άλλο δείχνεις το γυαλί και άλλο είσαι στη ζωή. Εσύ είσαι, μου λέει, είσαι παιδί για το εμείς και όχι για το εγώ που πρεσβεύει η περισσότερη ελληνική κοινωνία. Μα λέω το εμείς, μα μου λέει το εμείς το έχει ζήσει. Αυτό λέω και στο γιο μου, στον Ιερώνυμο. Μπορεί να πέρασε τα δύσκολα του Ιερώνυμου, αλλά εμείς ήμασταν πολλά παιδιά. Και υπήρχε μόνο το εμείς. Ο ένας προστάτευε τον άλλο να μην φάμε τιμωρία. Ήμασταν αγκαλιασμένοι. Παίζαμε, γελάγαμε, δεν είχαμε πολλά υλικά αγαθά, αλλά είχαμε πολύ αγάπη μεταξύ των παιδιών. Και μια ομερτά δική μας που αυτοπροστατευόμασταν από τις υπευθύνους.
0: Κράτησες επαφές με κάποιους τώρα? Με όλα τα παιδιά δεν μπορείς να κρατήσεις επαφές. Έχεις ένα-δυο ανθρώπους από εκείνη την περίοδο που ήσουν πιτσιρίκος και μιλάς ακόμη?
1: Ναι, ναι, γιατί τα νιώθω όσο ότι είναι σαν αδέρφια μου.
0: Αδέρφια, είναι, βέβαια.
1: Τους έχω πάνω από την οικογένειά μου, τη βιολογική. Γιατί με αυτούς μεγάλωσα. Από το 1974 μέχρι το 1986-87 που δραπέτευσα. Και ήμασταν στο ίδιο στρώμα. Δίπλα-δίπλα, πάνω-κάτω στα διόρροφα κρεβάτια. Κάναμε γενική καθαριότητα τουαλέτες σπιτιού, ή πηγαίναμε στα μοναστήρια, ή πηγαίναμε σε εκκλησίες, ή κάναμε. Ήμασταν κάθε μέρα μαζί, κάθε μέρα στη θάλασσα. Και εμείς ήμασταν και σόκλειστοι. Δεν είχαμε επαφή με την έξω κοινωνία.
0: Έτσι.
1: Να βγούμε ένα καφέ, να διασκεδάσουμε, ή να ζητήσουμε κάτι. Εμείς δεν ζητάγαμε ποτέ. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές, εμείς δεν ονειρευτήκαμε. Απλώς ό,τι μας δινότανε, το κρατάγαμε. Γι' αυτό και έχω μάθει, και αυτό θα λέω όλους, τα μικρά πράγματα είναι και τα καλύτερα. Η αρχή και η βάση μιας κοινωνίας είναι η οικογένεια. Είναι η μαμά, το παιδί και ο μπαμπάς.
0: Αν απορείτε γιατί έχει βαφτίσει το γιο του Ιερώνυμο, αν δεν ξέρετε δηλαδή την σχέση, την πατρική σχέση που έχει μαζί του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών,

0: Κοιτάω ψηλά και του λέω σε ευχαριστώ. Ό,τι έγινε έγινε στο παρελθόν, τώρα κοιτάμε το παρόν. Ήρθε η γυναίκα μου, ήρθε το παιδί, ήρθαν όλοι, έχω την πατρική του αγκαλιά, τους ιεράρχες κοντά μου, ό,τι θέλω, τους γνωρίζει και ο γιος μου έναν έναν, κάνουμε παρέα και εκεί λέω πολλές φορές, αν και στη δουλειά μας περνάμε λίγο δύσκολα και οικονομικά, αλλά λέω Θεέ μου, μην παραπονιέσαι εδώ, έξω όλους αυτούς που είναι δίπλα σου.
1: Παρέλειψες κάτι από σεμνότητα. Παρέλειψες, λέω, κάτι από σεμνότητα και έχεις και σπουδαία θέση στις καρδιές μας. Όχι γιατί μας κάνεις να γελάμε, εντάξει. Το βάζω, γιατί εκπέμπεις καλοσύνη.
0: Χρειάζεται μόλι καλοσύνη για όλους.
1: Γι' αυτό.
0: Χρειάζεται. Λοιπόν, έχει αγριέψει η κοινωνία και πρέπει σιγά σιγά να τα σβήνουμε, να είμαστε καλοί πυροσβέστες της ζωής. Να μην ζητάμε πολλά. Η ευτυχία τι είναι, μου λένε όλοι. Τι είναι η ευτυχία, ρε παιδιά? Να το έζησε και ο Μαζονάκης που έφυγε τη ζωή. Τι ήθελε? Ανθρώπους να τον αγαπάνε. Πάντα θα το λέω ότι η οικογένεια είναι το μεγαλύτερο καταφύγιο του ανθρώπου. Η γυναίκα μας, το παιδί μας, ο παππούς, η γιαγιά. Μου έλεγε ένας γέροντας, Θανάση μου γλυκέ, όταν θα κλειδώνεις την πόρτα και θα γυρίζεις, αυτούς θα προστατεύεις. Γιατί αυτοί σε αγαπάνε και αυτοί σε προστατεύουν.
1: Καλά, ο Γιώργος, τι όταν, ήθελε, μιλούμε, όμως, όταν μιλούμε για υγιείς σχέσεις, γιατί τώρα με τσιγκλάς και εσύ να σου πω για το πόσοι γάμοι υπάρχουν από μια σύμβαση κοινωνική, για να μην στεναχωρήσουμε και καλά τα παιδιά, ή τι θα πει η γειτονιά, τι θα πούν οι συγγενείς. Τώρα τα ξέρουμε. Υπάρχουν γύρω μας παντού.
0: Αυτό σημαίνει ευτυχία.
1: Δηλαδή εσύ είσαι ευλογημένος να έχεις μια κανονική ωραία οικογένεια, ευτυχισμένη. Που στον πυρήνα της έχει αγάπη.
0: Ναι.
1: Καλά, μα δεν λέω ότι είναι εύκολο.
0: Τι σημαίνει ευτυχία, παύλα δυσκολία. Είναι δύσκολο να κρατήσεις.
1: Μετά την κοινωνιολογική ανάλυση, μετά τη συζήτηση περί σχέσεων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο Πετάει Πετάει.
0: Είναι
1: αύριο Κατερίνη.
0: Μεθαύριο Λάρισα.
1: Την Παρασκευή στο Βόλο.
0: Και Παρασκευή στο Βόλο.
1: Λοιπόν.
0: Πόσο νιώθω δέος και τρακ που θα παίξω στο Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας. Δηλαδή, δεν θα είμαι χαρούμενος. Δεν πρέπει να είμαι χαρούμενος, Σωτήρη. Που θα πω σε ένα ωραίο κτίριο που φτιάξατε. Σε ένα ωραίο θέατρο που το εγκαινίασε. Θυμάμαι ο Πατριάρχης, ο Πρωθυπουργός. Ήταν ο Μακαριότατος. Και τώρα θα πει ο Θανασάκης. Πώς να μην πω ευχαριστώ. Πώς να μην πω ευχαριστώ και στη δουλειά μου.
1: Άλλος θα μπορούσε να σκέφτεται ότι μου τα φέρνει η ζωή γιατί το αξίζω. Δεν έχει αυτή την ευγνωμοσύνη που έχεις εσύ.
0: Πρέπει να έχουμε. Πρέπει. Έχω δέος και τράκ που θα παίξω σε εσάς. Γιατί μπράβο που ο Βόλος έκανε ένα τόσο...
1: Κάνεις προσευχή το πρωί ή το βράδυ και πρωί και βράδυ. Είναι πολύ ιδιωτικό αυτό που ρωτώ, αλλά τώρα επειδή καταλαβαίνουμε
0: την πίστη σου. Θα σου πω κάτι που λέω και στο γιο μου. Κοίτα ψηλά, να κοιτάς πάντα ψηλά κάθε μέρα και να του κλείνεις το μάτι, να του λες γεια σου ρε άρχοντα, σ' αγαπώ. Αυτό φτάνει, μας ακούει ο Θεός. Νομίζουμε, εμείς είμαστε άνθρωποι, ο Θεός είναι ένας. Του λέω Ιερώνυμη, κοίτα ψηλά και κλείνει το μάτι, άρχοντα.
1: Έχει την τρέλα τη δική σου, ο Ιερώνυμος.
0: Έχει την ομορφιά της μαμάς και την τρέλα τη δική.
1: Και την τρέλα τη δική, εντάξει. Λοιπόν, γέλα να φτάσουμε κάποια στιγμή στην παράσταση.
0: Ναι, θα φτάσουμε. Κοίτα, Σωτήρη, είναι μια ωραία παράσταση. Γελάει ο κόσμος. Είναι διαδραστική. Συμμετέχουμε. Κατεβαίνουν και κάτω στο κοινό. Γελάει το κοινό. Και είμαι πολύ ευτυχής. Είναι μια δοκιμασμένη συνταγή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καινούριους συναδέλφους που ήρθανε. Στον Γιάννη τον Κρητικό. Στον Πέτρο τον Ξεκούκη που είναι αδερφός μου και τον αγαπώ πάρα πολύ. Πολύ καλός ηθοποιός. Και καταρχήν. Μεγάλος, σπουδαίος άνθρωπος. Μετά είναι η Νίνα Έπα, είναι η Δήμητρα Ιδερζέκου. Αχ, η ζωή γεράζει.
1: Τη Δήμητρα την είχα βγάλει που κάνει την Αλίκη. Κάνει αυτά τα ωραία βιντεάκια.
0: Είναι σωτηρή. Είναι ίδια η Αλίκη.
1: Είναι ίδια. Και εγώ τρομάζω, δηλαδή. Εμένα μου την πρότειναν από τον εκδοτικό οίκο. Έτσι, ναι. Γιατί είναι στα B-Books. Και λέω ναι, μου στείλαν δηλαδή, είδα το υλικό της, είναι υπέροχη ως Αλίκη.
0: Και πρόσεξε αυτό το κορίτσι, θα το πω εγώ. Δυσκολεύεται στο θέατρο, δυσκολεύεται στην τηλεόραση και δημιούργησε την Αλίκη Γιουκλάκη. Γι' αυτό λέω σε όλα τα νέα παιδιά, παιδιά, να προσπαθείτε. Να, το είδε τώρα ο κύριος Πολύσος. Κάποιος θα σας δει, κάποιος θα σας απαντάρει, κάποιος θα σας πάρει στη δουλειά. Αρκεί να προσπαθήσετε. Και γι' αυτό είναι κοντά στη δουλειά μας. Εγώ την αγαπώ πάρα πολύ τη Δερζέκου, τη Δήμητρα. Τη Θα έρθεις εδώ.

0: εδώ σιγά σιγά και σιγά σιγά θα απλωθείς και θα μπεις και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Πρέπει εμείς οι μεγαλύτεροι να προστατεύουμε και να φέρουμε στο θέατρο τα νέα παιδιά.
1: Και κάνει μια Γερμανίδα, έτσι.
0: Ναι, ίδια. Πεθαίνω. Έχουμε και μια Ιταλίδα όμορφη και μια Τουρκάλα που είναι
1: ερωτευμένη. Γιατί είναι οι τρεις ερωμένες, είναι το τριπλό ταμπλό που λέγαμε.
0: Μπράβο. Το είχε παίξει παλιά ο Δημήτρης Χόρν, ο Γιάννης ο Μπέζος, ο Τζέρι Λιούις. Εγώ κάνω το ρόλο του Τζέρι Λιούις. Το αντιλαμβάνω, Σωτήρη. Και έρχομαι εγώ.
1: Εσύ είσαι ο κολλητός τώρα του πιλότου.
0: Είμαι ο κολλητός του πιλότου. Μπαίνω στο σπίτι γιατί έχω πουλήσει όλα τα πρόβατά μου. Στο νησί της Κρήτης τα λέμε κουράδια. Πήρα όλες τις οικονομίες μου και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και έρχομαι στην Αθήνα για να παντρευτώ. Έλα όμως που μου πέφτουν τρεις ωραίες γυναίκες και τα χάνει ο Σύφης. Και έτσι ο κόσμος γελάει μέσα από τις καταστάσεις που ζει αυτός ο άνθρωπος μέσα στο ίδιο το σπίτι. Μέσα σε μια μέρα εκτελείσαν όλες αυτές οι φάσεις.
1: Μπράβο. Υπέροχα. Λοιπόν.
0: Θέλω πολύ να έρθει, Σωτήρη.
1: Κάτσε να τα πούμε ξανά.
0: Ναι.
1: Αύριο είστε Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Μεθαύριο είστε στη Λάρισα.
0: Λάρισα.
1: Στο θέατρο της Νέας Ιωνίας. Στη Λάρισα είστε στα Βικτόρια Σινεμάς.
0: Ναι, έτσι. Την Πέμπτη. Και Παρασκευή
1: την Πέμπτη στις 8.30 και την Παρασκευή, επειδή είναι τα καταστήματα, επειδή είναι Παρασκευή, 9 και 4, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι παράσταση που θα φύγετε στις 12, μια χαρά είναι.
0: Όχι,
1: μετά θα πάτε για ποτό.
0: Είναι δίωρη, γεμάτο γέλιο. Εγώ θέλω να την κόψω, τσακώνω με τη Βάση Παναγοπούλου, να τη μειώσω. Μου λέει δεν γίνεται, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η ιστορία και να γελάει συνέχεια ο κόσμος. Μα λέω η δάσκαλή μας, έλεγε ο κ. Σοφέρτης, ο Γιάννης, Θανάση, μίκρινε, για να έρχονται και να ξανάρχονται.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα λέω πάμε περιοδεία.
1: Επειδή μου και εγώ θεωρώ εκεί το 1,50 ότι είναι το όριο. Δηλαδή δεν πρέπει και τα 10 λεπτά να αφαιρέσεις, το καταλαβαίνει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις τα Ben Hur που είναι 3 ώρες, τι γίνεται.
0: Όχι, όχι, εμάς είναι 2 ώρες με το διάλειμμα.
1: Εντάξει. Σε αγαπώ, το ξέρεις.
0: Το ίδιο, Σωτήρι μου.
1: Λυπάμαι που δεν μπορούμε να πούμε άλλα πράγματα.
0: Ναι,
1: θα τα πούμε και αυτά. Με το καλό
0: νομίζω,
1: όλα.
0: Νομίζω, κοίτα, σου το φίλο και θα ξαναμιλήσουμε.
1: Με το καλό όλα, Θανάση μου.
0: Νομίζω. Νομίζω πρώτο Θεός.
1: Κόπιασες πολύ για να φτάσεις εδώ που είσαι. Ευλογήθηκες, αλλά κόπιασες και πολύ. Καλή αντάμωση. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Γεια και χαρά.
0: Σας χαιρετώ.
1: Πετάει λοιπόν. Ξαναλέω, ως προς τα της Θεσσαλίας. Βικτόρια Σίνεμα στην Πέμπτη στις 8.30. Στο θέατρο της Νέας Ιωνίας την Παρασκευή το βράδυ στις 9 και 4.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210-66683.
5: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
6: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
7: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και Ι.
3: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ρίπερ και Τζίζελ του Ιταλικού εργοστασίου Μπιάνκι.
2: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Μάραθον Γερμανίας και Μπιάνκι Ιταλίας.
3: Ανταλλακτικά ρότρων Κβέρνελαντ, Γκρεγουάρ Μπεσόν, Κουν, Βόγγελνουτ, καθώς και ελληνικών.
2: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
3: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
2: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
3: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
2: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
3: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
2: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
3: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο. 5,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: θεατραλιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Δεν λένε να κοπάσουν την ίδια ώρα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Εκατοντάδες οι τραυματίες, χιλιάδες οι συλλήψεις.
1: Στη νοτιοαφρικανή νομικό Ναβανεθέμ Πιλάι απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την προσφορά της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου.
0: Έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ το 90% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών. Πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εργασία τους.
1: Κλειστό έμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τεχνικά κλιμάκια διερευνούν τα αίτια της έντονης οσμής. Τα μαθήματα έγιναν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφάλειας. Το μήνυμα του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη. Να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ένδοη οικογενειακή βία ξεπέρασαν τις 14.500 οι καταγγελίες μέσα στους πρώτους 8 μήνες του έτους. Σχεδόν 9.000 οι συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.
1: Δεκτά θα γίνονται τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών. Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση, την οποία υπέγραψαν τα Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Περιβάλλοντος.
0: Στα αθλητικά, την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Στις 9:15 απόψε υποδέχεται στα Ανολιώσια την Ανατολού Εφές.
1: Στο ποδόσφαιρο, την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα μπαράζ η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων σε διπλούς αγώνες για την πρόκριση στα τελικά του Euro 2027. Το πρώτο παιχνίδι στις 9 Νοεμβρίου στο Reykjavik και το δεύτερο στις 17 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο.
0: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιμο. Ανεμινότιε έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Με δύο πρόσωπα ο καιρός το Σαββατοκυριακό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 15-20 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Τώρα, Παναγιώτη, αύριο αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ημιμαραθώνιου δρόμου.
3: 10 δρομολόγια του προαστιακού Πάτρας θα ακυρωθούν αύριο λόγω ημιμαραθωνίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη γραμμή Άγιος Ανδρέας Ρίο και αντίστροφα από τις 4:30 το απόγευμα μέχρι λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Στενάζουν οι πολίτες από την ενεργειακή κρίση και οι ισχυροί της Ευρώπης αδυνατούν να συμφωνήσουν στη δημιουργία κοινής ασπίδας, η οποία θα βάζει φρένο στο κύμα των ανατιμήσεων. Ελλάδα και Ιταλία επιμένουν στην ανάγκη δημοσιονομικής χαλάρωσης με σκοπό να στηριχθούν περισσότερο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις τη δύσκολη συγκυρία την οποία διανύουμε. Τις προσδοκίες, ωστόσο, εκμηδενίζει η δήλωση του Επιτρόπου για Οικονομικά Θέματα Ντομπρόφσκης, που επιμένει στη δημοσιονομική σταθερότητα και απορρίπτει το σενάριο της ευελιξίας. Οι ελπίδες των του Νότου για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση στρέφονται πλέον στη Σύνοδο Κορυφής. Μέχρι τότε, τα κράτη-μέλη σταθμίζουν τις εξελίξεις, ενώ καταλήτης αναμένεται να αποτελέσει απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να βάλει φρένο στις εξαγωγές αμερικανικού πετρελαίου προς την Ευρώπη. Η γυραιά Ήπειρος Βαγγέλη Αρετέο εμφανίζεται για μία ακόμα φορά διαιρεμένη. Δεν αφουγκράζεται την κοινωνία, αδυνατεί να λάβει πρωτοβουλίες, περιορίζεται σε συστάσεις και νύπτει τα σχήρα της. Σαν Πόντιος Πιλάτος, λες και η κρίση δεν την αφορά, ενώ τα αποθέματα αερίου βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και μόλις μπαίνουμε στο χειμώνα.
4: Μια εβδομάδα πριν από την φθινοπορεινή σύνοδο κορυφής, Βασίλη, οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονται πόσο χώρο θα έχουν για πρόσθετη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με τις χώρες του Νότου να ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ενώ οι χώρες του Βορρά επιμένουν στην πειθαρχία και μάλιστα σε μια σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία. Και μέσα σε αυτήν την διαμάχη, όπως είπες και εσύ, εμπλέκεται πλέον και ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο οποίος προειδοποίησε ότι η διαρκής διεύρυνση των δημοσιονομικών περιθωρίων μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Έτσι ουσιαστικά βάζει όρια σε όποιες προσδοκίες για νέες εξαιρέσεις, την ώρα που Ιταλία και Ελλάδα προσπαθούν από τη δικιά τους μεριά να αλλάξουν την δυναμική, αλλά όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, Βασίλη, ότι θα πάμε στην σύνοδο κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας χωρίς συμφωνία και ίσως θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί συμφωνία ακόμα και τότε.
1: Μια ευρωπαϊκή διαμάχη, Βαγγέλη, της οποίας το μάρμαρο πληρώνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Όσο οι Βρυξέλλες χρονοτριβούν και δεν λένε να πάρουν γενναίες αποφάσεις για τη διαχείριση αυτής της πρωτοφόρους κρίσης, η κατάσταση χειροτερεύει στις ενεργειακές αγορές και αυτό αποτυπώνεται και στην καθημερινότητά μας. Τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου το αποδεικνύουν με τον πιο τρανό τρόπο. Ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5% και τροφοδοτείται εμφανώς από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε 55% αύξηση στο φυσικό αέριο, σχεδόν 39% στο ντίζελ. Μιλάμε δηλαδή, Δημήτρη Χριστούλια, έναν πραγματικό ενεργειακό αρμαγεδόνα.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, όπως θα λες είναι τα πράγματα. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, από την Eurostat, όπου εκτόξευσε ουσιαστικά τον πληθωρισμό στη χώρα μας στο 5,1. Σήμερα ήρθε η Ελληνική Στατιστική
0: Αρχή. Η επιβεβαίωση ουσιαστικά.
5: Πολύ σωστά, να δώσει με τα στοιχεία τον πληθωρισμό στο 5% το Σεπτέμβριο, από 3,8 τον Αύγουστο, 3,4 τον Ιούλιο και 4,4% τον Ιούνιο. Άρα βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, που σε μεγάλο βαθμό, Ελισάβετ, οφείλεται στις αυξήσεις που σημειώνουν τιμές των καυσίμων αλλά και του φυσικού αερίου εξαιτίας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή. Τώρα, να σου πω ότι στη λίστα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τις ετήσιες ανατιμήσεις περιλαμβάνονται το κρέας με αύξηση 12,3%, τα αλίπαστα ψάρια 11,5% ακριβότερα σε ένα χρόνο, το αρνί και το κατσίκι 9,7%, τα αυγά 6,6%, το χοιρινό 4,4%. Δηλαδή βλέπουμε για άλλον ένα μήνα ότι υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις, ισχυρές, έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε ό,τι αφορά τα κρέατα, το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοπίας είναι ακριβότερα κατά 2%.
0: Και θα μιλήσουμε αναλυτικά σε λίγο για τους φούρνους, οι οποίοι κρούν καμπανάκι κινδύνου.
5: Ακριβώς.
0: Φαίνεται δηλαδή ότι έχουμε και στα τρόφιμα, γιατί εκεί περιμέναμε, Δημήτρη, ότι λόγω της συμφωνίας κυρίων που είχαμε τον Σεπτέμβριο και διανύουμε και τον δεύτερο μήνα τώρα, τον Οκτώβριο, θα έχουμε μια συγκράτηση.
5: Έχουμε πει, αν εξετάσουμε μήνα-μήνα, γι' αυτό βγήκε το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανικών Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ, και είπε ότι υπάρχει αποπληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Σεπτέμβριο 0,75%. Αλλά άμα τα εξετάσουμε σε ετήσια βάση, είναι αυτό που λέμε συνέχεια μέσα από τον Real FM, ότι οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Εάν κάποιο μήνα, για τον οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να μην ακριβαίνουν περαιτέρω ή μπορεί να καταγράφονται σε κάποια προϊόντα
0: μικρή αποκλιμάκωση, ναι.
5: Δυστυχώς, Ελισάβετ, δεν γίνεται σιτή στους καταναλωτές, ναι. Και δεν γίνεται σιτή, γιατί θα σας πω ότι εκτός από τις τιμές που ψάχνουν οι καταναλωτές μέρα-μέρα να δουν ποιες είναι οι φθηνότερες, αυτό πλέον που κάνουν οι περισσότεροι είναι να στρέφονται στις προσφορές και στις εκτόσεις που κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Όπως είπες και εσύ, οι μεγαλύτερες αιτήσεις αυξήσεις καταγράφονται στο φυσικό αέριο 55,2%, στο πετρέλαιο κίνησης 38,8% και στην αμόλυβδη βενζίνη 22,5%. Στα ενίκια έχουμε ετήσια άνοδο 5,9%, ενώ 5,3% έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση των κατοικιών. Επίσης, τα αεροπορικά εισιτήρια, οι μεταφορές
0: και αυτά λόγω καυσίμων προφανώς
5: 22%. Και αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση είναι ότι στα ξενοδοχεία η αύξηση φτάνει, η ετήσια άνοδος του κόστου φτάνει σχεδόν το 30%, 29,8%. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα στα 102 δολάρια το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σταθερά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης έχει μειωθεί από τα 2,20-2,21 που ήταν η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, πλέον είναι στα 2 ευρώ και 13 λεπτά. Δηλαδή ξεκινάμε, αρχίζουμε και είμαστε πιο χαρούμενοι όταν βλέπουμε να πέφτει κάτω από τα 2,20 κάποιο καύσιμο, είτε η αμόλυβδη βενζίνη είτε το πετρέλαιο κίνησης. Το φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει τα 77 ευρώ την μεγαβατόρα και το λέω έτσι με έμφαση, γιατί πρέπει να σου θυμίσω, Ελισάβετ, ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η τιμή του φυσικού αερίου ήταν στα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα, δηλαδή
0: έχει
5: υπερδιπλασιαστεί, πάρα πολύ σωστά. Τώρα, υψηλές τιμές στην ενέργεια, εκτός από τις επιπτώσεις που έχουν στα νοικοκυριά, όπως ξέρουμε, έχει επιπτώσεις και στις επιχειρήσεις. Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις,
0: Ελισάβετ, το βιώνουν πιο έντονα το ενεργειακό κόστος, να το πούμε έτσι, γιατί ένας κλάδος είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, οι φούρνοι. Εδώ κρούν ένα καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος και λένε ταυτόχρονα, Δημήτρη, ότι τους τελευταίους μήνες είναι πολλοί οι φούρνοι που δεν αντέχουν πλέον και βάζουν λουκέτο.
5: Θα σου πω κάτι, Ελισάβετ. Απ' τη μία ακούσαμε την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, να λέει ότι περίπου 1.500 αρτοπία έκλεισαν την τελευταία τριετία. Τα 1.200 μάλιστα ανέστηλαν τη λειτουργία τους λόγω οικονομικών προβλημάτων και τα 300 λόγω της μη ύπαρξης διάδοχης κατάστασης, που σημαίνει ότι τα περισσότερα αρτοπία πιέζονται πάρα πολύ από το ενεργειακό κόστος, και όχι μόνο. Έδωσε μια συνέντευξη τύπου η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Ήταν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, πρέπει να σου πω, και ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς. Μάλιστα, ο κύριος Καβαθάς ανέφερε πως το ίδιο διάστημα το σύνολο των βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής αρτοπίας και άλλη συναφού δραστηριότητα που έκλεισαν είναι περίπου 5.000 επιχειρήσει.
0: Είναι πάρα τελευταία πολύ μεγάλο
5: τρίτη, είναι πάρα πολλέ. Το βασικό αίτημα, εκτό από το ενεργειακό πρόβλημα, και κλείνω με αυτό, Ελισάβετ, τη Ομοσπονδία Αρτοπιών, είναι η αλλαγή τη νομοθεσία, αυτό που ορίζεται ω φούρνο, προκειμένου να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, ιδιαίτερα στα σημεία του bake-off.
0: Για να προστατευτεί ο κλάδο και το επάγγελμα. Ναι.
5: Να υπάρχει σαφή διάκριση μεταξύ του παραδοσιακού αρτοπίου και των σημείων bake-off.
0: Οι αρτοποιοί φέτο θέλουν 1.400 ευρώ παραπάνω το μήνα μόνο για την ενέργεια, δήλωσε στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, Κώστας Κευρικίδης.
6: Η κιλοβατόρα έκανε από 12 έως 18 λεπτά. Έτος είναι από 20 έως 28 λεπτά η κιλοβατόρα. Μιλάμε για μία αύξηση 10 λεπτών κιλοβατόρα. Στις 10.000 κιλοβατόρες είναι 1.000 ευρώ το μήνα, μόνο από το ρεύμα. Στο πετρέλαιο, όπου πέρσι τέτοιο καιρό έκαμε 1,60 με 1,70 και αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 2 με 2,20. Ο αρτοπίος πέρσι τον Αύγουστο με φέτος τον Αύγουστο θέλει 1.400 ευρώ το μήνα παραπάνω μόνο στην ενέργεια. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί επιδότηση στο ρεύμα. Η επιστολή η δικιά μας είναι προς το Υπουργείο για επιδότηση 0,07 λεπτά κιλοβατόρα. Τον Αύγουστο του 2021 που ξεκίνησε η ανατίμηση στο ρεύμα και σε όλα αυτά έχουν κλείσει κοντά στα 1.500 αρτοπία. Εγώ βλέπω να μεγαλώνει πολύ το νούμερο σε περίπτωση που δεν δοθεί και η επιδότηση αυτή.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε κρίσιμοι για το μέλλον των κινητοποιησεών τους, θεωρείται η σημερινή σύσκεψη των αλιέων. Οι ψαράδες έχουν δεμένες τις βάρκες τους για ένα τη ημέρα, οι ιχθυόσκαλες δεν λειτουργούν και στην αγορά οι ελλείψεις είναι ορατές, με τους καταναλωτές να βρίσκουν πλέον μόνο κατεψυγμένα ψάρια ή ιχθυοτροφείου. Οι αλίες, μέρη Παπακοσταντίνου, είχαν συζήτηση για το ενεργειακό κόστος με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και τη διαβεβαίωση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα.
7: Οι επαγγελματίες αλίες συνεχίζουν την απεργία διαρκείας τους για ένα τη μέρα, η οποία υπενθυμίζουμε ότι ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, με κύριο αίτημα τη δραστική μείωση του κόστους των καυσίμων και συγκεκριμένα την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου στα 50 λεπτά το λίτρο. Χθες το βράδυ φάνηκε να ανοίγει ένα παράθυρο συμβασμού μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων του κλάδου με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σημείο καμπής ήταν η συνάντηση με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σκινά, ο οποίος βρέθηκε μαζί τους για 2 ώρες στη Χαλκιδική. Η κυβέρνηση από την πλευρά της διαστόματος Πρωθυπουργού ξεκαθάρισε ότι αναλαμβάνει προσωπικά το ζήτημα και θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης, ανακοινώντας μάλιστα το διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετους πόρους που θα αφορούν την αγορά δικτύων, Ωστόσο, η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές παραμένει ακόμα μεγάλη. Οι αλλοί χαρακτηρίζουν ψίχουλα την προτινόμενη ενίσχυση των 25 έως 30 λεπτών που συζητήθηκε και επιμένουν σταθερά στο αίτημά τους για επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου που θα αγγίζει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο, προκειμένου να καταστεί η βιώσιμη έξοδο των κακιών στη θάλασσα. Τώρα, η βάση των αλλιών σε πολλές περιοχές, όπως Κρήτη, Ηλία κτλ., απέρριψε τα μέτρα ως σταγόνα στον ωκεανό, επιμένοντας ότι με αυτές τις τιμές είναι αδύνατο να λύσουν κάπου. Και αυτή την ώρα οι τοπικοί αλλιευτικοί σύλλογοι βρίσκονται σε διαρκείς εσωτερικές διαβουλεύσεις για να καθορίζουν την κοινή τους στάση. Πάντως η τάση δείχνει ξεκάθαρα κλιμάκωση. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά τις επόμενες ώρες, οι ψαράδες δηλώνουν ότι δεν επιστρέφουν στα σκάφη. Αντίθετα, προγραμματίζουν μεγάλες συντονισμένες κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς λιμανιών σε ολόκληρη τη χώρα και για την ερχόμενη Κυριακή, ακόμα 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, μάλιστα, εάν δεν μεσολαβήσει κάτι άλλο. Και βέβαια, οι επιπτώσεις, όπως είπε και εσύ, στην αγορά είναι εμφανείς. Η κατάσταση στις ηχθειαγορές και στις ηχθειόσκαλες της χώρας είναι οριακή. Οι ελλείψεις σε φρέσκα ελληνικά ψάρια είναι πλέον καθολικές. Πολλά συνοικιακά ηχθειοπολία, μάλιστα, έχουν κατεβάσει ρολά. Ενώ οι πάγκοι που μένουν ανοιχτοί γεμίζουν σχεδόν αποκλειστικά με εισαγόμενα προϊόντα και ψάρια ηχθειοκαλλιέργειας. Και σε αυτό το περιβάλλον, βέβαια, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές στα ελάχιστα διαθέσιμα ντόπια αλλιεύματα, με την αγορά να εκπέμπει σήμα κινδύνου, όσο τα καΐκια εξακολουθούν να παραμένουν δεμένα.
1: Με πρόλαβες για τις τιμές, Μέρη Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες έχει δεσμευτεί να ανακοινώσει σύντομα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης στη δημόσια τηλεόραση.
8: Σε μία εβδομάδα βρήκαμε το καλύτερο που μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Οικονομικών εκείνη τη στιγμή και να διπλασιάσουμε την επιδότηση που είχαμε δεσμευτεί να δώσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν άγγιζε το αίτημα των αλλίων που ήταν τα 50 λεπτά. Εμείς εξηγήσαμε ότι εξαντλούμε τις δυνατότητές μας, αλλά επίσης τι είπαμε, ότι εξετάζουμε επιπλέον μέτρα και θα ανακοινώσουμε επιπλέον μέτρα εντός του μήνα, εντός ημερών, όσον αφορά τη στήριξη στους αλλιείς, τους οποίους θέλουμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και για το πετρέλαιο, ναι. Διότι συνεχίζεται η κρίση, ναι. Συνεχίζονται οι μήνες που θα πρέπει να στηριχθούν οι αλλιείς. Και επίσης για το θέμα των δικτυών, που είναι ένα σημαντικό θέμα για τους παράκτιους. Κοιτάξτε, έχει πέσει και στο τραπέζι να ακυρωθούν κάποιες άλλες δράσεις για να πάνε χρήματα στους ψαράδες.
0: Στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πριν από λίγο η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποφάσισε να δεσμεύσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου. Νωρίτερα, η 19χρονη κόρη τους κατέθεσε στον ανακριτή και επιβεβαίωσε πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και πως η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Ο Δημήτρης Δαμιανός έχει το ρεπορτάζ.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις ό,τι αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Να ξεκινήσουμε από τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι πλέον, εκτός βεβαίως του αδικήματος της ανθρωποκτονίας, για το οποίο ήδη τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και η ανάκριση είναι σε εξέλιξη, θα ερευνηθούν και για ακόμη τέσσερα βαριά αδικήματα οικονομικής φύσεως. Μιλάμε για απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και αντιποίηση οικονομικού επαγγέλματος, διότι ήδη έχει σταλεί το...
0: Έχει ανοίξει λοιπόν η βεντάλια, Δημήτρη.
9: Βεβαίως, ήδη έχει σταλεί το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην εισαγγελία Αθηνών. Mm-hmm. Ήδη εκείνη έρευνα και για τα αδικήματα αυτά. Προφανώς, τις τελευταίες ημέρες που η αρχή είχε ξεκινήσει την έρευνά της και είχε εντοπίσει και τη θηρίδα στο Κολονάκι, έχει εντοπίσει και άλλα στοιχεία. Έχουν ήδη σταλεί και στα χρηματολόγια ερωτήματα και σε ασφαλιστικές εταιρείες για τι ακριβώς έχουν στην ιδιοκτησία τους οι δύο γιατροί. Και βεβαίως το σκέλος αυτό της υπόθεσης θα ερευνηθεί σε χωριστή δικογραφία. Σε ό,τι αφορά την κόρη των δύο γιατρών, πράγματι κατέθεσε σήμερα εδώ τα δικαστήρια.
0: Μετά από αίτημα του πατέρα.
9: Πράγματι, ο πατέρας της την είχε καλέσει ως μάρτυρα. Παρέμεινε μία ώρα περίπου στο γραφείο του ανακριτή και αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως πρώτη πληροφόρηση είναι ότι φέρεται να επιβεβαίωσε αυτά τα οποία λέει ο πατέρας της, ότι δηλαδή της διενεργήθηκε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της και ο ίδιος δεν γνώριζε ότι αυτό έχει συμβεί, ότι η πλασμαφαίρεση αυτή έγινε σε δύο φάσεις και ότι η ίδια ήταν αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ το μοιραίο απόγευμα της 4ης 9 Σεπτεμβρίου που έφυγε από τη ζωή Γιώργος Μαζονάκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: στο αστυνομικό δελτίο να παραμείνουμε. Νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Λάος που φέρεται να είχε στήσει κύκλωμα εικονικών εταιριών και να πραγματοποιούσε απάτες σε βάρος του δημοσίου αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστοί τραγουδιστές που είχαν συνεργαστεί μαζί του έχουν ήδη καταθέσει, ενώ οι ελεγκτές κάνουν φύλο και φτερό αναλήψεις από συγκεκριμένους λογαριασμούς και τραπεζικές θηρίδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν παράλληλα οι συνομιλίες του Προέδρου του Εξωκοινοβουλευτικού Κόμματος που φέρεται να έχουν καταγράψει αστυνομική Θεοδόση Πάνου, ο οποίος, να πούμε, ότι επικαλέστηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
10: Βεβαίως, όπως είπε στους αστυνομικούς, ότι αισθάνεται πως μάλλον θα υποστεί κάποιο εγκεφαλικό, γιατί είχε έντονος πόνος στο στήθος, στην πλάτη, αλλά είχε μουδιάσει και το χέρι του. Μεταφέρθηκε στο, σπεσμένα βέβαια, στο νοσοκομείο. Φαίνεται όμως ότι όλα καλά όσον αφορά στην υγεία του Φίλιππου Καβούρη. Τώρα, για την συγκεκριμένη υπόθεση, οι τραγουδιστές που προανέφερε στις καταθέσεις τους ουσιαστικά δείχνουν τον Φίλιππο Καβούρη ως τον άνθρωπο που έκλεινε δουλειές για τρία πολύ γνωστά συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στη Συγκρού και στο Νέο Κόσμο, χωρίς ο ίδιος να φαίνεται να έχει ιδιοκτησιακή σχέση με αυτά τα κέντρα και χωρίς να έχει εξηγήσει βεβαίως τους γνωστούς καλλιτέχνες, γιατί μιλάμε για βαριά ονόματα στο λαϊκό πεντάγραμμα, ποια είναι η σχέση του. Όλα έδειχναν ότι μιλούσε σαν να είναι ιδιοκτήτης, σαν να διαχειρίζεται ο ίδιος τα χρήματα αυτών των κέντρων. Όλοι οι τραγουδιστές που έχουν καταθέσει υποστήριξαν ότι οι αμοιβές τους ήταν κανονικές, ότι όντως είδαν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που κατατίθεται τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν από κάποια άλλη εταιρεία, αλλά τα είχε καταθέσει κανονικά και έτσι δεν έδωσαν εταίρο σημασία. Από την άλλη πλευρά τώρα, και όσον αφορά τις εταιρείες βιτρίνα που φέρεται να έστεινε ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Και δεν ήταν λίγες, Θεοδόση, αυτές. Δεν ήταν λίγες οι εταιρείες βιτρίνα.
10: 29 εταιρείες βιτρίνα και 10 νόμιμες. Σύνολο 39 εταιρείες. 29 στα χαρτιά, οι 10 κανονικές με προσωπικό και με συγκεκριμένο κύκλο και μάλιστα μεγάλο εργασιών. Τώρα,
1: και από ό,τι διαβάζω, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, ο ίδιος δήλωνε ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ.
10: Θα πάμε και εκεί, γιατί παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπες, αλλά επιτρέψτε μου να σας το αφήσω για το κερασάκι στην τούρτα. Διότι τούρτα χωρίς κερασάκι δεν γίνεται. Τώρα, τον και η κατάθεση του Μίστερ Κολοτούμπα, αλλά και και οι τηλεφωνικές υποκλοπές, νόμιμες επισυνδέσεις δηλαδή, που έχουν πραγματοποιήσει η εμπειρία αστυνομική της υποδιέθεσης δίωξη οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI. Ο Μίστερ Κολοτούμπας λοιπόν λέει στην κατάθεσή του ότι εγώ ήμουν άστεγος και με συνάντησε ο κύριος Καμπούρης και μου είπε θα σε πάρω εγώ, θα έρθεις στα γραφεία, θα σου βρω σπίτι, θα σου πληρώνω το ενίκιο και εσύ απλά θα υπογράφεις χαρτιά. Γιατί τον είχε, όπως έχουμε δει, τον είχε σε εταιρείες βιτρίνα σε τουλάχιστον 13-14 εταιρείες τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Άστεχος. Όντως του πλήρωνε το ενίκιο, αυτός αφού λέει στην κατάσταση του, υπέγραφα ό,τι χαρτιά μου έδειχνε, πήγαινα που μου έδινε, πήγαινα στις τράπεζες, έβγαζα κάρτες, πήγαινα στα ΚΕΠ και έκανα εξουσιοδοτήσεις, λέει, στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ό,τι μου έλεγε ο κύριος Καμπούρης, εγώ το έκανα γιατί μου πλήρωνε το ενίκιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η κατάθεση αυτή θεωρείται από τους αστυνομικούς ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά και οι συνομιλίες που έχουν υποκλαπεί και φαίνεται ότι ζητάει χρήματα ο Μίστερ Κολοτούμπας, μιλάει με ένα άλλο μέλος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που του λέει είμαι εγώ εδώ, περιμένω να μου δώσει τα λεφτά ο Φίλιππος, τα λεφτά που έχουμε συνονοηθεί και ακόμα δεν μου τα έχει δώσει. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην ογκώδη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στα χέρια ανακριτή και εισαγγελέα και πραγματοποιείται η κύρια ανάκριση. Ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να σας πω ότι την Κυριακή είναι σημαντική ημέρα, διότι θα βρεθεί ο Φίλιππος Καμπούρης και οι υπόλοιποι συλληφθέντες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα φορολογικά στοιχεία του ζευγαριού. Μην ξεχνούμε ότι και η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη και πρόεδρος του Λάος είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες. κατά μέσο όρο το έτος δήλωναν στην εφορία ποσά που δεν ξεπερνούσαν τις 12-13.000 το πολύ.
11: Από κοινού,
10: από κοινού, βέβαια. Μόνο μία χρονιά δήλωσαν ένα ποσό της τάξης των 26.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά και κατά την περίοδο της καραντίνας πήραν μάλιστα και επιστροφές. Ως εργαζόμενοι σε καταστήματα, ένα ποσό της τάξης των 4.500 ευρώ. Αν από την εφορία είχαν κάνει ένα κόπο έτσι να κάνουν μία απλή αναδίθηση στα social media που διατηρούσε το ζευγάρι στο διαδίκτυο, θα έβλεπαν ότι αυτοί οι άνθρωποι που δηλώνουν.
11: Το κόστος που δήλωναν δεν έφτανε να καλύψει τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποιούσαν συνεχώς στο εξωτερικό, Θεοδόση.
10: Σε Las Vegas και Dubai. Νομίζω ότι μόνο τα εισιτήρια θα έπρεπε να είχαν καταναλώσει, να είχαν χαλάσει κάτι.
11: Το ετήσιο εισόδημά τους.
10: Από το ετήσιο εισόδημά τους. Τώρα λοιπόν όλα αποκαλύφθηκαν και φαίνεται πως τα έκαναν αυτά τα ταξίδια από τους έμπειρους αστυνομικούς της δίωξης οικονομικού εγκλήματος.
11: Και φαίνεται ότι θα δούμε κι άλλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
0: Η διεθνή επικαιρότητα 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις δεν λένε να κοπάσουν. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις με αποκλεισμούς σχολείων, πορείες σε πολλές πόλεις της χώρας, εκατοντάδες τραυματίες στις συγκρούσεις με την αστυνομία. Εν τω μεταξύ, το μαθητικό κίνημα φαίνεται ότι επηρεάζει και άλλες γειτονικές χώρες. Στο Βέλγιο έχουν ξεσηκωθεί μαθητές, καθηγητές και συνδικάτα και πριν από λίγο είχαμε και εκεί επεισόδια, Τζέννη Κρυθάρα.
12: Οι χιλιάδες διαδηλωτές στη Γαλλία Ελισάβετ προαναγγείλουν και νέες κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα. Έως και 1.000 σχολεία συνεχίζουν να τελούν υποκατάληψη. Ενώ παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή, οι μαθητές εξακολουθούν να φωνάζουν ότι τα αιτήματά τους δεν έχουν εισακουστεί από την κυβέρνηση. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ζητούν περισσότερες επενδύσεις στην παιδεία, κάλυψη των κενών σε καθηγητές και ανθρώπινες εγκαταστάσεις. Οι συλλήψεις είναι περισσότερες από 6.000, με τη συντριπτική πλειοψηφία να αφορά ανήλικους μαθητές. Εκατοντάδες είναι και οι τραυματισμοί, μεταξύ των οποίων και ακροτηριασμοί. Δημοσκόπηση του BFFTV δείχνει πως 34% των πολιτών θεωρεί ότι η αστυνομική βία που ασκήθηκε στις μαθητικές διαδηλώσεις ήταν υπερβολική. Την ίδια ώρα οι μαθητικές διαδηλώσεις επεκτείνονται και εκτός Γαλλίας. Εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης στο Βέλγιο. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν πλοίες νερού και συνέλαβαν περισσότερους από 100 διαδηλωτές. Οι γαλλόφωνοι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για το υψηλό κόστος της εκπαίδευσης και το μεγάλο αριθμό μαθητών σε κάθε τάξη. Ενώ και στην Ιταλία καταγράφονται οι πρώτες σχολικές καταλήψεις και κινητοποίηση μαθητών σε πόλεις όπως το Τωρίνο και η Ρώμη. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τεράστια κενά στην εκπαίδευση, αλλά και για το πρόσφατο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μελώνη, βάσει του οποίου τίθεται ανώτατο το αέριο 30% για τους μαθητές χωρίς σταλική υπηκότητα σε κάθε τάξη.
0: Τώρα, πριν από λίγο, Τζέννη, ανακοινώθηκε και το Νόμπελ Ειρήνης. Κάθε χρόνο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ανάμεσα στους υποψηφίους αρχηγούς κρατών, αξιωματούχους, προβεβλημένες προσωπικότητες. Οι επιλογές της Επιτροπής δημιουργούν πάντα αίσθηση. Αυτή τη φορά επελέγει η Νοτιοαφρικανή δικαστής, πιλάει για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο.
12: Η Ναβί Πιλά είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου νομικού κόσμου και του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γεννήθηκε το 1941 σε μία φτωχή γειτονιά της Νότιας Αφρικής και αντιμετώπισε μία διπλή διάκριση λόγω της ινδικής καταγωγής της αλλά και του φίλου της υπό το καθεστώτος του Apartheid. Μεταξύ πάρα πολλών άλλων, το 1995 ο Μαντέλα την πρότεινε ως δικαστή στο δικαστήριο του ΟΗΕ για τη γενοκτονία της Ρουάντα. Και έχει μείνει στην ιστορία για την απόφαση ορόσημο που έκρινε ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία γενοκτονίας και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
0: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μόνο ένα στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια.
2: Στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
15: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
14: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Γιαγιά μου, τι έχεις?
18: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
17: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
18: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
17: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
18: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
17: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
19: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
20: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
21: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
22: Μπαμπάκα μου.
23: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: στους 97,8.
1: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ικανοποιημένοι από την εργασία τους, δυσαρεστημένοι από τους ανωτέρους τους, κουρασμένοι από την οικονομική πίεση και έτοιμοι να προσαρμοστούν σε αλλαγές, εμφανίζονται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Έρευνα καταδεικνύει ότι η αύξηση του κόστου ζωής τους επηρεάζει σε ποσοστό 72% και μόλις το 10% δήλωσε πως έχει τη δυνατότητα αποταμίευσης. Η αμοιβή Αργυρό Μαυρούλη αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των εργαζομένων, με το 53% να θεωρεί πως υπάρχουν ανισότητες, δηλαδή πάνω από ένας στους δύο.
2: Η ακρίβεια, Βασίλη, ξανεμίζει τους μισθούς και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες ανισότητες στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της νέας έρευνας της PwC, 7 στους 10 εργαζόμενους πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι δεν αμείβονται δίκαια, ενώ μόλις 1 στους 10 δηλώνει ότι του περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα. Συγκεκριμένα, το 72% των εργαζομένων δηλώνει ότι η ακρίβεια επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά του, ενώ μόλις το 47% πιστεύει ότι ο μισθός ανταποκρίνεται στην εργασία που προσφέρει. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το 22% δυσκολεύεται να καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και το 7% δηλώνει ότι τις περισσότερες φορές αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Παρά την οικονομική πίεση, μόλις 1 στους 3 εργαζόμενους σχεδιάζει να ζητήσει αύξηση μισθού μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Την ίδια στιγμή, απαιτήσεις στους χώρους εργασίας, όπως λένε οι εργαζόμενοι, αυξάνονται. Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους αναφέρουν ότι ο φόρτος εργασίας τους αυξήθηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 35% αντιμετωπίζει κόπωση και επαγγελματική εξουθένωση. Ιδιαίτερα επιβαρημένες εμφανίζονται οι γυναίκες. 41% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει επαγγελματική εξουθένωση, ενώ 30% είναι το ποσοστό στους άντρες. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι το χάσμα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την έρευνα. Το 64% των εργαζομένων χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και τα ωφέλη από αυτό δεν μοιράζονται ισότιμα, όπως λένε οι εργαζόμενοι. Και το 69% των Ελλήνων βρίσκεται σε μία κατηγορία με περιορισμένα επαγγελματικά πλεονεκτήματα από τη νέα τεχνολογία. Αντίθετα, 7% διαθέτει εξειδικευμένες δεξιότητες, όπου μπορούν ουσιαστικά να ακολουθήσουν τη τεχνητή νοημοσύνη στην επαγγελματική του ζωή. Να πούμε ότι μόλις το 41% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση που χρειάζεται για να χρησιμοποιήσει κανείς τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αργυρό, υπεγράφει η υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι θα γίνονται δεκτά τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών.
2: 2 αντί για 2,5 που ισχύει μέχρι σήμερα, θα μπορούν πλέον τα παιδιά να εγγράφονται στους παιδικούς σταθμούς με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει από την κυρία Μιχαηλίδου και παράλληλα αυξάνεται τη δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών, κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου οι σταθμοί θα μπορούν να δέχονται έως και 15% περισσότερα παιδιά από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, ενώ προβλέπονται αλλαγές και στις προδιαγραφές των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
3: Κλειστό έμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων. Από το πρωί γίνονται τεχνικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις για να εντοπιστεί η πηγή της έντονης οσμής που έχει ανησυχήσει μαθητές και καθηγητές. Ενώ τα μαθήματα έγιναν μέσω τηλεκπαίδευσης, Νίκη Κότσου.
4: Ναι, Ελισάβετ, προκειμένου να διεξαχθεί τεχνικός έλεγχος στο δίκτυο φυσικού αερίου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας των μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η διενέργεια εργασιών συντήρησης και ο τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται ο Λέβητας και το δίκτυο φυσικού αερίου. Να πούμε ότι το συγκρότημα περιλαμβάνει 18 σχολικές μονάδες και μια σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι λεγόμενες ΣΑΕΚ, ενώ ο συνολικός πληθυσμός του υπολογίζεται σε περίπου 4.000 μαθητές και μαθήτριες και περίπου 400 εκπαιδευτικούς και μέλη του βοηθητικού προσωπικού. Η υπόθεση, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μετά την προληπτική εκένωση του συγκροτήματος στις 2 Οκτωβρίου, είχε προηγούμενα περιστατικά ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παρά τις αρχικές ανακοινώσεις ότι οι έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή στο δίκτυο διανομής, η προέλευση της οσμής δεν έχει εξηγηθεί με τρόπο που να έχει καθησυχάσει τη σχολική κοινότητα. Η σημαντικότερη εξέλιξη ήρθε την Πέμπτη, όταν το Δημοτικό χθες Συμβούλιο Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή λειτουργίας του συγκροτήματος.
3: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία, διαβεβαίωσε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
5: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
3: Άμεση παράδοση του πορίσματος ζήτησε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
6: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
1: Σε ψηφιακή καταγραφή και συστηματική παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών με τη λειτουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. Πρόκειται στην ουσία για μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία με αναλυτικές πληροφορίες για την αξία των σπιτιών που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων Σύση Σταύρου Πιεράκου θα μπορούσε να συμβάλλει και στην αυτόματη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
7: Πράγματι, Βασίλη, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που προβλέπεται σε διάταξη του υποδιαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας θα συγκεντρώνει στοιχεία για αγοραπολισίες, μισθώσεις και εμπορικές αξίες αντλώντας πληροφορίες τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Στόχος είναι το δημόσιο να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πού κινούνται σήμερα οι τιμές ανά περιοχή και κατηγορία ακινήτου. Η αλλαγή σε σχέση με τα δεδομένα που έχει σήμερα στη διάθεση το δημόσιο είναι ότι η νέα βάση δεν θα περιορίζεται μόνο σε πληροφορίες που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, αλλά θα μπορεί να τροφοδοτείται και με στοιχεία του ιδιωτικού τομέα, όπως δεδομένα από μεσητικά γραφεία ή άλλους επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων. Στην ουσία, τα στοιχεία της νέας βάσης θα μπορούν να αποτελέσουν ένα βασικό μπούσουλα και για την επόμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Και αυτό γιατί δημιουργείται υποδομή ώστε οι μελλοντικές αναπροσαρμογές των αντικειμενικών να ακολουθούν πιο στενά την πορεία της αγοράς και να βλέπουν τις πραγματικές εμπορικές τιμές. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών έγινε τον Ιούνιο του 2021 με τις τιμές να τίθενται σε εφαρμογή τον 2022. Από τότε όμως οι τιμές των ακινήτων έχουν καταγράψει μεγάλη άνοδο σε πολλές περιοχές της χώρας, με την ψαλίδα μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών να έχει ανοίξει σημαντικά. Η επόμενη αναπροσαρμογή εκτιμάται ότι θα γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι αντικειμενικές θα ενεργοποιηθούν το 2028 και από ό,τι φαίνεται η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα παίξει σημαντικό ρόλο.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Αποκαλυπτικά για την έκταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας είναι τα στοιχεία της αστυνομίας. Μέσα σε 8 μήνες οι καταγγελίες ξεπερνούν τις 14.500 και οι συλλήψεις αγγίζουν τις 9.000, ενώ χιλιάδες γυναίκες αναζήτησαν σε αυτό το διάστημα προστασία και υποστήριξη. Το θέμα επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
8: Καμπανάκι για την έκταση της ενδοοικογενειακής βίας χτυπούν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2026 καταγγέλθηκαν πάνω από 14.500 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 8.920 συλλήψεις για σχετικά αδικήματα. Την ίδια ώρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η κακοποίηση μπορεί να ξεκινήσει πολύ πριν από τη σωματική βία. Η υπερβολική ζήλια, η απέτηση για συνεχή ενημέρωση, ο έλεγχος του κινητού και των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η απομάκρυνση από φίλους και συγγενείς μπορεί να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις μιας σχέσης ελέγχου. Ανησυχητικά σημάδια είναι επίσης οι συστηματικές προσβολές, οι απειλές, ο εκφοβισμός, ο οικονομικός έλεγχος και η παραβίαση προσωπικών ορίων. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική και οικονομική κακοποίηση είναι εξίσου σοβαρές μορφές βίας με τη σωματική. Δεν χρειάζεται να υπάρξει σωματικό χτύπημα για να θεωρηθεί μια σχέση κακοποιητική. Σε άμεσο κίνδυνο, οι πολίτες μπορούν να καλέσουν το 100 για υποστήριξη σε γυναίκες που βιώνουν βία. Λειτουργεί όλο το 24ωρο η γραμμή SOS 15.900.
0: Αθλητικά.
1: Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
9: Και ξεκινάμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Κατάμεστο θα είναι το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο ντέρμπι της Super League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχουμε sold out, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί στις 9 η σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Λέει μετάδοση του αγώνα από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports. Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα των Ελπίδων που κληρώθηκε με την Ισλανδία. Η εθνική ομάδα Ελπίδων στο ποδόσφαιρο άντερ 29 ετών. Τα μπαράζ για την πρόκληση στα τελικά του Euro 2027. Οι αγώνες θα γίνουν

0: κυρίες και κύριοι, στη Σάνελ Αρένα των Άνω Λιωσίων, την Ανατολού Εφές, για πρώτη φορά με κάπου 22 χρόνια, ο Ολυμπιακός παίζει μακριά από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λόγω της ανακατασκευής που γίνεται στο Πειραϊκό Παλέ. Θα έχει ως έδρα το Ολυμπιακό Κτίριο των Άνω Λιωσίων, δηλαδή θα έχει κοινή έδρα με την ΑΕΚ. Λογικά, αν πάνε καλά τα πράγματα την κατασκευή, μέχρι τις αρχές Απριλίου θα παίζει στα Νολιώσια και τις εχώριες διοργανώσεις και την Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αίτητό του στην Ευρωλίγκα, πέτυχε την τέταρτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, ήταν ανώτερος, έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα, κέρδισε 92-74 την Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center του ΑΚΑ, Λεσόρ και Χέις Ντέιβις από 19 πόντους, ο Φρανσίσκο 17. Πολύ σημαντική η παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου που δήλωσε.
1: Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, παρόλα αυτά παίξαν πολύ καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Περιμένουμε και κάποια παιδιά που είναι τραυματίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Προχωράμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε ταπεινοί. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στη χρονιά. Έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας. Όλα τα παιδιά και νομίζω δίνουν το 100%. Το staff επίσης είναι εξαιρετικό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Είναι πάρα πολύ πλήρης η ομάδα. Νομίζω ότι οι διαφορές των παιχτών που μπαίνουν και βγαίνουν είναι πολύ μικρές. Έχουμε εξαιρετικούς παίχτες και εξαιρετικούς χαρακτήρες. Πολύ δυνατούς χαρακτήρες, προσωπικότητες. Τώρα δεν θα μ' άρεσε να κάνω συγκρίσεις. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα στο τέλος. Είναι ακόμα νωρίς.
0: Χθες στην Ευρωλίγκα είχαμε την πρώτη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από 4 παιχνίδια κέρδισε την Παρτιζάν Βελιγραδίου με 86-76. Το ποδόσφαιρο και πάλι σημαντική απώλεια για την Μαρσέη εν ώψη των αναμετρήσεων, την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την Europa League στην Μασσαλία. Δεν θα έχουν οι Γάλλοι τον Πιέρ Εμίλ Χόιμπερκ, τον Δανό Μέσο που τραυματίστηκε, θα είναι εκτός για 2 εβδομάδες. Τέλος, η Κόμο επέκτηνε για ένα χρόνο το συμβόλαιο του 27χρονου διεθνούς επιθετικού του Τάσου Δουβίκα, δηλαδή θα παίζει στην Ιταλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2030.
2: Ο καιρός.
3: Δύο πρόσωπα αναμένεται να έχει αύριο ο καιρός. Φθινοπορεινό στα δυτικά και τα βόρεια, σχεδόν καλοκαιρινό στα ανατολικά και τα νότια, τα Σουαρνιακέ.
4: Πραγματικά, Ελισάβετ, όπως θα λες, είναι αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Όμως στα δυτικά θα αρχίσει να συννεφιάζει με πυκνές συννεφιές στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Οπότε από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ισχυρότερες στο βόρειο Ιόνιο, την Κέρκυρα ουσιαστικά, και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4, θα πελάγει έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά όμως υπηρωτικά, όπως είναι η Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά, ακόμα και τους 30, στα νησιά τους 25 με 27. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά. Νοτιούς νοτιοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή πιθανότητα να βρέξει λίγο κυρίως στα γύρω ορεινά. Δυτικούς νοτιοαναδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε οι βροχές και καταιγίδες σιγά σιγά να επεκταθούν και στις ανατολικότερες συμπυρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ ο υδράγυρος θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση λόγω της συννεφιάς στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κίνηση αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
5: Εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
2: Τι Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Υπόθεση Μαζονάκη, η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Διαβάζουμε επίσης, εκτινάχθηκε στο 5% ο πληθωρισμός, που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις.
3: Και στο nikos.gr, συναγερμός στην Πολωνία επί τα αποκύμα επιθέσεων σε σχολεία, σύλληψη ανηλίκων για απειλές περί αιματηρής παρασύνδεσης.

0: Κεβής και Μητσοτάκης. Για ελληνοτουρκικά έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάη, Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Σαπρανίδης.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις στις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης όγκου πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα σε σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώρης αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητας στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιοφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2026.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ολς Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
14: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
13: Μετάφραση απόδοση Γιώργος TRT 95,1 FM Stereo.
15: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
16: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και σαρτζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
15: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
16: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φίνξ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
15: Σύρμα, σειρματόσχηνα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
16: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
15: Ο καλός σας συνεργάτης.
17: Πάρ το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
18: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και η.
6: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ρίπερ και Τζίζελ του Ιταλικού εργοστασίου Μπιάνκι.
5: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Μάραθον Γερμανίας και Μπιάνκι Ιταλίας.
6: Ανταλλακτικά ρότρων Γκβέρνελαντ, Γκρεγουάρ Μπεσόν, Κουν, Βόγγελνοτ, καθώς και ελληνικών.
5: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
6: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
5: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
6: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
5: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
6: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
5: Ιωάννης Νταβαρούκας και η πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
6: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: TRT 95,1 FM Stereo. 5,1 FM Stέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
1: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και σαρτζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
0: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
1: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φιλμ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
0: Σύρμα, σειρματόσχοινα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
0: Ο καλός σας συνεργάτης.

τη νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και Ι.
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Reaper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζονται οι δυσκολίες για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού. Η κίνηση παραμένει πολύ αυξημένη από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην ενέργεια φέρνει στην Ελλάδα η επέκταση της ρήτρας διαφυγής, έπειτα από την έγκριση της Κομισιόν να εξαιρεθούν από το όριο δαπανών. Η απόφαση επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της χώρας και τη δυνατότητά της να διαμορφώνει ευρωπαϊκές πολιτικές, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Στόχος, όπως είπε, είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους και η ενίσχυση της αυτονομίας, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση διατηρεί τη δυνατότητα να στηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις άνω του 50% σε ένα έτος καταγράφονται στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των 2 προφυλακισμένων γιατρών που ερευνώνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχωράει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Θα ελεγχθούν η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν και πιθανά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης τραυματίστηκε όταν έπεσε στο κεφάλι του σοβά στην ώρα του μαθήματος. Το συμβάν αποδίδεται σε κακοτεχνία. Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης βρίσκεται το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής και είναι σε εξέλιξη τεχνική έλεγχη και ενέργειες για την επαναλειτουργία της.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Δεν υπολογίζονται στον Όφη για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ για την Super League, οι τραυματίες Ισέκα και Σχέλης, καθώς και ο ανέτοιμος Μαρινάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
1: Real Weather.
6: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά Ηπειρωτικά. Ανεμινότητα έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
11: Τελευταία. τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Μίκης Θοδωράκης έλεγε ότι η φωνή του Μπιθικότσι είναι η συνισταμένη των φωνών του ελληνικού λαού. Ο Ρίτσος έλεγε ότι η φωνή του Μπιθικότσι δεν θα μπώνει ούτε μία συλλαβή. Ναι, αλλά πίσω από αυτή τη φωνή ποιος ήταν πραγματικά ο Γρηγόρης Μπιθικότσις? Ποιος είναι ο άνθρωπος που σημάδεψε την Ελλάδα? Αυτό το παιδί από το Περιστέρι που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, που γνώρισε τον πόλεμο, που πέρασε από τη Μακρόνησο, που έζησε τον έρωτα, τις μεγάλες συνεργασίες και τελικά έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Η απάντηση στην ερώτηση ποιος ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσις αναμένεται να δοθεί σε μια εβδομάδα από τώρα, σε μια παράσταση που οι συντελεστές της, η αγάπη τους για αυτό που κάνουν και το ταλέντο τους προδιαγράφει ότι δεν θα έχουμε να κάνουμε με μια ακόμα παράσταση, αλλά τολμώ να πω με ένα πολιτιστικό γεγονός. Καλώς ήρθατε. Γρηγόρης Μπιθικότσις, Δημήτρης Μαλισσόβας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είναι δύο από τους καθοριστικούς συντελεστές αυτής της παράστασης. Μιλάω για την παράσταση «Εγώ ο Σερ», Γρηγόρης Μπιθικότσις, που ανεβαίνει το άλλο Σάββατο στις 17 του μήνα στο Christmas. Τι θα δούμε εκεί?
1: Νομίζω ότι στο Christmas για πρώτη φορά επιτέλους, μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών, ο Δημήτρης το ξέρει πολύ καλά, και το λέω αυτό γιατί προσπαθούσαμε πολύ καιρό να κάνουμε τη ζωή του πατέρα μου, να την αποτυπώσουμε όσο μπορούμε, γιατί ουσιαστικά σε μια παράσταση 2-2,5 ώρων δεν μπορείς να αποτυπώσεις όλο το Γρηγόρη. Αλλά ήταν ένα κοινό όραμα που είχαμε με τον Δημήτρη, είχαμε κάνει πολλές απόπειρες εδώ και πολλά χρόνια, και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα και η στιγμή, η κατάλληλη που λένε, να γνωρίσουμε τον Γρηγόρη, να τον γνωρίσουμε τον Γρηγόρη από παιδί, να τον δούμε στις ανησυχίες του, στα προβλήματά του, στις μεγάλες του συνεργασίες, στα μεγάλα του τραγούδια, στις μεγάλες του ερμηνείες, στις μεγάλες του συνθέσεις και στις μεγάλες τους δόξες, αλλά και στις πιο προσωπικές του στιγμές. Οπότε εγώ προσωπικά σαν γιος του αισθάνομαι πολύ ευτυχής και πολύ συγκινημένος που επιτέλους ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το Γρηγόρη τους και να τον δει υπό το πρίσμα το μοναδικό και στο σενάριο αλλά και τη σκηνοθεσία του Δημήτρη.
0: Δημήτρη, θα αναφερθούμε αναλυτικά και συγκεκριμένα στους συντελεστές, τους υπόλοιπους συντελεστές αυτής της παράστασης, αλλά εσύ είσαι ο μαέστρος μιας υπόθεσης εξαιρετικά πολυπληθούς. Δεν συνεχίζονται αυτές οι παραστάσεις με τόσο κόσμο. Είναι σπάνιες, όλο και πιο σπάνιες.
2: Ναι, δεν είναι και το σύνηθες, αλλά σε ένα τέτοιο μουσικοθεατρικό θέαμα επιβάλλεται κιόλας. Πρέπει, γιατί τώρα μιλάμε και για μια ζωή που αρχίζει, εγώ δηλαδή, στο κείμενό μου, γιατί η ζωή έχει αρχίσει και νωρίτερα και τελειώνει και αργότερα. Την πιάνουμε από το 1935 και τη φτάνουμε μέχρι και το 1970 περίπου. Δηλαδή δεν φτάνουμε μέχρι το τέλος του Γρηγόρη Μπιθικότσι, ούτε από την αρχή του. Φαντάζεσαι ότι χρειάζεται ο κόσμος, γιατί οι εναλλαγές των ανθρώπων είναι πάρα πολλές.
0: Μιλάμε για 22, έχεις 22 ανθρώπους επάνω σκηνή, πάνω πέρα σκηνή. Από την ορχήστρα, ναι, έτσι, που ναι, είναι 7-8 άτομα η ορχήστρα.
2: Λίγοι είναι.
0: Είναι λίγοι, για μια τέτοια ζωή.
2: Είναι λίγοι πολύ, γιατί σήμερα κάνοντας ένα ραντεβού με τον ενδυματολόγο, γιατί οι άνθρωποι που είναι πάνω σκηνή καλούνται εκτός από κάποιους βασικούς να κάνουν πάρα πολλούς ρόλους. Δηλαδή από τον Γκάτσο, τον Χατζηδάκη, τον Χιώτη. Είναι πάρα πολλοί, δηλαδή μπορώ να τους μετρήσω. Και ο ενδυματολόγος μου είπε στο σημερινό ραντεβού: θες να τους ξεκάνεις όλους. Γιατί τρέχουν σαν τρελοί μέσα στο. Αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Το πιο συγκινητικό είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των συντελεστών είναι νέα παιδιά. Κάποιοι από αυτούς δεν γνώριζαν και το ρεπερτόριο του Μπιθικότσι, έτσι.
1: Αυτό είναι και το στοίχημα αυτής της παράστασης.
2: Είναι το στοίχημα, καταρχήν αρχίζει από, βεβαίως, αρχίζει από τους ηθοποιούς που φεύγουν συγκινημένοι από άτεχνες τώρα προς το παρόν αμήχανες πρόβες που έχουν γίνει. Τώρα είμαστε σε, σε ένα πολύ καλό σημείο, γιατί ανεβαίνουμε, όπως είπες. Το σημαντικό είναι ότι φεύγουν συγκινημένοι, και αυτό επιθυμώ να γίνει και με τους θεατές. Γιατί σκοπός δεν είναι να έρθουν οι νοσταλγοί, είναι να έρθουν οι καινούργοι άνθρωποι.
0: Να επικοινωνήσουμε όλο αυτό το πλούτο, όλο αυτό το χρυσάφι.
2: Στο νέο άνθρωπο. Mm-hmm. Αυτό είναι το στοίχημα, και θα είμαι και πολύ χαρούμενος αν συμβεί αυτό. Δηλαδή να δημιουργηθεί μια καινούργια γενιά που να γνωρίζει τα τραγούδια αυτά, να γνωρίζει την ιστορία και κάτι να μείνει από αυτό. Έστω και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό να μείνει κάτι, είναι κέρδος.
0: Σωστά. Σε ό,τι αφορά τους τραγουδιστές, Γρηγόρης, εσύ. Είναι ο Γιάννης
1: ο Κότσιρας, ο Μπάμπης ο Στόκας. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε, αν μπορώ να το πω αυτό, να επιλέξουμε κάποια τραγούδια σταθμούς του Γρηγόρη, που είναι πολύ δύσκολη υπόθεση αυτό, να δεις δηλαδή ουσιαστικά τι θα συμπεριλάβεις και τι θα αφήσεις απ' έξω, γιατί... Κακά τα ψέματα, για να πεις ότι μπορώ να κάνω 2-2,5 ώρες για τον Γρηγόρη με τα τραγούδια αυτά, τα υπέροχα διαμάντια που έχει ερμηνεύσει και που έχει συνθέσει, είναι πολύ δύσκολη η πράξη. Δηλαδή πάντα θα μείνουν τραγούδια απ' έξω. Δεν γίνεται. Θέλεις πολλές ώρες για να πεις ότι έχω συμπεριλάβει όλο τον Γρηγόρη, αλλά νομίζω ότι η τελική επιλογή είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, και είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα από τα διαμάντια.
1: Εννοείται.

0: Το έλεγε τώρα ο Γρηγόρης και είναι ένα ακόμα στοιχείο για ποιον τραγουδιστή μιλάμε. Το τραγούδι που ακούμε είναι αυτό με το οποίο ο Μπιθικότσι, η φωνή του Μπιθικότσι, η ερμηνεία του Μπιθικότσι, συστήνει στην Ελλάδα και στον κόσμο τον Ξαρχάκο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.
1: Σωστά. Αυτούς τους τεράστιους άντρες. Αυτούς τους τεράστιους δημιουργούς. Βέβαια.
0: Έτσι εμφανίζονται δηλαδή
1: σωστά,
0: ο Ξαρχάκος
1: σωστά,
0: ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Αυτή η χρυσή Ελλάδα που νομίζω ότι πάντα εκεί θα γυρνάμε. Σε αυτούς, στο Γρηγόρη, στο Λευτέρη, στο Σταύρο και ούτω καθεξής.
0: Δημήτρη, για πες πώς γίνεται ως μαέστρος λοιπόν να κατευθύνεις 22 ανθρώπους. Καταρχάς έχεις ένα, πέρα από τα παιδιά τους τραγουδιστές, έχεις και ένα σπουδαίο επιτελείο ηθοποιών. Έτσι είναι ο Χαλκιάς, είναι ο Σοφιανός,
2: είναι η Ελένη Γερασιμίδου, είναι η Μίλη Καραλή, είναι η Ματήρα Νικολάου, είναι η Σαλίνα Γαβαλάκη, είναι και εκπλήξεις, γιατί υπάρχει κάποια στιγμή, το φέρνουμε στο σήμερα αυτόν, και εμφανίζεται και στο ρόλο του δημοσιογράφου και ο Χρήστος ο Φερεντίνος ως δημοσιογράφος, γιατί είναι, υποτίθεται ότι θα γίνει ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα και το προλογίζει επί σκηνής και γίνεται μπροστά στα μάτια του, περνάει όλη τη ζωή. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι γοητευτικό. Είναι μαγευτικό όταν συμβαίνει. Και όταν ακούς αυτά τις υπέροχες μουσικές, αυτό, το πιο σημαντικό είναι αυτό. Ήθελα πάρα πολύ, καταρχήν αυτό το concept με τον Γρηγόρη, δηλαδή το κυνηγάμε χρόνια και είχα και την ευτυχία να γνωρίσω και τη μητέρα του την Μεταξία, να προλάβω να τη γνωρίσω σε μια βόλτα που είχα κάνει από τον Κάλαμο και μου μίλησε και πολύ και με σημάδεψε κιόλας, δηλαδή η γραφή μου πήγε προς τα εκεί. Και το θέλαμε τόσο πολύ να γίνει που τελικά μας κάθισε τώρα, και περισσότερο για αυτό το λόγο που σου είπα και πριν, και να προσθέσω στο κομμάτι αυτό ότι δεν είναι μόνο η ζωή, είναι ότι ο Γρηγόρης κατάφερε βεβαίως μέσω του Μίκη και άλλων, γιατί αυτή είναι η αρχή, ο Μίκης σε αυτό, αλλά η φωνή είναι αυτή που ταξιδεύει, να φέρει την ποίηση στα στόματα των εργατών, των οικοδόμων, των φτωχών, δηλαδή την πίεση του Σεφέρη, του Ελίτη, στα σπίτια των Ελλήνων όλων, δηλαδή πέρασε αυτό. Και αν θέλεις να προσθέσω ότι όταν ήρθε ο Σεφέρης, όταν άκουσε τα τραγούδια του, τα ποίηματά του ως ζεμπέκικα, έγινε έξαλλος. Το φιλοξένησε ο Θοδωράκης στο σπίτι του, ήρθε από το Παρίσι, έγινε έξαλλος. Και τον πήγε μετά για να τον κατευνάσει και πήγε μια βόλτα στην Πλάκα για να φάνε και άκουσε όλη την Πλάκα να τραγουδάει τα τραγούδια του. Και λέει ότι όχι, αυτή είναι η ποίηση, πρέπει να ταξιδέψει. Και αυτό βέβαια έγινε με τη φωνή του Μπιθικότσι, έτσι. Αυτό ήταν το όργανο. Δεν γνωρίζανε, ο κόσμος δεν ήξερε τότε, κανέναν. Ήξερε αυτό που τραγουδάει.
0: Πάμε να ακούσουμε ποίηση που έγινε τραγούδι.
2: Ωραία.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθηκών. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
3: Που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Καλά μας ταξίδια.
8: Χορηγός της εκπομπής είναι
9: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σε χαρόδι διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ δρομολογούνται μετά από την απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει αποκλειστικά για την Ελλάδα τη ρήτρα διαφυγής. Ανατιμήσεις άνω του 50% σε ένα έτος καταγράφονται σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό. Περισσότερα στο real.gr. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης που είχε νωρίτερα διακοπή λόγω τεχνικού προβλήματος.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών, στη Ποσειδώνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και από Ηράκλειο έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύβρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Contra News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Contra κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και εδώ βεβαίως ακούμε επιτάφιο. Γρηγόρη, απευθύνομαι σε σένα γιατί είσαι καλλιτέχνης, είσαι τραγουδιστής, είσαι μουσικός. Εδώ έχουμε μια ερμηνεία που χάραξε νέους δρόμους στο ελληνικό τραγούδι.
1: Βέβαια, εκεί άλλαξε αυτή η συνεργασία του Μπηθηκότης με τον Θοδωράκη τότε το 1959 προς 60. Ήταν ουσιαστικά, σηματοδοτήθηκε μια νέα πορεία, όπως το είπε σωστά, του ελληνικού λαϊκού τραγούδι.
0: Αλλάζει το ελληνικό τραγούδι.
1: Όλο το άκουσμα της μουσικής. Και για τον Μπηθηκότση αλλάζει τότε, γιατί φαντάζομαι θα το ξέρεις Νίκο, ότι όταν το πρωτάκουσε ο πατέρας μου τα τραγούδια αυτά μαζί με τον, με τον Μανώλη το Χιώτη που τους τα έπαιξε ο Μίκης στο πιάνο, είπανε και οι δύο θα ξεφυλιστούμε. Γιατί είχαν λαϊκά ακούσματα και ο Μανώλης και ο πατέρας μου. Δεν μπορούσαν να μπουν στο νόημα και της ποίησης του Ρίτσου και της καινούργιας μουσικής που έφερνε ο Μίκης τότε, πρωτοποριακής. Οπότε, όμως είχαν αν θες
0: και την καλλιτεχνική
1: ένστικτο που πήγανε σπίτι ο καθένας το βράδυ και τον πήρε ο Χιώτης την επόμενη μέρα, γιατί μέσα στα τραγούδια το επιτάφιο που είχε έναν Σκόρπια και το
0: Μαργαρίτα
1: Μαργαρό. Και τον έπιασε το Μανώλη και τον παίρνει τον πατέρα μου και του λέει: παίζω συνέχεια, του λέει τη Μαργαρίτα, τη Μαργαρό στο μπουζούκι. Του λέει και ο πατέρας μου: αυτό έχει ενδιαφέρον. Από τη Μαργαρίτα λοιπόν, μπήκαμε και τραγουδήσανε όλο το νόημα του Ρίτσου και το επιτάφιο και άλλαξε όλη η Ελλάδα μουσικά.
0: Τότε ήταν που έλεγε στους άλλους που του λέγανε τι τραγουδάς ρε Γρηγόρη, δεν καταλαβαίνετε ρε, φρέσκα κουλούρια.
1: ακριβώς.
0: Πώς το δούλεψες Δημήτρη, πώς δουλεύει τη ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου? Δεν μιλάω τώρα, μιλάω πια για το κείμενο, έτσι, μιλάω για το σενάριο.
2: Δεν υπάρχει άλλη λέξη που να το περιγράφει αυτό εκτός από τη λέξη αγάπη. Είναι μόνο αυτή η λέξη και δεν αρχίζει από αυτή τη δουλειά αυτή που κάνουμε τώρα, αρχίζει από πολύ παλιά, γιατί το ακούγαμε σπίτι. Δηλαδή αυτό είναι μνήμες, εγώ τώρα δεν είναι, τώρα έχω δίπλα το γιο του, αλλά εγώ έχω δίπλα τη γιαγιά μου ας πούμε που βάζει το δίσκο, έχω τη μητέρα μου που χόρευε σε μπέκικο ας πούμε με τα τραγούδια του Γρηγόρη, οπότε όλο το κομμάτι αυτό συγκινησιακά είναι εκεί ζωντανό. Και αυτό με οδηγεί και με καθορίζει στην παράσταση και εμένα ως δημιουργό, αν θέλεις.
0: Πες μου τους συντελεστές
2: Θα πω τους συντελεστές, αλλά θα πω ότι αυτή η παράσταση δεν είναι ένα μνημόσυνο. Είναι σε ενεστώτα χρόνο, μιλάμε για το τώρα γίνεται αυτό, τώρα ο Γρηγόρης κάνει αυτό το πράγμα, τώρα ο Γρηγόρης πάει στη Μακρόνησο, τώρα ο Γρηγόρης λέει το πρώτο τραγούδι, και είναι μια παράσταση που εκτός από τη συγκίνηση που φυσικά και έχει και πάρα πολύ χιούμορ. Δηλαδή ο κόσμος θα διασκεδάσει κιόλας, γιατί ο Γρηγόρης δεν ήταν ένας καταθλιπτικός άνθρωπος.
1: Όχι,
2: ήταν το αντίθετο. Ήταν το αντίθετο. Δηλαδή είναι και κάποια πράγματα πάρα πολύ ωραία που δεν θα ήθελα να τα προδώσω τώρα, δεν ξέρω αν λέγονται κιόλας, τα οποία υπάρχουν στην παράστασή μας. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω τους κάποιους συντελεστές εκτός από τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές που είπαμε. Θέλω να πω ότι στην διεύθυνση της ορχήστρας είναι ο Άκης Κατσουπάκης, στις χορογραφίες για πολλά χρόνια στενός μου συνεργάτης ο Θοδωρής ο Πανάς, στα κοστούμια ο Μάριος Κυπριώτης και στα σκηνικά η Μέρη Τσαγκάρη. Είναι και πολύ ακόμα, αλλά δεν θα τελειώσει εκπομπή. Είναι πολύς ο κόσμος.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα, λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πριν ο Δημήτρης που έλεγε ότι η παράσταση έχει χιούμορ, έχει, ξέρεις, μου έφερε στο μυαλό αυτό που μου έλεγε ο Νταλάρας όταν έκανε το Κουκουέ αυτή τη συναυλία αφιέρωμα τιμής μνήμης για το Γρηγόρη Πυθικότη στο Περιστέρι πριν από 2 χρόνια, και ήταν εδώ ο Γιώργος και μου έλεγε ότι ήθελες να κάνεις παρέα με τον Πυθικότη. Ήταν άνθρωπος που είχε χιούμορ, έκανε πλάκες.
1: Μόνο
0: ήταν
1: χιούμορ,
0: αυτό.
1: Πάνω απ' όλα χιούμορ. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος έξω καρδιά, καταρχάς πολύ ευαίσθητος, αλλά το χιούμορ ήταν, δεν έλειπε από την καθημερινότητά του, και ειδικά οι ατάκες του τις πέταγε Δευτέρα και τις θυμόσουν 3 μήνες μετά. Μιλάμε για πολύ γέλιο, ανεξάντλητο γέλιο και ανεξάντλητο χιούμορ και εύστοχο χιούμορ. Εύστοχο χιούμορ.
0: Μίλησε για ένα βαθιά ευαίσθητο άνθρωπο και έλεγες πριν, και το έχω διαβάσει, το έχω διασταυρώσει.
1: Δεν έχω γνωρίσει, και το λέω με πλήρη ειλικρίνεια σε όσους μας ακούν, ασχολούμαι με τη μουσική από πολύ μικρό παιδάκι, με το τραγούδι από το 1997, και όπως θέλεις πάρ' αυτό που θα σου πω και όπως θέλετε ακούστε το, όλα αυτά τα χρόνια που γνωρίζω ανθρώπους μέσα σε αυτόν τον καλλιτεχνικό χώρο, αν τον ονομάσουμε, την καρδιά και την ψυχή και την αλήθεια και την αυθεντικότητα του πατέρα μου, του Γρηγόρη, δεν την έχω βρει πουθενά.
0: Έλεγες, και το έχω διαβάσει, ότι όταν πέθανε ο Τσιτσάνης, ο Πυθικότσης έζησε ένα...
1: Τραγικές στιγμές.
0: Και το τραγούδι που ακούσαμε
1: του Μάνου,
0: του Χατζηδάκη, έλεγες είναι αυτό που έβγαλε, έδωσε το χέρι του Χατζηδάκης για να σηκωθεί ο Γρηγόρης.
1: Όταν έφυγε ο Βασίλης ο Τσιάνης από τη ζωή, επειδή ήταν πάρα πολύ φίλοι και τα σπίτια μας τότε και στην Γλυφάδα ήταν δίπλα-δίπλα και κάναν πολύ παρέα, ήταν συνεχώς μαζί, ο πατέρας μου το λάτρευε το Βασίλη και ο Βασίλης τον πατέρα μου. Όταν λοιπόν έφυγε ο Βασίλης από τη ζωή, ο πατέρας μου έπαθε μια πολύ βαριά κατάθλιψη, δεν έφυγε από το δωμάτιό του, έτρωγε εκεί, δεν ήθελε να ακούει, να μιλάει, δεν του παίρνες κουβέντα, το θυμάμαι, αν και ήμουν πιτσιρικάς, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και αυτός που τον έβγαλε από αυτή την κατάθλιψη και αυτό το δωμάτιο ήταν ο Μάνος ο Χατζηδάκης.
0: Με αυτό που ακούσαμε.
1: Μια μέρα ήρθε με το αυτοκίνητο και του λέει μέχρι εδώ, ήρθε η ώρα να βγεις έξω.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Ιστορίες σοβαρές με ανθρώπους που... τι να λέμε τώρα.
2: Και με απόλυτο σεβασμό μεταξύ τους, έτσι. Παίζει ρόλο.
1: Έχω βρει ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική αφιέρωση του Μάνου του Χατζηδάκη προς τον πατέρα μου τον Γρηγόρη. Και του γράφει λοιπόν σε μια ωραία αφιέρωση, ένα χαρτί, σε ένα σημείωμα. Και του λέει, Γρηγόρη μου, ήσουν ο πρώτος, είσαι ο τελευταίος. Σ' αγαπώ πάντα, Μάνος.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, πιάνουμε τη ζωή του Πυθικότση από την εποχή του Υδραυλικού Γρηγόρη.
2: Και πιο πριν.
0: Και πιο πριν.
2: Αρχίζουμε το 1935, δηλαδή λίγο πριν την κήρυξη του πολέμου. Και μετά πηγαίνουμε και έχουμε και τα πρώτα του επαγγέλματα, τα πρώτα του ερωτικά σκυρτήματα που έχουν πάρα πολύ

πολύ ενδιαφέρον, τους γάμους που έκανε, δηλαδή, και φυσικά και τον προσπάθησα, αυτό θα το δούνε οι θεατές μας, να σκεγγραφίσω λίγο αυτό το πολύπλοκο και χαρακτήρα, γιατί δεν ήταν ένα εύκολο παιδί και δεν το λέω με την έννοια του, ήταν ένας χαρακτήρας στον οποίο δεν μπορεί να τον προσεγγίσεις εύκολα. Γι' αυτό και στην παράσταση υπάρχει ένα έβριμα, ο Μπιθικότσης υπάρχει στην παράσταση, υπάρχουν δύο που υποδίδονται τον Γρηγόρη Μπιθικότση, ο Ραφαήλ Κριτούλης και ο Ντίνος Αγγελαμέρης σαν μεγάλος Μπιθικότσης, οι οποίοι είναι βουβίρολοι. Mm-hmm. Δεν μιλάνε ποτέ, παρά μόνο στο τέλος έχουν ένα μονόλογο που κάνουν έναν απολογισμό, γιατί είναι και δύο θαυμάσιοι ηθοποιοί, γιατί κανένας δεν θα μπορούσε να τραγουδήσει τα τραγούδια του, δηλαδή δεν μπορούσε να βάλει έναν ηθοποιό να ενσαρκώσει τον Μπιθικότση. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, ειδικά στο θέατρο.

0: Real FM.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ ρε φίλε αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τίποτα.
0: TRT 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Εισιτήρια στο more.com. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ δρομολογούνται μετά από την απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία της χώρας και η δυνατότητά της να διαμορφώνει ευρωπαϊκές πολιτικές, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση διατηρεί τη δυνατότητα να στηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανατιμήσεις άνω του 50% σε ένα έτος καταγράφονται σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό, που ανήλθε το Σεπτέμβριο στο 5% από 3,8% τον Αύγουστο. Περικοπές στη χρηματοδοτική εισφορά των Ηνωμένων Πολιτειών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά από την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην πρώην δικαστή του Ναβί Πιλάι. Η Ουάσιγκτον έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στο ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγχαίρει την Αμερικανική κυβέρνηση για τις κυρώσεις και χαρακτηρίζει την Πιλάι ως μια φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους. Αποθήκη με 35 κιλά κοκαίνη και πάνω από 300 κιλά κάναβη εντόπισε η αστυνομία, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που δρούσε σε Αρτέμιδα και Μενίδη. Συνελήφθησαν 3 άτομα και εξετάζεται η διασύνδεσή τους με καρτέλ του εξωτερικού. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδει η πρώτη αυτοψία το περιστατικό στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, όπου ένας μαθητής τραυματίστηκε όταν την ώρα του μαθήματος έπεσε σοβά στο κεφάλι του. Ο 15χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top! Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα Μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
15: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
16: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
15: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
16: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
15: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
16: Καλά μας ταξίδια.
17: Χορηγός της εκπομπής είναι
14: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαναβάκια. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

Καλησπέρα Λάρισα, καλησπέρα κεντρική Θεσσαλία. Τι μου κάνετε, είστε όλοι καλά? Μόλις τώρα ξεκινάει η δική σας αγαπημένη εκπομπούλα, ταξιδεύοντας με τον Νικό Τραγούδι, παρέα με τον Αργύρη με τη Λινέλη, για δύο ολόκληρες ώρες. Θα είμαστε εδώ παρέα και θα τα λέμε μαζί παρά όλα.

0: Τα Μαναβάκια είναι ο χορηγός εκπομπής μας. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 να μεταδίδουμε τα δικά σας αγαπημένα τραγουδάκια. Μαναβάκια λοιπόν στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην 23η και στην Χατζημιχάλη, στην Φιλιππούπολη. Πάμε λίγο να ακούσουμε το χορηγό της εκπομπής μας και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα Μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: Λοιπόν, Οκτωβρίου 2026. Εδώ, λοιπόν, μια όμορφη Παρασκευή είναι εδώ στην πόλη μας, στη Λάρισα. Πολύ όμορφη.

και η θερμοκρασία να είναι περίπου στους 23 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν βροχερή, ακρίο κτλ. Και μέχρι την Τετάρτη ο καιρός ήταν λίγο άστατο, έτσι κρύο κτλ. Αλλά βλέπω αυτές τις δύο μέρες, Πέμπτη και Παρασκευή, γίνεται έτσι. Καλοκαιράκι, ρε παιδιά, τι γίνεται. Άλλαξε λίγο η διάθεσή μας πάλι. 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 τηλέφωνα επικοινωνίας μας. Παρόλο λοιπόν θα είμαστε μέχρι και τις 10 να μεταδούμε τα δικά σας αγαπημένα τραγουδάκια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το πρώτο τραγουδάκι σήμερα. Το έχει επιλέξει ο Δημήτρης. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Χαρίζει λέει στην Ηλιάνα και εδώ σε μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν και Νίκο Γονομόπουλο και Ένοχο Κορμί. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα στο Μιχάλη μας. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι το διάλεξε και ο Μιχάλης. Και αυτός με σειρά του λέει χάριζε στην σωτηρία και εδώ σε μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ καλέ μου φίλε. Ήταν λοιπόν το τραγούδι Αγώστε και ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Και πού πάμε στη συνέχεια? Πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Πάμε να το ακούσουμε. Πάμε να γουστάρουμε, πάμε. Πάμε λοιπόν, Γιώργος Μασονάκης. Επιπτώσεις. Γεια σου Ηλία.

βιβλία λοιπόν χαρίζει στην Αντιγόνη τη φίλη της και στη Χαρά. Ενώ ο Χάρης με τη σειρά του λέει θέλει να χαρίσει τη Βίκη. Πάμε λοιπόν για Γιώργο Μαζονάκη, το τραγούδι του που έχει τον τίτλο Επιπτώσεις. Πάμε να τα απολαύσουμε. Να καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον φίλο μας τον Νίκο. Γεια σου Νικόλα.

0: Γεια σου Μενέλα, φίλε μου καλέ. Γεια σου Χριστόφερε. Γεια σου Στεφανία. Καλησπέρα, στην όμορφη καρδίτσα μας. 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας. Ταξιδεύοντας με τον ελληνικό τραγούδι παρέα με τον Αργύρη Μητυλινέλη για δύο ολόκληρες ώρες να μεταδίδω τα δικά σας αγαπημένα τραγουδάκια. Εδώ είμαστε παιδιά, εδώ. Πάμε να γουστάρουμε. Να περνάτε όμορφο παιδιά. Και χαμόγελα μέχρι το πάτωμα θέλω. Μέχρι το πάτωμα. Δώσε.
1: Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Μάλιστα, ήταν λοιπόν ο Γιώργος Μιζωνάκης. Σε πτώσεις θα δίνουμε στην Ιταλία. Συνέχεια πού δίνουμε στην Ιταλία? Πάμε να γουστάρουμε πού? Ιουλία Καλυμάνη. Πάμε λοιπόν για Ιουλία Καλυμάνη. Πάμε να πάμε στα γρήγορα. Πάμε, πάμε. Τα καλύτερα λοιπόν που έλκονται. Αγαπάτε λοιπόν καταλλήλους. Το τραγουδάκι αυτό παίζει για τη Μαρίνα. Γεια σου Μαρίνα. Η Μαρίνα στέλνει την αγάπη στον Παύλο και σε όλους τους ακροατές μας εδώ που ακούνε την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που χαρίζεις και εδώ σε εμάς, να είναι καλά. Γεια σου όλια. Καψούρα μου καλή. Να περνάτε όμορφα.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ήταν λοιπόν η Ιουλία Καλυμάνη στο τραγούδι «Στα καλύτερα που έρχονται». Βασικά θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο ένα φίλο μου αυτή τη στιγμή. Επειδή ήταν προχθές ο γάμος του, δεν προλάβαμε να πάμε. Ήταν Θεσσαλονίκη. Άμα μπορεί να μιλήσει, να το βγάλω και στον αέρα. Λοιπόν, εμείς όσα ώρα θα προσταθούμε να ακούσουμε τον φίλο μας. Α, ωραία. Πάμε να τον ακούσουμε, άμα το σηκώσω το τηλέφωνο. Γεια σου Χριστόφορα μου. Καλησπέρα. Ο Αργύρης είμαι, είσαι καλά?
1: Καλά.
0: Να ζήσετε. Ο Αργύρης είμαι, ο Αργύρης. Επειδή είσαι εγώ στο ραδιόφωνο και σε ακούω εδώ όλη η Θεσσαλία, θέλω να σου το πω δημόσια, να ζήσετε, να ευτυχίσετε και ό,τι καλύτερο σε έχουμε, φίλε. Υγεία και αγάπη, τίποτα άλλο. Και σεβασμό.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να περνάτε καλά εκεί που είστε. Να περνάτε καλά εκεί που είστε, γιατί ξέρω ότι είστε σε καλά μέρη.
1: Ναι.
0: Να περάσετε τέλεια, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αργύρη.
0: Την αγάπη μας και χίλια συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να έρθουμε στην όμορφη στιγμή τη ζωή σας.
1: Δεν πειράζει.
0: Χρωστάμε. Λοιπόν, Χριστόφωνα, και πάλι τα καλύτερα σε εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Και ακροατές μας το ίδιο, και ακροατές μας το ίδιο. Καλό βράδυ, να περάσετε όμορφα.

0: Όση ώρα εμείς ακούμε την κόντρα από την Άννα Βύση, τραγουδάκι παίζει για την Όλια. Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα, Καρβέλας, Βύση, Βύση, Καρβέλας. Πω, αυτή η Βύση θα τα πάρει στο κρανίο στο τέλος.
1: Ό,τι αξίζει θα σωθεί.
0: Κόντρα, κόντρα στην κόντρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και εμείς κόντρα στην κόντρα πάμε. Πραγματικά, κόντρα στην κόντρα.
1: Στο χρόνο...
0: Πάρα πολύ μου τραγουδάκι και το γουστάρω πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Με αυτό το τραγουδάκι θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που στα 95 κομμένα και μας ακούτε και καλά κάνετε.

πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Κόντρα λοιπόν, Άννα Βύση. Είμαστε περίπου στα 24 λεπτάκια. Συγγνώμη που μιλάω πάνω στο τραγούδι. Το γουστάρουμε πολύ. Γι' αυτό το ξαναβάλω από την αρχή. Πάμε λοιπόν, Άννα Βύση και Κόντρα. Όλια για την πάρτι σου, μαράκι. Καλά μυαλά σε εύχομαι. Γεια σου, Θανολάκο.

0: Αναβίση λοιπόν Content, το τραγουδάκι που ακούστηκε. Την ήμουν τη συνέχεια σκητάλη. Πρέπει να ακούσουμε πηγόντως, λέει, το χορηγό της εκπομπής μας. Τι λέτε, πάμε να το ακούσουμε.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: Μάλιστα λοιπόν, τα μαναβάκια είναι ο χορηγός της εκπομπής μας. Δίνουν συντέλεση στη συνέχεια στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η και σε φέρει 23η και Χρυσοχώ εκεί γωνία. Και το δεύτερο κατάστημα είναι στην Χατζημιχάλη, στην Φιλιππούπολη. 2410-66-1531, 2410-66-1532 τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Παρόλο θα είμαστε μέχρι και τις 10 να μεταδούμε τα δικά σας αγαπημένα τραγουδάκια. Για σήμερα λοιπόν Παρασκευή, επομένως σε 9 λοιπόν Οκτωβρίου 2026. Είμαστε περίπου στα 31 λεπτά και μετά τις 8. Μέχρι τις 10 λοιπόν εδώ θα είμαστε. Το επόμενο τραγουδάκι όμως που θέλουμε να μεταδώσουμε, που μάλλον και εσείς θέλετε να το μεταδώσουμε, είναι από τον Αμπούν και έχει το τίτλο Ρεμπέτικο. Η επιλογή του τραγουδιού που θα ακουστεί μόλις τώρα είναι για τη Μόρφο. Μόρφο έτσι μας είπε και θέλει μια σειρά της, λέει, να το στείλει στον Στέφανο. Μάλιστα. Πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι.
3: Καλησπέρα.
4: Καλώς του. Χαντρό θέλει χέρι, λιγοριά. Θηλυκό ιδιαίτερα. Δεν ήταν για κανέναν.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πού πάμε στη συνέχεια? Φεύγουμε λοιπόν και ακούμε τον Πάνο Κιάμο στο τραγούδι του που έχει τον τίτλο «Ξέρεις πολλούς».
1: Και μετά σκορπίσανε.

Γεια σου, Λία. Γεια σου, Τασούλα. Το τραγούδι το ίδιο που ακούστηκε λίγο πριν ήταν και για την ευτυχία που το είχε επιλέξει. Γεια σου, Δέσποινα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Ρέα Ελληνίδου. Πάμε να ακούσουμε Ρέα Ελληνίδου. Πάμε.

0: Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος.
1: Πάμε να γουστάρουμε λοιπόν με τον Γιώργο Μαζονάκη ώρες στιγμές. Απολαύστε το. Γεια σου Δήμητρα.

Ήταν λοιπόν ο Γιώργος Ζωνάκης στα ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του, ώρες μικρές. Πάμε στην συνέχεια στο επόμενο τραγούδι. Έρχεται από το Φώτη Γλεντή. Το τραγούδι αυτό το έχω γράψει εγώ ο ίδιος. Ενώ η μουσική και την ενορχήστρωση του τραγουδιού την έχει κάνει ο Φώτης. Λοιπόν, Φώτης Γλεντής, το τραγούδι που έχει το τίτλο Πάνω σου λέει η ευθύνη.

στείλει λοιπόν πάνω, ο φίλος μας ο Φώτης Λεντής στο τραγούδι που έχει δωρηλό πάνω σου λέει η ευθύνη. Ερμηνεία τραγουδιού μουσική του Φώτη Λεντή, ενώ ο στίχη είναι του Αργύρη Μητρινέλη. Αυτή είμαστε εμείς. Να περνάτε όμορφα παιδιά.

0: ξαναρχίσω.
1: Πολύ ωραία αλλαγή έκαναμε, παιδιά. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη για τον Νίκο Μακρόπουλο που δεν ακούστηκε όλο το τραγούδι του. Θα το παίξουμε ακόμα μια φορά. Τι λέτε, πάμε να το ξαναπαίξουμε. Πάμε να το ξαναπαίξουμε τον Νίκο Μακρόπουλο, γιατί εντάξει είναι πολύ κρίμα να μην ακουστεί αυτό το τραγουδάκι. Πάμε λοιπόν για Νίκο Μακρόπουλο. Το τραγούδι αυτό να το στείλουμε και πού αλλού, και στην Ιουλία. Αλλά πρωτού ακούσουμε.
2: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση, ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

0: να αρχίσω.
1: Παντελής Παντελής λοιπόν, και το τραγούδι που έχει τίτλο «Παραμεθιάζομαι, baby», από τη δουλειά του «Αλκοολικές νύχτες». Πάμε λοιπόν στη συνέχεια για την Άννα Βύση, το τραγούδι που έχει τίτλο «Για τελευταία φορά». Το τραγουδάκι αυτό είναι για την Όγια που το έχει επιλέξει. Για τελευταία λοιπόν φορά κάναμε έρωτα με μια καληνύχτα. Δεν τελειώνει, λέει, η νύχτα. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Αφήσει λοιπόν ήταν το τραγούδι που ακούστε και με το μια καλή νύχτα, δεν τελειώνει νύχτα, για τελευταία φορά από τη δουλειά της Nylon από το 2005. Εκεί θα παραμείνουμε και εκεί θα πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από την Κέντη Γαρμπή, έχει το έγκλο «Εσένα μόνο». Το τραγουδάκι παίζει για τη Βιβί και αυτήν η σειρά της χαρίζει στον Ιάκωβο και σε όλους τους ακροατές μας. Πάμε λοιπόν για Κέντη Γαρμπή και «Εσένα μόνο».

0: Χορηγός της εκπομπής είναι.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

μέσα γράφουν τα παιδιά και στην κάμερα, στην τηλεόραση και πλέον είμαστε χαμηλοί εδώ. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, μας πιέζουν και αυτοί. Θα χαμηλώσουμε, λέει, όλα. Λοιπόν, η Βίκη θέλει να ακούσει και θα του κάνει χάρισμα στο Μάνο. Πάμε για Βασίλη Καρά και παιδί ακόμα.

0: Της Καλάς λοιπόν, παιδί ακόμα, πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Δίνουν συντέρηση συνέχεια στον φίλο μας τον Θοδωρή Φέρη, είπες. Το τραγουδάκι αυτό είναι για τη Χάιντα που το έχει επιλέξει.
1: Εγώ είχα πιστέψει.
0: Χάρη να συστηράτη στο Βαλάντι. Είπες λοιπόν. 2-4-10-66-15-31. 2-4-10-66-15-32. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας. Παρόλο θα είμαστε μέχρι και τις 10 να μεταδίδετε τα δικά σας αγαπημένα τραγουδάκια. Όχι μόνο.

Τα Μαλαβάκια λοιπόν είναι ο χορηγός της εκπομπής μας στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23 Οκτωβρίου και στην Χατζημιχάλη στη Φιλιππούπολη. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι το 2410-6615-31 και 2410-6615-32. Να χαρίσει η Ματίνα το επόμενο τραγουδάκι και τη Στέλλα που ακούνε εδώ στην πόλη μας τη Λάρισα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι από την Άννα Βύση. Από μένα για την Όλια, ό,τι ακούγεται.

Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

Ακούσαμε λοιπόν τη Δέσποινα Βαδίου στο τραγούδι που είχε τελειώσει «Να μ' αγαπάς». Μάλιστα. Πού πάμε στη συνέχεια? Το επόμενο τραγουδάκι που έρχεται είναι από ποιον? Είναι από την... πάμε λοιπόν για απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Κάτι μου λέει ότι πρέπει να πάμε για απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Θα ακούσουμε μετά. Ωραία. Πάμε λοιπόν για ένα έτσι χαλαρωτικό τραγουδάκι από την Χάρη Αλεξίου, το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ένα φιλί». Η επιλογή τραγουδιού είναι για την Αλέκα που χαρίζει στο Πασέρλι και πάμε να το απολαύσουμε. Πάμε.

Έτσι λοιπόν, ένα φιλί. Εδώ είμαστε λοιπόν, μέχρι και τις 10 να μεταδούμε τα δικά σας αγαπημένα τραγουδάκια. Ο Αργύρης είναι Τηλινέλης με τα Μαναβάκη λοιπόν, ο χορηγός της εκπομπής μας. Απολαύστε τα δικά σας.

0: καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι...
0: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

0: καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα Μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι
0: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.